0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
0: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1. 90.4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

'cause I gotta have faith.

κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. You don't have to be big.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: you calm down, boy? How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow?
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σαν Ελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου?
6: 8.
5: Τι 8?
6: 7.
5: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ, κάτσε να δω, γιατί εδώ δεν έχω βάλει τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ ακόμα. Αλλά θα τα. Εντάξει. Ουφ, στο παρατσάκ, στο παρατσάκ. Λοιπόν, τι έχουμε. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Σιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Ναι, βέβαια, σήμερα έχουμε 9 Οκτωβρίου. Συγγνώμη, 8 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ναι, το 9 το θέλω να τρέξω εγώ, να το φτάσω Παρασκευή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν να σας πούμε ότι πέθανε η Μαρί Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η γυναίκα που την έβγαλαν τριπλασιάζοντας τον οίκη, εκείνη η εταιρεία που είχε το οίκημα στην ιδιοκτησία της. Λοιπόν, η 87χρονη λοιπόν είχε εκδιωχθεί από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, είδατε διαδηλώσεις, ιστορίες, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Λοιπόν, μετά την έξωση, χαμός, και μάλιστα προκάλεσε και τις πρόεδρες εκλογές, έτσι όπως ανακήρυξε ο Σάνσεθ. Με αυτούς το τέλος, το ψευδό εκείνο. Λοιπόν, ναι, ναι. Και έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Το σύμβολο της στέγασης εκεί, του προβλήματος της στέγασης δηλαδή στη Μαδρίτη. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό ως είδηση, αλλά είχαμε και το Ρούμπιο. Βέβαια, βέβαια. Τριπλωμάτης. Ακούσαμε τη τέτοια τριπλωμάτης. Τώρα εμείς τα ακούμε έτσι για να δούμε πού το πάμε, ρε παιδί μου. Πού το πάει όλη η ανθρωπότητα. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει μικρύνει ο κόσμος. Ρίχνεις μια ρουκέτα εδώ και σπάνε τα τζάμια σου στην Αμερική. Έτσι, ναι, ναι, χαμός. Πετάς ένα πύραυλο και ξαφνικά ξυπνάς 800 ντρόουν και έρχονται πάνω από το κεφάλι σου και σε βορβαδίζουν. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έχουμε και την υπόθεση απάτη στο ΕΦΚΑ. Ναι, ναι, με τις οικογενειακές αυτές, οικογενειακές, βγήκε και οικογενειακές εταιρείες. Χαμός γίνεται. Για να δω τι έχουμε εδώ εν Ελλάδη. Εντάξει, Ρούμπιο, οπωσδήποτε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, μάλιστα. Στον πάγο ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη έως τις εκλογές. Βέβαια, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα παλιά κτίρια, τα οποία έχουν κουνισασιόν. Έχουν αρχίσει, έχουν ρογμές, έχουν διάφορα, έχουν το τέτοιο. Λέει, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Μην χάσουμε τις εκλογές από το Μετροπόντικα. Σταματάμε, εδώ πέρα δεν έχει. Που θέλεις και στην Κυψέλη εκεί να σου βάλω μετρά. Όχι, κύριε μου, γίνεται εδώ πέρα. Είδατε τις φωτογραφίες τις προηγούμενες μέρες, τις ειδήσεις. Τι άλλο έχουμε, για να δούμε έτσι κάτι που μας ταράζει. Λοιπόν, απάτη στο όνομα του Δήμου Ηρακλείου. Κάνουμε απάτη στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Πρέπει να φτιάξω μια σκηνή να την ακούμε. Όταν η Ρένα Βλαχοπούλου πηγαίνει στο τμήμα να συναντήσει τον Ηλιόπουλο, το έξω οι κλέφτες. Όχι, φωνάζει ο κλέφτης. Συγγνώμη, το έξω οι κλέφτες είναι με το μακρύ. Φωνάζει ο κλέφτης. Χαμός. Εκεί που του λέει, δεν ξέρεις την κομπίνα. Όχι, λέει. Και του εξηγεί την κομπίνα. Αυτό είναι σημερινό, καθημερινό φαινόμενο. Για να ξέρουμε. Έχουμε και νέο βάουτσερ. Όλα, όλα θα τα δούμε. Για πάμε να δούμε. Δηλαδή δεν είμαστε εδώ για να βλέπουμε ειδήσεις, να το ξέρετε. Απλά σας ενημερώνω, μήπως δεν σας τύχει τίποτα ξαφνικά σε αυτή την ώρα, να ξέρετε πώς θα το αντιμετωπίσετε. Πάμε, Δημήτρη, πάμε.
1: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει.

0: Κάνα στραπώ βροντό.
1: Μα δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στραπόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

0: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε, τα ενελάδικ ιστορίες. Μπαμπούμ F-16 ιστορίες. F-16 λέει Block 50, όπλα, τεχνική υποστήριξη. Άρε, τι τραβάμε. Τι θα πληρώσουμε πάλι. Όχι τίποτα άλλο. Και μας κάνουν και συνένοχους όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. F-16 Block 50, όπλα, τεχνική υποστήριξη. Υποστήριξη ετών μέσα στα 4 δις που δίνει η Αθήνα στην Ουάσιγκτον, όπως έγινε γνωστό μετά το πέρας της έκτης στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας ΙΠΑ στην Αθήνα. Ήρθε για να πουλήσει ευλάκια. Κατάλαβε ρίμπιο. Σου λέει, κοίτα να δεις, ναι, θα σας υποστηρίξουμε. Βέβαια. Πληροφορίες, λέει, οι οποίες υπάρχουν, λένε ότι ένα κομμάτι από τα 4 δις αφορούν δισεκατομμύρια, έτσι. Στο λέω ολόκληρο για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, την αναμενόμενη εδώ και χρόνια αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50. Ναι, ωραία, θα πληρώσουμε πάλι. Και όχι τίποτα άλλο, ανεβαίνουν και τα καύσιμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Όχι, πληρώνουμε, πάνε κάνουν πολέμους. Έτσι, όλοι ξέρεις. Οι Αμερικάνοι βγάζουν εκεί πέρα, και όχι μόνο, και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και όλοι. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Πληρώνουμε και μετά τι κάνουν με αυτά που πληρώνουμε. Πάνε και κάνουν πολέμους και ανεβαίνει τώρα και η μπερτζίνα. Το αργό πετρέλαιο. Πιο αργό, μωρέ. Ξέρεις πόσο γρήγορα καίγεται. Για ρώτα και εμένα. Λοιπόν, εντάξει. Σου λέει μετά, εντάξει, μωρέ, τι να κάνουμε. Τώρα δεν θα κινώ το αυτοκίνητο, θα κινώ λιγότερο το αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο? Έλα να δεις που θα πάει το ρεύμα. Βέβαια, να δεις που θα πάει. Όχι τίποτα. Μουγκό, δεν το περιμένεις το ρεύμα. Γιατί ήρθε τόσο λογαριασμός, καθαριστικό θα είναι. Νομίζεις. Κάτσε να δεις πως θα σου έρθει ο λογαριασμός τώρα. Αρχίζουν όλοι μπαλούν τις τρύπες από τις τσέπες τους. Να δεις τι θα πληρώσει τη ΔΕΗ. Ναι. Είδες. Και δεν είναι η ΔΕΗ μόνο τώρα. Κατάλαβες. Έχουμε ράλι, τιμών. Ποιο είναι το σταθερό, ποιο είναι το κειμενόμενο. Έχω τρελαθεί. Βάλω ό,τι θέλεις, λέω. Βάλω ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ. Δεν κάνω εγώ προπαίδειες εδώ πέρα. Άντε, πάμε.
1: Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει το βραβείο.
2: Ήρθες με Νόλι.
3: Τι ωραία, Μανώλη.
1: Τίποτα. Για να μην γίνουν και τα δύο τα φωτάκια, κατάλαβες. Γιατί τα φωτάκια?
2: Τι γιατί?
1: Τα φωτάκια, λέω, γιατί.
2: Γιατί τα φωτάκια?
1: Ένα φωτάκι δεξιά, ένα αριστερά, να βάλουμε και ένα από πάνω μας και ένα από κάτω μας. Αμαρτία. Γιατί? Γιατί να καίνε ρήμι τα φωτάκια, βέτα. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Κατασπάς μέσα, κάνετε, θα του διακόπτει. Χραπ. Γι' αυτό τους έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις, χραπ. Βγαίνεις, χραπ. Μπαίνεις, χραπ. Βγαίνεις, χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Όχι όμως εμείς να είμαστε ξαπλωμένοι μέσα και να είναι όλα τα φώτα αναμένα εδώ πέρα, όλα φορά και να γράφει το ρολόι. Καλά λέω. Καλά λέω.
4: Και τα φώτα παραγία μου.
1: Μπαίνεις, χραπ. Βγαίνεις, χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Ξέρω, ρωτάμε πού το έκαμε το φως. Να πού το έκαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το έκαμε το φως.

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Έλα βρε αχάριστε άνθρωπε, να, ακού να δεις τώρα τι γίνεται. Διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες στα 32 λεπτά. Αφού κλείνει και ο λαιμός μου, δεν μου αφήνει να το πω. Έχω βάλει λίμιτερ εδώ πέρα, κόφτη. Έχει, ναι, για Απρίλιο και Μάιο, όχι για πάντα. Και στα 25 λεπτά το καλοκαίρι ήταν, να ξέρεις, τώρα 32 λεπτά. Ναι, βέβαια, επιδότηση, να έχουμε κάτι εκεί πέρα, να βγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ναι, εν τω μεταξύ, εμένα αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση είναι ότι είτε πέφτει είτε ανεβαίνει το πετρέλαιο ή οτιδήποτε, οι τιμές μένουν εκεί. Άμα πέσει, δεν βλέπω τίποτα να πέφτει. Όχι. Δεν μου λες, υπάρχει κάποιος κρατικός μηχανισμός, είμαστε στην ελεύθερη αγορά, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το λαδάκι πώς θα το πληρώσουμε φέτος. Εκείνο, γιατί οι ελιές δώσανε, έτσι. Πάλι το ίδιο. Δηλαδή θα έχουμε την ίδια από 70 ευρώ τον τενεκέ, τον πήγαμε 150, 140, 150, διπλασιάσαμε την τιμή και μείνει εκεί. Κάνουν κάτι, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε και, πώς το λένε, και τους παραγωγούς που το δίνουν αβαβά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, τόσο το δίνω εγώ τώρα. Ναι, τόσο το δίνεις, αλλά να δεις μετά τι θα σου δω κι εγώ, λέει ο άλλος. Την ντομάτα θα την πληρώνεις γκουρμέ, μισή. Όπως οι τουρίστες πηγαίνουν, όχι τουρίστες, στην Αγγλία πάνε και λένε μισό πεπόνι. Ναι, βάζει το πλαστικούλι το άλλο και έρχεται το άλλο και παίρνει το άλλο μισό. Έτσι, κατάλαβες, τόσο μου το δίνεις το λάδι, κάτσε να δεις εγώ. Θα έρθει ο επιστήμονας, ο υδραυλικός στο σπίτι, να σου φτιάξει τη διαρροή, θα σου πει, κοίταξε να δεις. Από το θόρυβο που ακούω, θα ξεκινήσω καταρχήν. Να ξέρεις, με το που ήρθα είναι 70. Το άκουσα όμως ένα θόρυβο. 100 πήγε. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά είναι. Σπρώχνει η αγορά. Κάνεις εσύ την απάτη σου, σπρώχνει η αγορά. Βέβαια, γιατί η εσχροκερδία, τι είναι, απάτη δεν είναι. Πρέπει να είστε δηλαδή εικονικές εταιρείες για να την κάνεις αυτή, Δημητράκη. Βέβαια. Εξαπατάς το διπλανό σου. Ποιο διπλανό σου, μωρέ. Το που πας άνθρωπο πατάς, που με το χατζίκι ιστορίες τον έχουμε ξεχάσει, ξεχνάμε τις βραχνές φωνές, μας θυμίζουν τη συνείδησή μας και τα παλιά. Άστα, αυτά είναι παλιακά, πασέ που λένε και οι Γάλλοι, πασέ. Το πασέ το λέγει, το θυμάσαι εδώ πέρα ο Χάρης, πασέ. Μου μάθε τρία γαλλικά και ο Χάρης, Γάλλη του ώρα που είναι το παιδί και φίλος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Αχ, αυτά είναι. Πάνε ρε οι ωραίες μένουν. Πασέ, ο άλλος είναι Πανιόνιος. Πού είναι αυτά τα παιδιά μου. Σε λίγο έτσι θα λέτε και για μένα. Περίμενε να δεις. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Έρχεται οργισμένη κακοκαιρία. Οργισμένη. Είναι δυνατόν. Α, τρόμαξα τώρα. Για πάμε να τραγουδήσουμε. Οργισμένη. Κάτσε να δω τώρα γιατί μου είπε οργισμένη. Τι είναι του οργισμένη. Την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον εντάξει να βάλω κανένα φράχτη, κατάλαβα, βάλω τίποτα τσουβάλια με άμμο, μην πει το νερό μέσα, καταλάβεις, να προλάβω. Γιατί αν περιμένω από τους άλλους, ποιος θα έρθει, ο κρατικός μηχανισμός, ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να καταλάβει πώς λέγεται, πώς λέγεται στα αγγλικά. The Cratic Organism, ναι, για να ξέρω, ναι, γιατί καταλαβαίνεις, έρχεται ο Ρούμπιο. Και να πεις, περιμένουμε από τους Αμερικάνους, τους Ρώσους εμείς, καταλάβες τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε κάψει δασάκια ολούθε, everywhere. Στο είπε και αυστραλέζικα. Το ER το λένε, στο τέλος οι Αυστραλοί. Το bitter το λένε πίτα. Ναι, να βάλω και ένα μπιφτέκι μέσα να στο κάνω τυλιχτό. Άντε, γιατί συγχύστηκα τώρα πρωί και είναι και Πέμπτη κιόλας. Πάπα, τι είναι αυτό, πάμε.
1: Δημητράκη! Δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
2: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
1: Έρωτας.
2: Κάτι τέτοιο.
1: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι ας ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
2: Όχι με συγχωρείτε κύριε. Ανθρακορύχος.
1: Άσε κύριε. Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
2: Ξέρεις Τζεφά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.
6: Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Εντάξει, έλα να σε πάω και λίγο στο εξωτερικό, γιατί εντάξει, πολλά είπαμε εδώ. Έχει δισογραφία, έχει χάμος. Θα δείτε τώρα στις αυτές τις εκπομπές μεσημεριανές. Απαπα, λοιπόν, ναι, παντού. Θα δεις τώρα εδώ, ψάχνουν ακόμα για το Μαζονάκη, το Γιώργο Μαζονάκη, τι έγινε με αυτά. Κοίταξε, αυτό αποκαλύπτει κιόλας κάποια πράγματα. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε τόσα λεφτά να κάνουμε τέτοια ομορφιάς και νεότητας, αλλά όσοι πάνε και έχουν και καλά κάνουν και τα έχουν οι άνθρωποι, λοιπόν γλιτώνουν γιατί καταλαβαίνουν τι γίνεται εκεί πέρα. Βγαίνουν και στις τηλεοράσεις, λένε και τα διάφορα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, αυτό, έχουμε τώρα εδώ με τις εταιρείες, χρωστάει στον ΕΦΚΑ, λοιπόν χαμός, βγαίνουν όλοι και λένε τα διάφορα. Α, ήρθε και ο Ρούμπιο. Πω, ωραίες μέρες περνάμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχω εδώ πέρα. Μάλιστα, με τους Χούθη εδώ βλέπω στο εξωτερικό, είναι ποιος είναι ο ηγέτης, καλά, εντάξει. Λοιπόν, πρώτη ξανά η Greenspan για θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην υποψηφιότητα υπό την Ελληνική Προεδρία. Μάλιστα. Λοιπόν, ησύχασα τώρα. Ησύχασα γιατί είναι το τέτοιο ασφαλείας, δεν είναι αυτό, ναι, το Συμβούλιο Ασφαλείας, ναι, άπαπα. Τώρα πια είμαι ήσυχος. Όλο ασφάλεια νιώθω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. τι Νόμπελ πάλι έχει το παλικάρι με εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλει, άμα δεν του, δώστε του βρε ένα Νόμπελ να ησυχάσουμε. Λοιπόν, ο πρόεδρος τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε για ακόμα μία φορά πως ότι άξιζε τον Νόμπελ ειρήνης. Έλα ρε φίλε με αυτή την ειρήνη. Λοιπόν, και εξακολουθεί, ισχυρίζεται ότι έχει τελειώσει πολλούς πολέμους. Ποιους μωρέ, θα μας τρελάνεις. Τελειώσει πολλούς πολέμους. Αν είναι δυνατόν, φεύγω, δεν μπορώ τα μπορώ αυτά. Εντάξει, είναι, δηλαδή έχουν καταλήξει να είναι επικίνδυνοι, όχι γραφικά. Λοιπόν, δακρυγόνα στο δήμαρχο, στο Σαντενί. Αναστολή των μαθημάτων για όλη τη βδομάδα στη Γαλλία. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Έλα να μου πεις τι έγινε και τι δεν έγινε. Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Δεν ησυχάζουν αυτοί εδώ πέρα. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε καλύτερα. Περνάμε έτσι. Άντε, ναι.
7: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άτια. Θα μιλήσω ποιητής Φανφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
8: Όχι, τι δουλειά κάνει?
7: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
8: Σε ποια ομάδα?
7: Ακού, στην ΑΕΚ.
8: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
7: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνων Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Για να δούμε και λίγο την κινησούλα. Νομίζω πια τώρα που ξημέρωσε, φέραμε και το ξημέρωμα η εκπομπή είναι. Καταρχήν 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού για καλημέρες. Και εντάξει, μια και λέμε κίνηση, χαμός θα γίνεται. Αλλά εντάξει, το βλέπω και μπροστά μου δηλαδή. Α, κολλήσετε εκεί. Δείτε και κανένα ευτράπελο στον δρόμο. Μπορείτε να μας το στείλετε λοιπόν από Χαϊδάρι μέχρι και τη στροφή για Ελευσίνα. Εκεί πέρα τι γίνεται, έχουμε αρκετή κινησούλα. Στο Δαφνί βλέπω μια καλή στάση. Μισοί Έλληνες κάνουν αίτηση. Γιατί λέει, ναι, όπως σε διάφορες ταινίες. Πάνε στο τρελάδικο. Το ευτυχώς τρελάθηκα και με τον Γιονάκη και με όλα. Που σε άλλες ταινίες ο Πρεθερόπληκτος και αυτά πήγαιναν και ησυχάζανε στο Δαφνί. Καταλαβες. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Τι έχουμε. Τέλος πάντων, έχει πολλή κίνηση, όπως έχει και πολλή κίνηση στην Σκιστού Σκαραμαγκά που διασταυρώνεται εκεί με την Αθηνών. Για να περάσω λίγο. Νομίζω ότι έφυγε, έτσι δεν. Θα τραβιόμαστε ακόμα. Λοιπόν, δεν έχουμε έκτακτα μέτρα κυκλοφοριακά, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Από την Ιερά Οδό και πάνω έχει αρκετή κίνηση. Ναι, ναι, από την Αθηνών βέβαια ξεκινάει η κοκκινίλα για να πάτε, αλλά και εκεί σταματάει αν έρχεστε από το ύψος Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο κέντρο, σιγά σιγά, έτσι, μου έγραψει και καμία κάμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε, για να δω ποιος μου το πήρε το κέντρο εδώ, να ξέρω. Να, με κέντρο το Σύνταγμα, όχι την Ομόνια. Η Ομόνια, κάτσε μια και την είπα, έχει Πειραιώς, έχει κινησούλα, όχι σαν τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, η Βασιλεία Κωνσταντίνου έχει αρχίσει να πίζει. Να κοκκινίζει δηλαδή αρκετά. Η Βασιλής Σοφίας όχι τόσο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Βλέπω στην Βασιλείος. Ναι, όχι, δεν έχει. Για να σε πάω και λίγο στην Αττική Οδό να δω. Καλά, στην Αττική Οδό γίνεται πανικός, έτσι. Ναι, πάντα. Ιδιαίτερα το μεσημεράκι, αλλά εντάξει, μην έχει εκεί στον Κόμβο με το ποτάμι και συνεχίζοντας εκεί από την. Που έρχεται από ψηλά στο ύψος της μεταμόρφωσης, γίνεται ο πανικός εκεί στον κόμβο στη διασταύρωση. Λοιπόν, τι άλλο έχω, κάτσε ένα λεπτό γιατί έφυγα από τα λιμέρια μου, να κατέβουμε στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται. Κατεβαίνοντας λοιπόν το ποταμάκι, ήσυχο το ποταμάκι, ήσυχο είναι. Κοίτα να δεις που δεν έχει κίνηση για να πας και να έρθεις να φύγεις από τον Πειραιά. Όταν λέμε να φύγεις, η Κόνανος και πώς τη λένε, αυτή εδώ η Μικράς Ασίας είναι, η Ομυρίδου Σκυλίτση, μετά γίνεται χαμός. Η Μικράς Ασίας έρχεται, η Ομυρίδου Σκυλίτση φεύγει. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Η Κόνανος όμως είναι κατακόκκινη στο φεύγα. Λοιπόν, αυτή η Ετωνίας έχει αρκετή κινησούλα, δεν ξέρω γιατί. Όχι, μέσα στο λιμάνι είναι. Εκτός δεν έχει. Μια χαρά. Τι πάθατε. Τι έγινε. Δεν φεύγετε. Λοιπόν, η Κονδύλη κατά διαστήματα. Εντάξει, ξέρεις, τώρα είναι. Τα περισσότερα θέλουν να στρίψουν αριστερά για Κόνανος. Μια χαρά είμαστε. Η Γούναρη καλά τη βλέπω. Δεν είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εδώ από κάτω έχει. Δεν πίνετε καφέ ούτε εδώ από κάτω σήμερα. Τι πάθατε, δεν έχει τόσο κίνηση. Είναι και η ώρα τέτοια. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Αυτά τα καλά. Άντε, πάμε να δούμε τι γίνεται. Άντε, Δημητράκη, πάμε.
1: Χρήστο! Χρήστο!
2: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις.
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
2: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
2: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.

0: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Όχι, μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει ταντάω, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: Έλα, έλα Δημητρή, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ, τι κάνουμε. Αθλητικά. Είναι ο καινούργιος ήχος, ένα αθλητικό είναι αυτός. Λοιπόν, για να δούμε τι καλά έχουμε. Μπράβο, καλά κάνεις, γιατί μου έρχεται εδώ πέρα ο ήχος. Χαμήλωσε το κι άλλο, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έχουμε στα αθλητικά μας. Εχθές και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τα πήγανε. Ο ΠΑΟΚ λέω και ο Άρης, οι κυτρινόμαυροι γενικά τα πήγανε καλά στο μπάσκετ. Μια χαρά ήταν. Ντέρμπι της ΑΕΚ. Ντερμπάρα της ΑΕΚ, αλλά ο Άρης νομίζω ήταν πιο άνετος. Με 13 πόντους ο Άρης την Μπούργκος. Τους Βίκινγκς η ΑΕΚ τους κέρδισε με ένα καλάθι στο τέλος, 95-93. Παίζανε καλά και οι άλλοι, ναι, μια χαρά είναι. Κέρδισε και ο Προμηθέας, βέβαια, ο Προμηθέας με την Ντρέψτα, έτσι, 77-91 εκτός έδρας. Επίσης κέρδισε και ο Κολοσσός. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κάτσε να δούμε. Βλέπουμε κάτι σήμερα. Λοιπόν, είχε και Ευρωλίγκα χθες. Παρί Βιλερμπάν. Κέρδισε η Βιλερμπάν με ένα καλάθι διαφορά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι καλά βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, σήμερα, όχι τώρα. Τώρα Νάς που λέει. Εδώ Νάς που έλεγε και οι άλλοι. Λοιπόν, οι στρατηγούς των. Λοιπόν, τι έχει σήμερα? Σήμερα έχει μπασκετάκι. Βέβαια. Έχουμε Ευρωλίγκα στις 7 η ώρα. Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο. Έχει ένα Ντουμπάι να δούμε τι γίνεται, γιατί έχει κάνει μεταγραφάρες το Ντουμπάι. 7 η ώρα, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Red Star, έτσι όπως το γράφει και στους αγώνες. Έχουμε 9 η ώρα, Μπάγερ Μονάχου με Βίρτους Μπολόνια. Και έχει και Παναθηναϊκό Φενέρμπαξε στις 9 και 4. Και ένα Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ και Ρεάλ Παρτιζάν. Έχει να δεις ματσάκια σήμερα. Αρκετά. Μια χαρά σε βρίσκω. Πάμε.
1: Τι θέλετε τίποτα?
2: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
2: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαρτινιές και πώς θα βγάλω μάκρι. Θέλει από πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
1: ό,τι λεμονάδα θέλετε?
2: Άγια, λεμονάδα.
1: Από λεμόνια?
2: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
1: Γαζόσα,
2: θέλετε? Γαζόσα, σόδα, ό,τι
1: λεμονάδα θέλετε?
2: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα?
1: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε?
2: Ακού εδώ, μια κι όξο. Πορτοκαλάδα.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Πορτοκαλάδα.
1: Να θα δω.
2: Άγια, εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: με ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
1: Πάει, σούστερψε η βίδα.

0: Έλα εδώ, είμαστε για τα τελευταία. Είμαστε στην περίοδο, στο κομμάτι δηλαδή, του αποχαιρετισμού. Πριν όμως να σας πούμε για τον καιρό, γιατί δεν αναφερθήκαμε σε αυτόν. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, μεταβαλλόμενες λέει εδώ, μ' αρέσει ακριβώς, έως και 3 μποφόρ, τίποτα δηλαδή. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, εντάξει έφυγε αυτό το περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα είναι από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Προς το τέλος της εβδομάδας μας λένε ότι θα αρχίσουν κάποιες βροχούλες και όλα τα υπόλοιπα, αλλά εντάξει, don't worry about thing, δεν έχουμε ξεχάσει κάτι, τα έχουμε πει όλα, εντάξει, και σαν σήμερα να ξέρεις ότι είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης, μια χαρά. Λοιπόν, είχαμε και άλλα, αλλά εντάξει, θα προλάβουμε να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε ξεχάσει κάτι? Όχι, δεν νομίζω. Κάτσε να πάω και στις ειδησούλες εδώ να δούμε μήπως έχει έρθει. Αλλά θα έρθει ο Γιώργος σε λίγο, θα σας τα πει όλα. Τώρα με το Ρούμπιο, ξέρετε εκεί πέρα και με τις άλλες τις τέτοιες, με τις εικονικές εταιρείες και μπλα μπλα μπλα. Χαμός. Λοιπόν, σιγά σιγά να σας αποχαιρετούμε. Διότι σήμερα Πέμπτη, έτσι. Αύριο Παρασκευή. Σας το λέω αυτό για να φτιάξει η διάθεσή σας. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν θα βρέξει τελικά που λένε για Σαββατοκύριακο, αλλά εσείς πήγαινε καμιά βολτούλα. Βρέξει, μια χαρά θα περάσετε. Λίγο να ξεκουραστείτε, αλλά θα τα πούμε αυτά αύριο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να δώσουμε και το Νόμπελ Ειρήνης εκεί που πρέπει, εκεί που ή όποιος το θέλει πιο πολύ. Ναι, ας σταματήσουμε 5-6 πολέμους, έτσι για να ξέρουμε. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Ντίνος Ιφαντής. Ο Έτερος Καπαδόκης εδώ, ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, θα εξακολουθήσει να είναι. Έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για τις επόμενες 2 ώρες ο Γιώργος Αραντάκος. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χαλκιδική σήμερα από την Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλίου στις Κουριές. Ιδιαίτερα έντονος είναι ο απόϊχος στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Με την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα να αφήνει θετικό αποτύπωμα. Η ομιλία με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα παράγεται εκτενώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο για το περιεχόμενό της, όσο και για την παρουσία και τον τρόπο με τον οποίο ο Ρούμπιο την εκφώνησε. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως ήταν δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο. Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες με νοτιάδες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο

0: κατοικία σε επιτσεωδού Φλέμικ στην Νίκαια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση προσβεστικής και αναστάτωση στους ενίκους. Μια πλειάδα από γνωστούς τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο Φίλιππος Καμπούρης και φαίνονταν και η σύζυγός του, είναι ανάμεσα στους δεκάδες εργαζόμενους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος απάτησε βάρος του ή ΕΦΚΑ και το δημοσίου ασφάλιζε, αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Συνεχίζουν απεργία ελλείς, ζητούν αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, ελλείψεις στις ψαραγορές. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος του Κιέβου. Το Κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ ενέκρινε χθες τρίτη σχέδιο για την αντιμετώπιση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, σχεδιασμένο κυρίως για την ενίσχυση της διατροφικής αλυσίδας μπροστά στο κίνδυνο παράταση ξηρασίας εξαιτίας του Ελνίνιο. Καιρό στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ως 4 από φορ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
0: Και τώρα, ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Είμαστε έτοιμοι. Εδώ παίζω, εδώ. Καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα κύριε Μολυφέση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έφυγε, έφυγε πριν από 4 λεπτά περίπου από το Hilton, το Elysians, όπως το λέμε πλέον, το ξενοδοχείο αυτό στην Βασιλή Σοφίας. Μιλάμε φυσικά για τον πρόεδρο. Η γλώσσα λανθάνουσα τώρα λέει ιστορία, για πρόεδρος πάει ούτως ή άλλως. Εντάξει, βάση επιτώσει, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ρούμπιο, και πρέπει σε κανένα δίλεπτο περίπου να πλησιάζει και στο αεροδρόμιο. Μακάρι να ήταν έτσι όλη η Αθήνα κάθε μέρα. Άδειοι δρόμοι όλοι. Χτες ήμουνα. Όχι, όχι, μην γελάτε. Χτες ήμουνα στο King George, το ξενοδοχείο που ήταν στο τραπέζι το βράδυ. Σε ένα λεπτό μέσα άδειασε όλο το Σύνταγμα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Σε ένα λεπτό. Σταματάνε τα αυτοκίνητα αμέσως όλα. Βασιλής Σοφίας, η Αμαλίας, η Γεωργίου του Πρώτου εκεί μπροστά. Σταματήσαν τα πάντα. Πάψε ένα λεπτό. Φίλο δεν κουνιότανε. Μπαίνουν αστυνομικοί με αυτόματα τη μια γωνιά κάτω από την πλατεία Σύνταγμα και την άλλη από πάνω μπροστά από το λουλουδάδικα εκεί στη Βουλή. Και σταματήσανε όλα, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό το πράγμα που έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ήρθε, μίλησε, είπε, είχε πολλά. Ο απολογισμός θετικότατος για την χώρα μας, ισχυρή συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ, 4 δις το κόστος των εξοπλιστικών και στην πρώτη γραμμή το ενεργειακό και ο κάθετος διάδρομος. Θα τα δούμε, θα τα ζητήσουμε αυτά και λίγο. Θα έχουμε γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας εδώ, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Θα έχουμε τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, διότι αλλάζουν όλα. Προσέξτε, όσοι γονείς μας ακούτε. Αλλάζουν όλα στη χρήση των social από τους ανήλικους. Μπαίνουν φραγμοί και όρια. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια. Σήμερα να πούμε καταρχήν ότι είχαμε φωτιά στο Ρέντι σε διαμέρισμα και ενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία. 2 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο. Στη λεωφόρο Φλέμινγκ, στο κέντρο του Δήμου, στο Ρέντι. Ορίστε, η πυρκαγιά φέρεται τώρα σύμφωνα με τους πυροσβέστες να ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο που είχε ξεχαστεί και έπεσε πάνω στο στρώμα. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω του πυκνού καπνού. 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και το βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Καλός ο καιρός σήμερα, μας τα έλεγε χθες ο κ. Λαγουβάρδος, ανοιξιάτικος ή πρώιμος φθινοπορεινός. Πάθανε πάρα πολύ ωραίος, κατά τα λοιπά. Συνεχίζεται ο πόλεμος Βύση Καρβέλα, που παρακολουθεί με κομμένη ανάσα όλοι οι φίλοι. Γίνεται πάρτι στα Twitter. Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει Βύση, αλλά το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Στα χαρακόμματα λοιπόν, το πρώην αγαπημένο ζευγάρι της εγχώρια Showbiz, βγαίνει ο καθένας και λέει την άποψή του. Ο Ηλίας Ψιδάκης είπε ότι η Βύση σε αυτήν την ηλικία είναι φαινόμενο. Με τον Καρβέλα παίξαμε μπουνιά στο δρόμο το 1997. Έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Άννας Βύση, είπε ότι ναι, μπορεί να απαγορεύσει τα τραγούδια των Νίκος Καρβέλας, αλλά εμείς θα προσφύγουμε μετά στα δικαστήρια. Έτσι γίνεται πάρα πολύ ωραία και έχουμε, να ασχολούμαστε και εμείς να έχουμε δουλίτσα, να γίνεται παιχνίδι εδώ πέρα, να περνάμε πολύ ωραία. Μπήκε στη μέση η εταιρεία παραγωγής της Άννας Βύση, απάντησε στον Νίκο Καρβέλα, πληρώσαμε 250.000 για πνευματικά δικαιώματα, δεν χρωστάμε τίποτα. Πέραν αποδείξεις, φέρανε συμβάσεις, φέρανε τα πάντα. Να πάρουμε και τον κύριο Γιώργο κάποια στιγμή, κύριε Μολυφέση, αν έχει την καλοσύνη εκεί πέρα, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Παραδόθηκε και πάλι στους Αθηναίους και όχι μόνο το κέντρο και όλη η Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, καθώς πρέπει ήδη να πλησιάζει τώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο κύριος Ρούμπιο και σιγά σιγά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ελεύθερη Αθήνα από τώρα, ελεύθερη. Κάνει τις βόλτες σου άνετα.
1: Ξαναγυρίζουμε στη δική μας κίνηση.
0: Τι, άρχισε πάλι.
1: Λοιπόν, σου έχω ένα αποκλειστικό.
0: Για πες το.
1: Λοιπόν, πληροφορία μέσα από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ο Ρούμπι εκμυστηρεύτηκε στη Κιλφόιλ ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο. Θέλω να ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός έχει τους περισσότερους φιλάθλους ομογενείς σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έτσι, έχει το υπόψη αυτό. Όποια χώρα και να πας, όπου παίζει ο Ολυμπιακός, γίνει της κακομοίρας. Της κακομοίρας και...
1: Να ξέρεις, δήλωσε συμπαθή αισθήματα προς την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Εσύ κάνεις πλάκα, αλλά εγώ σου λέω ότι έχει παντού Ολυμπιακός κόσμο, να ξέρεις.
1: Μα έλα να σου πω, το ξέρω εγώ, αυτό το ξέρω. Τι έγινε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πού είσαι?
1: Πού να είμαι, στο Περιστέρι, είμαι ψηλά τώρα πάνω στη Νέα Ζωή.
0: Α, είσαι ψηλά.
1: Εδώ δουλεύουμε, εργασία και χαρά.
0: Με κόσμο είσαι?
1: Ναι, τώρα σε ένα λεπτό αποβιβάζω.
0: Και πάτε?
1: Εδώ πέρα, εδώ στο Περιστέρι.
0: Βρήκες κίνηση καθόλου, είχε... Εκεί δηλαδή από πειρά, πώς
1: είχε. Εντάξει, κοίτα, σε νορμάλ πλαίσια, δεν είναι, η κίνηση είναι πιο πάνω από τον Κηφισό. Ναι. Τώρα κίνηση έχει μέσα στο Περιστέρι, παρεπιπτόντως. Όλοι οι δρόμοι μέσα στο Περιστέρι έχουν κίνηση.
0: Ναι, πάει στις δουλειές στον κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο, ναι, το ξέρω. Οπότε, αποβίβασε με ασφάλεια και με δύναμη και τα λοιπά. Καλό μεροκάματο. Σήμερα η Αθήνα είναι δικιά σας πλέον. Εσείς όλοι οι συνάδελφοι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να βγείτε να κινηθείτε. Δεν έχει περιορισμούς. Μέχρι την επόμενη επίσκεψη πάλι.
1: Έγινε, Γιώργο μου, καλημέρα. Και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα. Το Περιστέρι είναι ένα δράμα, ειλικρινά σας μιλάω. Σήμερα τα πρωινά όλα, επειδή τυχαίνει πολλές φορές και πάω εκεί, μέχρι τις 12:00, όλοι οι δρόμοι στο Περιστέρι είναι απίστευτο μποτιλιάρισμα. Απίστευτο. Εν πάση περιπτώσει, αφού μας λέει και ο Γιώργος ότι είναι καλά τα πράγματα προς το παρόν, βγείτε τώρα, επωφεληθείτε του δρόμου, των ελεύθερων δρόμων ακόμα και κάτι δουλίτσα. Ναι, δεν θα εμφανιστεί φέτος η αναβίση στο Αθηνών Αρένα, παρά την τεράστια ανακαίνιση, μου γράφει φίλη μου η Μάρδο, παρά την τεράστια ανακαίνιση που γίνεται στο χώρο εκεί πέρα, δεν θα εμφανιστεί τελικά. Είχε ακουστεί, Άννα μου, ότι η άλλη Άννα θα ξεκινούσε τις εμφανίσεις λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αργότερα μετατέθηκαν για το Φλεβάρι. Δεν πρόκειται να συμβεί όμως αυτό φέτος. Οπότε, τι να σου πω τώρα, για ό,τι νεότερο μάθω σχετικά με το που θα εμφανιστεί η Αναβίση, αγαπημένη πολύ είναι και μου αρέσει και μερικά τα τραγούδια της. Και ο Νίκος Καρβέλας επίσης έχει γράψει φοβερές επιτυχίες ο άνθρωπος. Θα σας ενημερώσω.

0: 8 και 23 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουμε και για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, και τι σημαίνει αυτό βέβαια για την Ελλάδα. Μηνύματα για την κίνηση, βέβαια. Ανοίγει η Αθήνα, έφυγε ο Υπουργός Εξωτερικών, ήδη τώρα βρίσκεται στο αεροδρόμιο, σε λίγη ώρα ταξιδεύει. Οπότε είναι ελεύθεροι δρόμοι για να κυκλοφορήσουμε όλοι και να καλημερίσουμε λοιπόν εδώ στην παρέα μας τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Γιάννη Σμυρλή, που είναι μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σμυρλή.
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, σας και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς. Πολύ επικαιρότητα υπάρχει σήμερα και θα ήθελα φυσικά να ξεκινήσουμε να σχολιάσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που ολοκληρώθηκε επίσημα πριν από λίγο. Πολλά τα ωφέλη για τη χώρα μας και από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ και από τις αντίσεις που είχε με τον Πρωθυπουργό. Μπορεί να τα αποκωδικοποιήσουμε σε τίτλους.
1: Καταρχάς να σας πω, επειδή είχα την τύχη να είμαι στην ΠΝΙΚΑ και να παρακολουθήσω ζωντανά αυτή την ομιλία, νομίζω ότι κάθε Έλληνας πρέπει να νιώθει σήμερα περήφανος, διότι η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο ανέφερε, ανέλησε το πόσο σημαντικός είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, πόσο σημαντική είναι η αρχαία ελληνική δημοκρατία, και μάλιστα την έθεσε ως προϋπόθεση για να μπορέσει να συνεχιστεί ο σημερινός δυτικός πολιτισμός να μεσουρανεί. Είπε ότι πρέπει να θυμηθούμε όλα αυτά που μας δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να μακροημερεύσει ο δυτικός πολιτισμός. Και βέβαια, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι δεν έμεινε στην αρχαία Ελλάδα, αλλά μίλησε για την σύγχρονη Ελλάδα, για την Ελλάδα του σήμερα, ως μια χώρα η οποία είναι ο απαραίτητος σύμμαχος όχι μόνο για τις ΗΠΑ αλλά για την Ευρώπη, και ένα πρότυπο χώρας όσον αφορά και την ασφάλεια και την ενέργεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Άρα είπε πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά που ακούστηκαν σε όλο τον πλανήτη. Θα είδατε ότι μέχρι και ο Έλον Μάσκ ανέβασε την ομιλία του κύριου Ρούμπιο εχθές στην ΠΝΙΚΑ. Άρα μιλάμε για μια ομιλία η οποία ακούστηκε πραγματικά σε όλο τον πλανήτη και διαφήμισε τη χώρα μας όχι για τον τουρισμό της, αλλά για τον πολιτισμό της, την ιστορία της και τη δημοκρατία. Οπότε
0: Να μείνουμε και στην αφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι.
1: Βεβαίως, κ. Σαραντάκο. Αν πάμε τώρα, φύγουμε λίγο από την ΠΝΙΚΑ και πάμε στις συναντήσεις που έγιναν και στον έκτο στρατηγικό διάλογο, αλλά πόσο μάλλον με τον Πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε καταρχάς το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Έχουν εμβαθυνθεί, έχουν ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ. Και αυτό βέβαια, σε αυτό συνηγορεί και η επίσκεψη μόνο στην Ελλάδα του κ. Ρούμπιο, αλλά και τα θέματα τα οποία αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας πέρα από την ιστορική ομιλία που είχαμε πει στην ΠΝΙΚΑ, καθώς η Ελλάδα επιβεβαιώθηκε και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αμυντικό σύμμαχος, επίσης πολύ σημαντικό, ενεργειακό σύμμαχος, ο οποίος περιφερειακός παίχτης πλέον στην ενέργεια στην περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πολύ σημαντικά στοιχεία πολιτικής όσον αφορά το τι σημαίνει το πυλώνα σταθερότητας, γιατί σκέτο δεν λέει τίποτα, αλλά άμα βάλεις την ενέργεια, την ασφάλεια, την οικονομία, τη σταθερότητα συνολικά, την πολιτική, όλα αυτά μαζί δείχνουν την αξία που έχει πλέον το μεγαλύτερο διπλωματικό και όχι μόνο αποτύπωμα της χώρας, και αυτό είναι που ανέλησε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Η Ελλάδα βγαίνει ενισχυμένη από αυτή τη συνάντηση. Διαβάζω τώρα και τι γράφουν οι ξένες εφημερίδες εδώ για ο Αμερικανικός τύπος. Και νομίζω ότι η χώρα μας βγήκε πολλαπλώς κερδισμένη από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ.
1: Κύριε Σαραντάκο, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Επειδή είχα τη τιμή να είμαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών στην πρώτη τετραετία της κυβέρνησης της Δημοκρατίας και είχα συμμετάσχει στον τρίτο και στον τέταρτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, άρα το έχω ζήσει από μέσα, να σας πω ότι υπάρχει και μια άλλη διαφορά στον έκτο διάλογο που έγινε χθες στην Αθήνα. Η αναβάθμιση των θεμάτων. Ο Ελληνικός Διάλογος έπιανε πολλά θέματα, όπως τα λέμε στη διπλωματική γλώσσα, soft politics, δηλαδή θέματα που αφορούν την οικονομία, θέματα που αφορούν το εμπόριο μεταξύ των χωρών, και δεν πήγαινε συνήθως σε θέματα άμυνας ή ασφάλειας ή περιφερειακής, περισσότερο πιο ισχυρές είναι οι σχέσεις μας με Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά βέβαια και το ότι έρχεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και συζητάει και για την άμυνα και για την ασφάλεια και για θέματα τα οποία συνήθως δεν ήταν στην μεγάλη ατζέντα που έμπαινε στο τραπέζι των συζητήσεων. Πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό λοιπόν.
0: Και με την ιδιότητά σας του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έχουμε μπει πλέον στην αντίστροφη μέτρηση της κλεψίδρας για τις εκλογές, πώς βλέπετε να διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό? Είχατε και πριν από δύο μέρες τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Γκάζι απέναντι από τον Γκάζι και στο Θησείο για τα 52 χρόνια της ίδρυσης του κόμματος. Πώς βλέπετε να πηγαίνουμε προς τις εκλογές, να βαδίζουμε προς τις εκλογές?
1: Καταρχάς να πω ότι ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, όπως είπατε, προχθές στον Γκάζι. Μια εκδήλωση που θυμηθήκαμε όλους τους αγώνες που έχουμε δώσει. Ο απλός νεοδημοκράτης, αυτός που κρατάει τη σημαία, αυτός ο οποίος ανιδιοτελώς ακολουθεί την ιδεολογία του, τα πιστεύω του, τις αρχές αξίες του. Αυτό θέλαμε, αυτό έγινε και μάλιστα είδαμε και πολλές γενιές να μαζεύονται εκεί, από μικρά παιδιά μέχρι ονεδίτες του 1974, γιατί πλέον ξέρετε οι νεοδημοκράτες είναι όλοι παλιοί ονεδίτες, με 52 χρόνων που έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Και ήταν μια έναρξη μιας περιόδου αρκετών μηνών, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της άνοιξης του 2027, όπου θα πάμε στις εκλογές, όπου κύριε Σαραντάκο, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Τα στελέχη μας όλη την Ελλάδα θα μεταδώσουν όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε και όλα αυτά τα οποία έχουμε υλοποιήσει μέχρι το τελευταίο χωριό, με σκοπό να πάμε το 2027 και έχοντας κάνει τον απολογισμό μας, να ζητήσουμε μία νέα εντολή από τον ελληνικό λαό, στο Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και να συνεχίσουμε να είμαστε πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, να συνεχίσουμε να μεταρρυθμίζουμε τη χώρα και τελικά να μπορέσουμε να πάμε ακόμα καλύτερα και να πάμε ακόμα πιο μπροστά και να μπορεί ο Έλληνας να παραμένει περήφανος βγαίνοντας στο εξωτερικό, κάτι το οποίο επίσης έχουμε κατακτήσει και πλέον θεωρείται δεδομένο, αλλά θα θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια, πριν από τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, δεν ήταν ωραίο να πηγαίνει στο εξωτερικό και να λες ότι είσαι Έλληνας, δεν ήταν εύκολο να μπορείς να κάνεις δουλειές και εξαγωγές ακόμα και στις χώρες της γειτονικής Ευρώπης, γιατί δεν υπήρχε η αξιοπιστία αυτή που έχει χτιστεί για τη χώρα. Άρα το θεωρούμε πολύ σημαντικό το να μην αλλάξουμε δρόμο, αλλά να μείνουμε σε αυτόν τον δρόμο της σταθερότητας και της ανάπτυξης.
0: Πόσο εφικτό το βλέπετε αυτό, κύριε Γενικέ, δηλαδή να υπάρξει τρίτη τετραετία διακυβέρνηση της χώρας από Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας, όπως τα βλέπετε εσείς και τα ζείτε καθημερινά, με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν γίνει? Μιλώ συγκεκριμένα και για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, μιλώ και για τη φθορά που έχει το κόμμα, λογικό μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης. Το βλέπετε εφικτό αυτό να γίνεται?
1: Κύριε Σαραντάκο, νομίζω ότι κανείς δεν πίστευε το 2023 ότι θα πάρουμε 41% και μεγαλύτερο ποσοστό του 2019, αλλά και τότε πήγαμε στο τέλος της τετραετίας και τότε κάναμε ένα απολογισμό στο τι είπαμε και στο τι κάναμε. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Φτάσουμε στο 2027 και θα κάνουμε ένα απολογισμό της δεύτερης τετραετίας.

0: αιτίας και το αν τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό, νομίζω ότι θα δείτε και τότε και το βλέπετε και χρόνο με το χρόνο και σε κάθε δεύτερο ότι αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης τα τηρεί στο ακέραιο και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πιστέψει αυτά που λέει η αντιπολίτευση ότι η χώρα έχει καταστραφεί, ότι οι Έλληνες είναι σε άθλια κατάσταση, οι Έλληνες βλέπουν, ξεχωρίζουν, αξιολογούν και νομίζω μπορούν να αξιολογήσουν ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν το 2019, ότι έχει προοπτική η ζωή τους, ότι μπορούν να βρουν δουλειές, μπορούν να βρουν καλύτερες δουλειές. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα, αλλά μέσα σε αυτό τον κόσμο αβεβαιότητας που ζούμε, μέσα σε πολέμους, μέσα σε κρίσεις...
1: Κύριε Γενικέ, μου γράφουν εδώ οι φίλοι, η οικονομία, πες το γενικό για την οικονομία, το πετρέλαιο, ενεργειακό, πού να τα πω όλα μαζί, ενεργειακό, πετρέλαιο και όλα αυτά, αυτά είναι που μου θέτουν και εδώ οι φίλοι ακροατές.
0: Βεβαίως και αυτές είναι και οι πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Νομίζω είδατε, κύριε Σαραντάκο, ότι είπε ο Πρωθυπουργός κατά 15 μέρες θα αξιολογούμε την κατάσταση και θα ενισχύουμε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Έχουμε πλέον την πολυτέλεια, γιατί είναι πολυτέλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρχει το πλεόνασμα το οποίο αξιοποιούμε για αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη και για τα προβλήματα τα οποία είναι μπροστά μας, όπως είναι η ενεργειακή κρίση. Και αυτό χτίστηκε από όλους τους Έλληνες, οργανώνοντας καλύτερα τη χώρα και έχοντας καλύτερους μηχανισμούς ίσπραξης αυτό που πρέπει να πληρώσει ο καθένας, μειώνοντας φόρους όμως συνολικά και τελικά έχοντας μια νοικοκυρεμένη οικονομία. Αυτό είναι που μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να ερχόμαστε και να έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ ενίσχυση στην ενέργεια στους τελευταίους μήνες. Ακούστε το νούμερο, κύριε Σαραντάκο, είναι 1 δισεκατομμύριο ναι. ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά. Όταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν έλλειμμα και προσπαθούν να βρούνε αυτό το δισεκατομμύριο για να το δώσουν και ψάχνουν να το δανειστούν με όχι εύκολους όρους σε μια ασταθή παγκόσμια οικονομία όπως είναι τώρα. Άρα προφανώς υπάρχουν δυσκολίες, όμως κύριε Σαραντάκο, το ότι μπορούμε να ενισχύουμε αυτούς που έχουν ανάγκη πρέπει να το κρατήσουμε σαν κόριο φθαλμού, ούτως ώστε κανείς να μην κρυώσει το χειμώνα, κανείς να μην βρεθεί σε μια κατάσταση η οποία θα είναι επικίνδυνη. Και νομίζω ότι αυτό το εγγυάται ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κύριε Γενικέ, να σας ευχαριστήσουμε που λείπεστε μαζί μας, αλλά για να κλείσουμε, επειδή εδώ είναι Πειραιάς και επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα, θέλω να σας ρωτήσω και να μου πείτε τι γίνεται. Είχαμε προχθές μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Διοίκησης Παραολυμπιακός, του Προέδρου, του Δημάρχου Πειραιά και Αντιπροέδρου, του κ. Γιάννη Μόραλη, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, του κ. Παύλου Μαρινάκη, όλων αυτών των ανθρώπων, για να προχωρήσει το στάδιο Καραϊσκάκη, που ξέρετε κάτι μέσα εδώ μας είναι, ξέρετε, πόνος και πάθος μας. Τώρα, με καταλαβαίνετε. Και θέλω να πείτε τι γίνεται, πώς πάμε και έβγαλε και μια ανακοίνωση στο Μέγαρο Μαξίμου, θα προχωρήσει το θέμα, θα το κινήσει ο κύριος Παπασταύρου. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία?
0: Έγινε μια παρουσίαση του όλου σχεδίου στον Πρωθυπουργό. Όπως είπατε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ξέρετε, κύριε Σαραντάκο, εκτός ότι είμαι και εγώ Ολυμπιακός, άρα χαίρομαι με τις αποφάσεις αυτές να αναβαθμιστεί το γήπεδο. Συναντιόμαστε και στο γήπεδο καμιά φορά, κύριε Σαραντάκο.
1: Ναι, μου το έγραψε ο κύριος Βασίλης Κότσης, ο οποίος σας έβλεπε στο ΣΕΦ με την παλαιότερη μορφή, αλλά δεν το είπα τώρα στον αέρα, άφησα να το πείτε εσείς.
0: Εντάξει. Άρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο και σαν Ολυμπιακός, αλλά οφείλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, κύριε Σαραντάκο, προσπαθεί όλες οι μεγάλες ομάδες, όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι να αναβαθμίσουν τις κτηριακές υποδομές, να φτιαχτούν υποδομές ώστε να μπορούν νέα παιδιά να έρχονται και να μπαίνουν στο αθλητισμό, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται ερασιτέχνης κάθε ομάδας, που ξέρετε και αυτό πόσο σημαντικό είναι. Άρα εμείς θα είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία είναι προς όφελος του αθλητισμού, των νέων παιδιών και βέβαια και της εκπροσώπησης της χώρας στο εξωτερικό από τις μεγάλες ομάδες, πόσο μάλλον από τον Ολυμπιακό. Άρα είμαστε σε ένα καλό σημείο για να μπορέσει να προχωρήσει και αυτή η επένδυση και ό,τι χρειαστεί και ό,τι πρέπει και μπορεί να γίνει θα το κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας για τον γήπεδο Καραϊσκάκης και για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως θα γίνει πολύ ωραία δουλειά. Είναι και το Καραϊσκάκη μια πλευρά, είναι και το ΣΕΦ από την άλλη. Δηλαδή θα γίνει ένας πολύ ωραίος πόλος ανάπτυξης και το νεοφάλι όλο, κύριε Γενική, και θα είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε κάποια στιγμή.
0: Κοιτάξτε, κύριε Σαντάκο, είναι ωραίο γιατί φαντάζομαι και εσείς έχετε πάει σε γήπεδο στο εξωτερικό και έχετε δει.
1: Όταν παίζει ο Ολυμπιακός.
0: όταν πέσει ο Ολυμπιακός, και έχετε δει ότι έχει αξία για όλη την περιοχή, ότι αναπτύσσεται όλη η περιοχή και τελικά πραγματικά είναι όχι μόνο πόλος έλξης για τη μέρα του αγώνα, αλλά συνολικά στο να μπορούν να ζουν ακόμη περισσότερες οικογένειες από εκεί και εκτός από το ωραίο της υπόθεσης που είναι τα ωραία σύγχρονα γήπεδα, στην πράξη να είναι και μια μεγάλη αγορά καινούργια που δημιουργείται. Και νομίζω αυτό θα γίνει στον Πειραιά μετά από την αναβάθμιση και των δύο εγκαταστάσεων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ, που είστε μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Γεια σας.

0: 8 και 44 πενταλητά είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στην πρωινή ενημερωτική μας εκπομπή. Να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα, καλή συνέχεια κύριε Μιχάλη μου, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακρατές. Και να καλημερίσουμε μαζί και την κυρία Κατερίνα Πρίφτη που είναι μαζί μας για να ανοίξουμε ένα μεγάλο παράθυρο στον κόσμο. Καλή σας ημέρα, κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Τι γίνεται? Έφυγε.
1: Καλά. Έφυγε να ηρεμήσουμε, να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε σαν άνθρωποι.
0: Ανοίξαν οι δρόμοι, να σας ενημερώσω κιόλας
1: ναι,
0: ότι...
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ανοίξαν οι δρόμοι.
1: Το ξέρω.
0: Για πάμε τα ωραία να τα πούμε τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, εμείς δεν θα αναφερθούμε τώρα στα θέματα της επίσκεψης ακριβώς του Μάρκο Ρουμπίο στην Αθήνα. Θα ήθελα όμως να αναφερθούμε λίγο στον αντίκτυπο που είχε η χθεσινή ομιλία του στην ΜΙΚΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά ήταν μια ομιλία η οποία φαίνεται ότι εγωίτευσε, αυτή νομίζω είναι η σωστή λέξη, η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω, εγωίτευσε πάρα πολύ τους Αμερικανούς και είχαμε πάρα πολλές αναπαραγωγές, δηλαδή με βιντεάκια, με μικρά κλίψη, ολόκληρη την ομιλία, πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και από πολιτικούς αναλυτές και από συναδέλφους του κυρίου Ρουμπίο μέσα στην κυβέρνηση, δηλαδή του Αμερικανού Προέδρου, όπως επίσης και από κάποιους πολίτες οι οποίοι απλά ασχολούνται με την πολιτική. Η απήχηση, όπως σχολιάζεται, είναι τέτοια ότι δεν έχει ξεπεράσει, όπως καταλαβαίνετε, τα σενάρια της επίσκεψης στην Αθήνα. Διαβάζεται ως κάτι πολύ περισσότερο από μια αναφορά στην αρχαία Ελλάδα, στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της χώρας μας, και αντιμετωπίζεται ως ένα ιδεολογικό μήνυμα, όπως χαρακτηρίζεται, για το πώς η κυβέρνηση Τραμπ αντιλαμβάνεται τη Δύση συνολικά, το ρόλο της Αμερικής και τη νέα διεθνή πραγματικότητα. Και αποκτά βέβαια και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση, γιατί ο κύριος Ρούμπιο, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα είδος πρώτης προεκλογικής ομιλίας. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός με τον κύριο J.D. Vance, θυμίζω, τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θα ήθελε να είναι ο επόμενος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Ρούμπιο όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται πως γενικότερα υπάρχει μια καλή εικόνα για τον Μάρκο Ρούμπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ τουλάχιστον των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων. Και με αυτή την ομιλία εκτιμάται ότι κερδίζει υποστήριξη. Ακόμη και μέσα στο κίνημα του Donald Trump, το MAGA, το Make America Great Again. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως και θα έχει ενδιαφέρον επίσης να δούμε και τι θα γίνει και με τον J.D. Vance, ο οποίος μάλιστα σχολίασε την ομιλία και έκανε πάρα πολύ θετικά σχόλια. Δεν μπορούσε να μην τη σχολιάσει με την τόση συζήτηση που είχε γίνει ουσιαστικά στις ΗΠΑ για αυτήν. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί υπήρχαν πληροφορίες, δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει, υπήρχαν πληροφορίες όμως ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μπορεί να έρθει στην Ελλάδα στις αρχές του έτους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επιχειρήσει να εκφωνήσει και αυτός μια ομιλία στην ΜΙΚΑ και ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών να κονταροχτυπηθεί με τον κύριο Ρούμπιο, γιατί ποιος θα έκανε την καλύτερη. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Ναι, κατάλαβα, το πιέσα, αντελήφθη.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, να επιστρέψουμε δηλαδή στην πιο πεζή πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε σοβαρό, μάλλον κλιμακώνονται πάρα πολύ οι εξωπραξίες που έχουμε στην Ιεμένη. Είμαστε στα πρόθυρα μιας γενικευμένης σύγκρουσης πλέον, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία, η οποία, θυμίζω, υποστηρίζει την επίσημη κυβέρνηση της Ιεμένης κατά των φιλοϊρανών ενταρτών, έχει κάποιες, είναι σε συνομιλίες με την Συρία και τον πρόεδρο της χώρας, προκειμένου να αποσταλούν περίπου 20.000 Σύριοι στρατιώτες, προκειμένου να πολεμήσουν στο πλευρά κυβερνητικών δυνάμεων. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο, κατά πρώτον, θα άλλαζε πάρα πολύ την δυναμική της ισορροπίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά δεύτερον, ουσιαστικά θα είχαμε για μία ακόμη φορά μία διάσκηση του πολέμου, γιατί πραγματικότητα αυτό είναι ένας εμφύλιος πόλεμος στο οποίο παρεμβαίνουν και άλλες χώρες. Διάσκηση του εμφυλίου πολέμου και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε και το θρησκευτικό πρόσημο εδώ, γιατί θυμίζω η Συρία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει Σουνίτες Ισλαμιστές, μαχητές, οι οποίοι είχαν πολεμήσει τη Συρία κατά του Μπασάρ αλ-Άσαντ και στην Ιεμένη θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τους Χούθη, οι οποίοι ακολουθούν τον ζαϊντισμό που είναι κλάδος του Σιητικού Ισλάμ. Έτσι. Τώρα, έχουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για μία ακόμη φορά σε ερηματικό επίπεδο να διαφωνούν για το ποιος από τους δύο έχει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Η πραγματικότητα βέβαια δείχνει ότι ασχέτως ποιος έχει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς, τα πλοία, οι πλειοψηφίες εταιρείες, οι καπετάνοι, τα πληρώματα διστάζουν να διέλθουν από τα στενά με τα γνωστά προβλήματα τα οποία έχουμε στις τιμές του πετρελαίου. Και έχουμε την Γαλλία, η οποία ανακοίνωσε επίσημα ότι αποδεσμεύει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Βέβαια, όπως βλέπουμε, αυτό δεν βοηθά. Ακόμα και αυτή η κίνηση δεν φαίνεται τουλάχιστον σήμερα να έχει βοηθήσει για να έχουμε κάποια μείωση στις τιμές. Και αρχίζει να υπάρχει επιπλέον ανησυχία, γιατί έχουμε αμερικανικά μέσα ενημέρωση που αναφέρουν ότι ο Τραμπ ίσως ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ιράν λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, που θυμίζω είναι στις αρχές Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Πιθανότητα θέλοντας να προσφέρει, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ένα εντυπωσιακό θέαμα, κάτι δηλαδή για να έχουμε να συζητήσουμε και να αισθάνονται οι περήφανοι Αμερικάνοι, οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι και να πάνε να τον ψηφίσουμε.
0: Σωστό αυτό.
1: Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει όλες αυτές τις μέρες, έχει να κάνει με την Κρίστα Πάικ,
0: πώς την πάει?
1: Γνωστή πλέον θάνατο ποινίτσα. Κοιτάξτε, έχουμε κάποιες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ανάρρωσή της. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σύμφωνα με τον νοσηλευτικό πρόσωπο που ενημέρωσε και τους δικηγόρους της, έτσι, ότι τα πρώτα πράγματα τα οποία είπε μόλις άνοιξε τα μάτια είναι πού είμαι και ποιος είσαι. Εντάξει, είναι φυσικό. Δεν μπορούσε να καταλάβει η γυναίκα ακριβώς πού
0: βρισκόταν
1: και τι είχε συμβεί. Δεν είχε την δυνατότητα επίσης να ξεχωρίσει ακριβώς, να καταλάβει πού βρίσκεται, ούτε είχε τη δυνατότητα να κατανοήσει αν τελικά είχε προχωρήσει ή δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία της εκτέλεσης.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Επίσης, έκανε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την εκτέλεσή της και η άλλη ερώτηση η οποία έκανε αφορούσε την οικογένεια του θύματος, της νεαρής κοπέλας δηλαδή, που πριν από περίπου 30 χρόνια είχε σκοτώσει μαζί με τον τότε σύντροφό της, η Πάικ. Από εκεί και πέρα τώρα, έχουμε μια εικόνα, έτσι λίγο περισσότερο πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία έφτασε στο νοσοκομείο. Έχουμε μια ενημέρωση από τους δικηγόρους αλλά και από το ιατρικό προσωπικό που λένε ότι έφτασε σε μια άθλια κατάσταση με τα χέρια της από τις πάρα πολλές προσπάθειες οι οποίες είχαν γίνει για να τις περάσουν τις βελόνες να έχουν μαυρίσει, να παρουσιάζουν ουσιαστικά πληγές, να έχουν σκάλες. Αυτό δείχνει και το βασανιστήριο το οποίο υπέστη προκειμένου να μπορέσουν να φέρουν σε πέραση αρμόδιες αρχές αυτή την εκτέλεση. Δεν είχε τις αισθήσεις της και μάλιστα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι μία ημέρα πριν ανακτήσει τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο θεωρούσαν πλέον ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή και ότι πιθανότατα την επόμενη μέρα θα την έβγαζαν από αυτό που λέμε από την πρίζα, θα την αποσυνέβαιαν.
0: Ναι.
1: Και τελικά έγινε αυτή η ανατροπή. Τώρα το μεγάλο ερώτημα όπως καταλαβαίνετε είναι τι θα γίνει εάν δηλαδή θα προχωρήσουν οι αρχές, θα αποφασίσουν ότι θα προχωρήσουν στην εκτέλεση. Βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα από όλα τα άλλα υπάρχει κάτι απάνθρωπο και το λέω αυτό με την έννοια πια ότι δεν μπορεί κάποιος να φτάνει μέχρι το θάνατο να πεις ότι ναι δεν θα εκτελεστεί η θανατική ποινή, θα τον αφήσουμε να αναρρώσει, να περάσει μια μακρά περίοδο από θεραπείας μόνο και μόνο για να τον εκτελέσει μετά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα έτσι εδώ.
0: Μεγάλο.
1: Θα πάμε και στην Ισπανία, γιατί έχουμε το θάνατο της 86χρονης Μαρικάρμεν. Της γυναίκας η οποία θυμίζω από αυτήν ξεκίνησαν μεγάλες κινητοποιήσεις στην Ισπανία για την στεγαστική κρίση. Τη γυναίκα η οποία έμενε σε ένα σπίτι με ένα παλιό μισθωτήριο για περίπου 70 χρόνια. Αντί για 500 ευρώ που έδινε νίκη ότι ζητήθηκε να δώσει 1.600 ευρώ με μια σύνταξη 1.400 ευρώ. Της έγινε έξωση, ακολούθησε αυτό το κίνημα, θυμίζω, το οποίο είδαμε για τη στεγαστική κρίση. Υπήρξε μια συμφωνία με την εταιρεία για να επιστρέψει. Η γυναίκα όμως, η οποία είναι προφανώς και σε προχωρημένη ηλικία, δεν αισθάνθηκε καλά όταν έγινε η έξωση, πήγε στο νοσοκομείο και τελικά κατέληξε εκεί. Δεν κατάφερε δηλαδή, παρότι έχουν περάσει περίπου 9 μέρες, yeah, δεν κατάφερε να επιστρέψει και να δει έστω για τελευταία φορά το σπίτι όπου έζησε 70 χρόνια. Και αυτή τώρα η εξέλιξη πυροδοτεί ξανά νέες κινητοποιήσεις στην Ισπανία, όπου το στεγαστικό ούτως ή άλλως παραμένει σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και έχουμε την κήρυξη γενικής απεργίας στη χώρα στις 11 Νοεμβρίου. Θυμίζω, 29 Νοεμβρίου είναι η έκταση της εκλογής της οποίας έχει προκηρύξει ο κύριος Σάντσεφ μετά την μη στήριξη στην Βουλή για να περάσει συγκεκριμένα βασιλικά διατάγματα, τα οποία θα πρόσφεραν τουλάχιστον για κάποιο διάστημα μια ανακοχή, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών σε ό,τι αφορά τα ύψη των ενοικίων και τις εξώσεις. Και να κλείσουμε με Γαλλία, όπου δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, τουλάχιστον στο Παρίσι. Είχαμε βέβαια αυτή τη μεγάλη της Τρίτης, έτσι, με τους 250.000 μαθητές, εργαζόμενους και σε άλλους κλάδους, όχι μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης. Είχαμε όμως κάποιες συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις στην Γαλλία, και έχει γίνει viral, ας το πούμε έτσι, ένα βίντεο με έναν δήμαρχο σε μια μικρή πόλη της Γαλλίας, ο οποίος έχει κατέβει στο κέντρο της πόλης, παρακολουθεί τις διαδηλώσεις των μαθητών και κάποια στιγμή βλέπει ότι πρόκειται να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ αστυνομικών και μαθητών. Βλέπει τους αστυνομικούς να ετοιμάζονται να κάνουν ρήψη δακρυγόνων, φεύγει και πηγαίνει μπροστά από τους μαθητές, ανοίγει τα χέρια και αρχίζει να παρακαλέσει τους αστυνομικούς να μην προχωρήσουν με τη ρήψη των χημικών. Δεν τον ακούν όμως και ρίχνουν τα χημικά πάνω στο δήμαρχο της πόλης. Ναι, και θυμίζω κιόλας ότι εχθές υπήρξε και μια απόφαση της κυβέρνησης να ανασταλεί για κάποιο διάστημα και η χρήση χειροπομπίδων πρώτη λάμψη στις πορείες, γιατί είχαμε μια πραγματικά

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η ισχυρή συμμαχία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εξοπλιστικά 4 δισεκατομμύρια και πλήρη στήριξη σε ενεργειακά κάθετο διάδρομο. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα αναχωρεί σήμερα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Ξεπερνά τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 80 ευρώ το φυσικό αέριο. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση της προστασίας οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Εισαγγελική παραγγελία στην ανακρίτρια να ερευνηθεί αν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοι τους έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τα δύο αδέλφια που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από κοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση για το θάνατο Βαλιράκη. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι μετά φωτιά νωρίς το πρωί. Στο δεύτερο όροφο πολυκατοικία σε περιοχή του Ρέντι εκενώθηκε το κτίριο, πιθανότατα ξέσπασε από φορτιστή και επεκτάθηκε σε στρώμα. Έθριος με νεφώσει ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1. Συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το

0: 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 5221 860.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Grow Plan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Κανάλι 1 90,4.

0: Επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Οι δρόμοι δόθηκαν και πάλι στους Έλληνες και όχι μόνο οδηγούς δικύκλων, αυτοκινήτων, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Διότι ο κύριος Ρούμπιο έχει ήδη αναχωρήσει, πετάει για την Πορτογαλία και οι δρόμοι είναι δικοί μας. Όπως λέμε, οι ουρανοί είναι δικοί μας, κύριε Κίμωνα. Καλή σας ημέρα.
1: Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Σαραντάκο, καλημέρα. Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε αυτή η φράση. Δεν την έχω ακούσει εδώ και καιρό που μιλάμε. Έτσι, κάτι παρόμοιο. Οι δρόμοι δόθηκαν και πάλι στους Έλληνες. Ήταν μετά από αυτό που περάσαμε χθες με την κίνηση. Ήταν μια πολύ ωραία ατάκα, πράγματι. Ναι, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Επειδή χθες πολλοί ήταν ενημερωμένοι και παρόλο το κυκλοφοριακό κομφούζιο που εκράτησε κάποιες ώρες, ειδικά κατά τις μετακινήσεις του κ. Ρούμπιο, σήμερα έχουν μείνει πολλές υποχρεώσεις πίσω, πολλές αναβολές και είναι λίγο χειρότερο το πρωινό μας, παρόλο που οι δρόμοι είναι δικοί μας, όπως πολύ σωστά είπατε, και έχουμε αρκετή κίνηση, γιατί έχουμε δυσκολίες και αυτό φαίνεται από νωρίς στον Κηφισό, όπου έχουμε κίνηση στο καθοδικό ρεύμα κυρίως λίγο πριν την Αττική Οδό ξεκινάει η συμφόρηση και στην άνοδο από το Εγάλεο περίπου μέχρι το Περιστέρι και η Αθηνών Κορίνθο έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά το μεγάλο πρόβλημα και εδώ που έχουμε τη διαφορά σε σχέση με την χθεσινή ημέρα είναι στο κέντρο της Αθήνας που η Συγκρού έχει κολλήσει από χαμηλά από τον Άγιο Σωστή μέχρι και τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Η Αμαλίας είναι όλη στη συμφόρηση και η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση και η Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά γιατί χθες κάποιοι το κέντρο το ξέχασαν. Είπαν ότι δεν θα πάμε καθόλου λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επομένως, σήμερα το κέντρο της Αθήνας παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα και έχει επηρεαστεί και η Κηφισίας από την Αλεξάνδρας και συνέχεια και πάνω από την Αλεξάνδρας μέχρι το ψυχικό, δηλαδή κίνηση στην άνοδο και ειδικότερα η κάθοδος της Κηφισίας, η οποία από το Χαλάνδρι μέχρι και την Πανόρμα έχει αρκετή κίνηση και κίνηση έχουμε πάρα πολύ στη Μεσογείον. Από την Αγία Παρασκευή και σχεδόν μέχρι την Κατεχάκη είναι όλο το καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων στη συμφόρηση και έχει κίνηση και στην άνοδο. Και η Αλίμου Κατεχάκη εκεί από το ύψος του Καρέα μέχρι και την Κεσαριανή στο ρεύμα προς Αττική Οδό έχει κίνηση και η Αττική Οδός πάλι τα ίδια και θα λέγαμε σήμερα αισθητά χειρότερη από τον Κηφισό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι σχεδόν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
0: Τι λέτε κύριε Κίμωνα.
1: Ναι, τι λέτε τώρα. Έχει καθιερωθεί αυτό πλέον στην Αττική Οδό.
0: Από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι.
1: Από το Ζωφύρι μέχρι το Μαρούσι, ναι. Εντάξει, λίγα μέτρα, περίπου 500 μέτρα.
0: Δεν παίζει ρόλο, εντάξει. Ωε, φίλε, πόπο.
1: Ναι, και ο Πειραιάς βέβαια.
0: Ναι, το ξέρω στο
1: Πειραιά. Πόμος μικρά σας σχέδια.
0: Το λένε εδώ,
1: Πόνονος, ο Μυρίδου Σκυλίτσι, Πειραιός χαμηλά, έχει και ο Πειραιάς κίνηση και στο κέντρο και περιμετρικά του λιμανιού. Αλλά η Αττική Οδός, ναι, προβληματίζει πάρα πολύ για το ότι τι συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Ξέρεις ότι στην Αττική Οδό θα κολλήσεις πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Και έχει επιμηκυνθεί αυτό το μήκος της ουράς, γιατί συνήθως έπιανε πολύ πιο, δηλαδή υπήρχε κίνηση σε αυτό, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας τώρα, πάει πολύ πιο πίσω από το Φύρι. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι. Πόε φίλε. Τι να πεις, υπομονή και κουράγιο κύριε Κίμωνα.
1: Ψαράδες στο λιμάνι τι έχουμε.
0: Οι ψαράδες είναι ακόμα εδώ, αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί έχουμε προσπάθεια να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση αυτή. Να δούμε τώρα. Θα έχουμε σήμερα συνάντηση.
1: Με τον κύριο Κικιλιά.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν είναι Κικιλιάς Πέμπτος. Με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
1: Με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Θα τα δούμε. Ωραία. Καλημέρα κύριε Κίμωνα. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα να έχετε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Εσείς.

0: 9 και 13, 9 και 14 πρώτα λεπτά και με μεγάλη χαρά θα καλημερίσουμε εδώ στη ραδιοφωνική μας συχνότητα 90,4 τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, διότι έχουμε πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλή σας ημέρα, είμαστε εδώ για σας.
0: Και εμείς για εσάς είμαστε εδώ, διότι χθες που διαφημίζαμε την παρουσίαση εδώ, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχουμε πάρει από γονείς παιδιών, κυρίως στην εφηβική και προεφηβική ηλικία, που μας ρωτούν τι γίνεται με τα όρια που θα βάλουμε στην χρήση των social media για τα παιδιά τους. Δηλαδή, από πότε θα μπει το όριο αυτό που συζητάμε, τι θα περιλαμβάνει, πώς θα είναι μέσα, μπορούμε να δώσουμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές, κύριε Υπουργέ?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, νομίζω πως όλοι συμφωνούμε. Και οι γονείς που μας ακούνε, αλλά και όλοι όσοι έχουν σχέση με παιδιά, ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν τα social media, ο χρόνος που ξοδεύουν πάνω σε οθόνες, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συγκέντρωσή τους, δημιουργεί μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές στον ύπνο, προβλήματα αυτοεκτίμησης, διότι στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok φτιάχνουμε φίλτρα, πότε φαινόμαστε πιο όμορφοι. Άρα εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Και η Ελλάδα πολύ νωρίς, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ και 2 χρόνια, μίλησε για την ανακύλυψη της μέτρων. Πού πάμε τώρα? Το νομοσχέδιο μπαίνει τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Το νομοσχέδιο τι προβλέπει? Καταρχάς ακολουθεί τις οδηγίες της ευρωπαϊκής πράξης. Υπάρχει το EU Kids Act, η ευρωπαϊκή οδηγία πλέον για το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι ακόμα ευρωπαϊκός νόμος, αλλά πλέον δίνει μια κατεύθυνση. Οπότε πλέον θα κινηθούμε βάσει του τι η Ευρώπη έχει αποφασίσει. Ποιο είναι αυτό? Ότι κάτω από τα 15 πλέον τα παιδιά απαγορεύεται χρησιμοποιούν social media. Η Ευρώπη λέει ότι από 13 μέχρι 15 θα υπάρχει μια πρώτη επαφή, αλλά στα social media που σήμερα έχουμε στο νου μας. Δηλαδή, όχι συνεχεία scrolling, όχι παραπάνω από μία ώρα. Διάφορα μέτρα προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά μας πλέον να περιηγηθούν με ασφάλεια.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό. Μιλάμε για ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
1: Είναι ακριβώς. Η Ευρώπη με πολύ, νομίζω, πίεση και δική μας αποφάσισε να πάρει μέτρα. Οπότε πλέον σε αυτά τα μέτρα ερχόμαστε εμείς να δώσουμε νόημα και να δημιουργήσουμε μια νομοθεσία γύρω από αυτά. Η Ευρώπη τελικά θεωρώ ότι θα χρειαστεί περίπου ένα χρόνο και παραπάνω για να πάρει να νομοθετήσει. Μέχρι τότε όμως εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε ατραγείς.
0: Okay.
1: Αυτό λοιπόν ακριβώς κάνουμε με το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή. Από πρώτης πρώτου λοιπόν οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να γνωρίζουν αν ένας λογαριασμός ανήκει σε ένα παιδί κάτω από 15 ή όχι.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Πώς μπορεί μια πλατφόρμα να γνωρίζει αν ένας χρήστης είναι κάτω από 15? Δεν θα πρέπει να πάρει προσωπικά δεδομένα?
1: Ας το πω λίγο λαϊκά. Οι πλατφόρμες σήμερα με τους αλγορίθμους και την ανάγνωση των επισημιών μας ξέρουν πολλά περισσότερα από την ηλικία μας. Άρα οι πλατφόρμες οφείλουν να είναι σίγουρες ότι οι λογαριασμοί πλέον ανήκουν σε ανθρώπους πάνω από 15. Αν δεν το ξέρουν βέβαια, εδώ έρχεται η Ευρώπη και η Ελλάδα να πούνε το εξής, ότι εμείς μπορούμε, αν θέλεις, να σου διαθέσουμε μια εφαρμογή. Στην Ελλάδα είναι το Kids Wallet, είναι η πρώτη και η μόνη ευρωπαϊκή εφαρμογή που σήμερα υπάρχει, προκειμένου όχι να πάρει την ηλικία, ούτε καν την ηλικία δεν δίνει το Kids Wallet, παρά μόνο αν είσαι πάνω ή κάτω από 15. Δηλαδή δεν δίνει, εννοείται, στοιχεία προσωπικά, δεν δίνει καν την ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο αν είσαι πάνω ή κάτω από 15.
0: Πάντως θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να πω ότι σε μια οικογένεια δεν είναι μόνο οι μικροί που χρησιμοποιούν τα social, είναι και οι μεγάλοι που χρησιμοποιούν τα social και οι μικροί βλέπουν τους μεγάλους που χρησιμοποιούν τα social, έτσι?
1: Κύριε Σαραντάκο μου, εμείς είμαστε το πρόβλημα, δεν τα παιδιά μας το πρόβλημα. Εμείς που πλέον με τα ζητήματα τα οποία ο καθένας αντιμετωπίζει κάθε μέρα βρίσκει ηρεμία κακώς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα μπορούσε να βγει, να κάνει μια βόλτα, να δει με ένα θέατρο κινηματογράφο, να παίξει με τα παιδιά του. Ναι, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τα παιδιά, το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Είμαστε η εικόνα, ο καθρέφτης των παιδιών. Σε εμάς λοιπόν καθρεφτίζονται και κάνουμε τι κάνουμε. Εδώ πέρα επίσης είναι σημαντικό να πούμε το εξής, ότι η Ευρώπη πλέον τραβάει μεγάλο κομμάτι ευθύνης από τους γονείς. Δηλαδή παλιά τι λέγαμε, ότι οι γονείς μπορούν να ρυθμίσουν τα social media, μπορούν να βάλουν φραγμούς. Πλέον αυτό το πράγμα έρχεται στην πλευρά των πλατφορμών. Οι λογαριασμοί για τα παιδιά από 13 έως 15 θα πρέπει να έχουν τα κλειδώματα αυτά από την αρχή, προσωπικά δεν υπάρχει πάντως κάτι τέτοιο, γι' αυτό και μιλάμε για απαγόρευση για το 2015. Οπότε οι γονείς ένα πράγμα θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Αυτή τη μία φορά που πιθανώς η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας, ναι, αν δεν είναι σίγουρη για την ηλικία, να είναι εκεί και να γίνει επιβεβαίωση ηλικίας με το Kids Wallet και όχι με το wallet του γονέα, γιατί αν κάνουμε επιβεβαίωση ηλικίας με το wallet ενός ενήλικα, η πλατφόρμα θα θεωρήσει ότι αυτός ο χρήστης είναι πάνω από 15 και άρα τελικά το παιδί μας έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό το οποίο η πλατφόρμα διαθέτει.
0: Άρα σε απλά λόγια με μια φράση, δεν αρκεί το όριο ηλικίας για την αντιμετώπιση του εθισμού των πλατφορμών, κύριε Υπουργέ, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση είναι ένα μέτρο αναγκαίο, είναι κάτι που η Ευρώπη και η Ελλάδα έπρεπε να κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, εμείς ως γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι, να τους εξηγήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν εκεί έξω και να τους δείξουμε και διεξόδους. Διεξόδους είναι αυτό που λέγαμε πριν. Το διάβασμα, η αγάπη για το διάβασμα, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα τα αθλήματα.
0: Έτσι.
1: Άρα μαζί με το τι δεν πρέπει να κάνουν, είναι καλό να τους δείξουμε και τι μπορούν να κάνουν, τι πρέπει να κάνουν, τι είναι ισορροπημένο και την ηλικία τους να κάνουν.
0: Πλατφόρμες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, τι γίνεται?
1: Οι πλατφόρμες όλες έχουν έδρα στην Ευρώπη.
0: Μα στην Ευρώπη.
1: Και τώρα όλες έχουν στην Ιρλανδία. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί αν μια πλατφόρμα δεν τηρήσει αυτά τα οποία λέμε, την ποινή τελικά τη βάζει η Ιρλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λίγο μακριά από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Σε πραγματική απόσταση, αλλά και σε, αν θέλετε, διοικητική απόσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω με την Ευρώπη, αλλά σήμερα υπάρχει. Ο μηχανισμός και τα πρόστιμα είναι και πολύ αυστηρά.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν πάμε ότι από 1η Ιανουαρίου πλατφόρμες social media θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών, έτσι να το καταλάβει ο κόσμος αυτό.
1: Εάν είναι μόνες τους βέβαιες ότι ο χρήστης είναι κάτω από 15, κλειδώνουν τον λογαριασμό. Αν δεν είναι, ναι, ζητάνε επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Δυστυχώς πολλοί λογαριασμοί, μου λέει μια φίλη εδώ, ανήκουν σε μικρά παιδιά. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ανήκουν, αλλά ξέρετε, λόγω του περιεχομένου, δηλαδή τα μικρά παιδιά ακούνε συγκεκριμένα είδη μουσικής,
0: ναι,
1: βλέπουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, άρα οι πλατφόρμες μπορούν, βλέπουν τους φίλους που έχει κάποιος σε έναν λογαριασμό, άρα μπορεί να εντοπίσει την ηλικία από εκεί. Άρα έχουν στοιχεία για να έχουν μια σχετική βεβαιότητα για την ηλικία. Και πάλι όμως, όταν αυτή δεν υπάρχει, υπάρχει ο μηχανισμός επιβεβαίωσης ηλικίας που η Ευρώπη επίσημα έχει ανακοίνωση και στην Ελλάδα έχει υλοποιηθεί μέσω του Kids Wallet.
0: Η φίλη μου Μαρίνα από το Κουκάκι μου γράφει τώρα ότι στην Αυστραλία το μέτρο αυτό απέδωσε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
1: Ισχύει. Η Μαρίνα έχει δίκιο. Η Αυστραλία ξεκίνησε λέγοντας ότι οι πλατφόρμες κόφτε. Εδώ πέρα έχουμε πρώτον ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας και επίσης στις προτάσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, η χρήση VPN είναι μηχανισμοί που δείχνουν ότι κάποιος δεν μπαίνει από την Αυστραλία, για παράδειγμα, αλλά μπαίνει από, ξέρω, μια χώρα της Αφρικής. Υπάρχουν μηχανισμοί για να παρακάμψουμε τα VPN, δηλαδή αν έχει δηλωμένο ελληνικό ή ευρωπαϊκό κινητό. Οι λογαριασμοί πλέον έχουν δηλωμένα κινητά, έχουν αριθμούς κινητών για επιβεβαίωση. Εάν είναι στα ελληνικά ο λογαριασμός. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν να παρακάμψουμε τα VPN, οπότε είναι προφανώς σημαντικό το μάθημα που μάθαμε από την Αυστραλία. Είναι προτάσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει το σύστημα αυτό να δουλέψει καλύτερα από ό,τι εκεί.
0: Κάτι άλλο έχουμε που τρέχει, κύριε Υπουργέ, πού να τα ξέρω, αλλά έχετε πολύ σχεδί δραστηριότητα. Έχετε κάτι άλλο που τρέχει αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω πως το πιο ενδιαφέρον που θα έχουμε σε 10 μέρες από σήμερα είναι τα γένεια του εθνικού μας υπερυπολογιστή. Τι είναι αυτός και γιατί είναι σημαντικό?
0: Ναι.
1: Σήμερα μιλάμε όλοι για τεχνητή νοημοσύνη. Και η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, είναι εισαγόμενη και τα αρχεία μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις ταξιδεύουν σίγουρα εκτός Ελλάδας, πιθανώς και εκτός Ευρώπης. Ερχόμαστε λοιπόν να φτιάξουμε δικές μας υποδομές για τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η υποδομή είναι ένας πολύ μεγάλος υπερυπολογιστής, ο υπερυπολογιστής, όπως λέμε, ο Δέθαλος, στο Λαύριο, η κατασκευή του.
0: Α, είναι αυτός ο τεχνολογικό πάρκο που λέμε?
1: Ακριβώς. Σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο, εκεί πέρα που η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση συναντά πλέον την τέταρτη. Την μεθεπόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, εγκαινιάζουμε μια πάρα πολύ σημαντική υποδομή για τη χώρα. Μια χώρα, μια υποδομή που δίνει εθνική και ευρωπαϊκή κυριαρχία σε υποδομές.
0: Θα μας βοηθήσει και διεθνώς, έτσι. Θα προσελκύσουμε επενδύσεις, διεθνείς συνεργασίες κτλ.
1: Βοηθάει σίγουρα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις. Και η Ελλάδα είναι μόλις η 14η χώρα παγκοσμίως που αποκτά τέτοια υποδομή.
0: Και να γυρίσουν και Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, που έχουν εξειδικεύσεις διάφορες.
1: υπάρχουν τομείς που δεν τους έπιανε το μάτι ή που στο παρελθόν τους θεωρούσαμε αστείο να συζητάμε, όπως για παράδειγμα το διάστημα. Η Ελλάδα, χάρη σε τέτοιες υποδομές, χάρη στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και στο καινούργιο πρόγραμμα το οποίο τρέχει, έχει δημιουργήσει μια βιομηχανία, έχει αποκτήσει ορατότητα αυτή η βιομηχανία της άμυνας και του διαστήματος, η οποία κάνει αυτό ακριβώς, έχει φέρει πολλά νέα παιδιά πίσω, τα οποία προτιμά να δουλέψουν πλέον εδώ στη χώρα τους.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε. Χαρά μας να σας ακούμε πάντα. Καλημέρα σας.
1: Στη διάθεσή σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ναι, το είδα αυτό, κύριε Μολφέση μου. Σοβάδες στη Λαμία έχουν πέσει τα κεφάλια μαθητών, σχολική αίθουσα. Τέσσερα παιδιά είναι στο νοσοκομείο. Να το δούμε και αυτό, να μάθουμε τι έχει γίνει εκεί. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 9 και 33 και 34 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας εφημερίδας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Είδαμε θα γίνει με τα παιδιά, με τους εφήβους. Είχαμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Από 1 Ιανουαρίου μπαίνει ο κόφτης στην εφαρμογή των social media για τα παιδιά κάτω από 15 χρόνια. Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, να δούμε τι γίνεται με τους ηλικιωμένους. Έχουμε μαζί μας και είναι μεγάλη χαρά και τιμή τον κύριο Γιάννη Παπά, είναι επικεφαλής προγραμμάτων στο ΚΜΟΠ, και ΚΜΟΠ είναι το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. Και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, τρέχει μια σπουδαία και σημαντική έρευνα για τους ηλικιωμένους. Περισσότερα να μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Παπάς, που τον έχουμε μαζί μας. Καλή σήμερα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο και σε εσάς και στις ακροάτρες και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Όντως, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα για τους ηλικιωμένους πριν λίγες ημέρες, το ΚΜΟΠ διέθεσε τα πρώτα αποτελέσματα μιας έρευνας που έχουμε κάνει με αρκετά έτσι καινοτόμο τρόπο, αξίζει να το συζητήσουμε, η οποία τι έδειξε. Έδειξε ότι στα πρώτα περίπου 400 απαντήσεις που είχαμε σε αυτήν, οι άνθρωποι, εμείς, τίνουμε να συνδέουμε τα άτομα πιο νεαρής ηλικίας με θετικές έννοιες, ενώ όταν είμαστε αντιμέτωποι με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τίνουμε να τα συνδέουμε με πιο αρνητικές έννοιες.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή...
0: τους κοιτάμε ρατσιστικά κατά κάποιο τρόπο.
1: Δεν είναι ρατσιστικό κατά ανάγκη, ούτε μπορεί αυτό να προδικάσει τις συμπεριφορές και τις τάσεις των ανθρώπων.
0: Μιλάμε γενικά για ηλικιωμένους, μισό λεπτό και τα πά. Γιατί εγώ ναι, τον παππού μου και τη γιαγιά μου δυστυχώς δεν τους έχω, τους έβλεπα πάντα με αγάπη. Γι' αυτό καταλάβατε.
1: Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Είναι πολύ συνηθισμένο και ανθρώπινο με τον παππού μας και με τη γιαγιά μας να έχουμε μια σχέση αγάπης και όταν τους βλέπουμε να μας κατακλείζουν θετικά συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνολικά σαν κοινωνικό πρότυπο η μεγαλύτερη ηλικία, δουλεύουμε τον ίδιο τρόπο για εμάς.
0: Αυτό πολύ λοιπόν, σημαντικό που είναι αυτό που κάνει.
1: Ναι, είναι ένα τεστ το οποίο μετράει πόσο γρήγορα όταν δουλεύουμε στον αυτόματο μπορούμε να συνδέσουμε εικόνες προσώπων διαφορετικής ηλικίας με έννοιες που έχουν περισσότερο θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Και από εκεί μας βγάζει ένα ατομικό αποτέλεσμα που μας δείχνει κατά πόσο έχουμε όντως περισσότερο αυτόν τον αυτοματισμό ή όχι.
0: Έχω μείνει τώρα άφωνος και εγώ, ενεός που λένε έχω μείνει. Ναι, δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή, για περιγράψω πόσο μπορεί δηλαδή, αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, αδιαφορούμε, δηλαδή θα το πω έτσι.
1: Ξέρετε τι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον που βρίσκουμε εμείς στην έρευνα.
0: Ναι, για πείτε.
1: Ότι αυτός ο αυτοματισμός δεν φαίνεται να διαφοροποιείται αναλόγως της ηλικίας του ατόμου που κάνει το τεστ.
0: Ναι, ναι.
1: Βρίσκουμε δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα και για ανθρώπους μικρότερης ηλικίας, μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας. Όλοι έχουμε από ό,τι φαίνεται αυτόν τον αυτοματισμό. Και επίσης δεν φαίνεται να διαφοροποιείται από τις, πώς να το πω, τις πιο ρητές μας πεποιθήσεις. Ρωτάμε δηλαδή τα άτομα που συμμετέχουν αφού ολοκληρώσουν το τεστ κατά πόσο νιώθουν κοντά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή όχι. Όλοι φαίνεται ότι ασχέτως της απάντησής τους εκεί έχουν την ίδια τάση.
0: Υπάρχει τρόπος να βελτιωθούν αυτές οι συμπεριφορές, πιστεύετε?
1: Να υπογραμμίσω ότι το αν το τεστ μας δείχνει κάτι τέτοιο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και τέτοια συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πώς διαλέγουμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας, το τι αντιλήψεις κρατάμε τελικά για αυτούς, δεν εξαρτάται μόνο από τους αυτοματισμούς που συμβαίνουν στο μη συνειδητό μέρος του εγκεφάλου μας. Είναι αποφάσεις μας, είναι παιδεία μας, είναι κοινωνική μας στάση, οπότε ασφαλώς και αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται κατά ανάγκη. Το τέτοιου είδους έρευνες και τεστ θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ότι πέρα από τη ρητή τους έτσι, στάση και αντίληψη υπάρχει και ένας κοινωνικός αυτοματισμός που έχει ενσωματωθεί στον τρόπο γρήγορης σκέψης μας, για να το πούμε έτσι.
0: Άρα, όταν σε ποιες ηλικίες το διαπιστώνουμε περισσότερο?
1: Φαίνεται προς το παρόν ότι είναι περίπου οριζόντιο. Ναι. Ότι όλες οι ηλικιακές ομάδες έχουν τέτοιο αυτοματισμό. Ναι, μάλιστα αυτό δεν μας ξάφνιασε πολύ, γιατί πριν από λίγους μήνες είχαμε κάνει ένα αντίστοιχο τεστ που αφορούσε στο φύλο και αν ταυτίζουμε περισσότερο άντρες ή γυναίκες με την καριέρα ή με την οικογένεια. Και εκεί είχαμε δει ότι υπήρχε η τάση για τον αυτοματισμό, ναι, και ότι ήταν ανεξάρτητη του αν απαντούσαν άντρες, γυναίκες, με καριέρες, με περισσότερο οικογενειακή ζωή. Άρα είναι κάτι το οποίο ενσωματώνει μέσα μας την εικόνα που έχουμε αποκτήσει για την κοινωνία από όλες τις παραστάσεις που έχουμε καθώς μεγαλώνουμε και αλληλεπιδρούμε με αυτή.
0: Από εδώ και πέρα, το συμπέρασμα, δηλαδή εσείς επιστημονικά, σε τι συμπέρασμα καταλήγετε από την έρευνα αυτή?
1: Εμείς από εδώ και πέρα τι θέλουμε? Θέλουμε να αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη εικόνα της κοινωνίας, οπότε θα ήθελα να αξιοποιήσω και το βήμα που μας δίνεται να πω ότι η έρευνα συνεχίζεται, ότι ο καθένας είναι δυνατόν να συμμετάσχει. Το τεστ είναι online, μπορεί να το κάνουμε από ένα κινητό ή από τον υπολογιστή μας. Είναι δωρεάν και παίρνει μόνο λίγα λεπτά. Για όσους ενδιαφέρονται να το δούμε, η διεύθυνση είναι iat.kmop.org.
0: iat.kmop.org.
1: Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο, ομολογώ, αλλά εκεί λοιπόν τι θέλουμε? Θέλουμε να μαζέψουμε και άλλες απαντήσεις, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να πούμε ότι είναι όντως αντιπροσωπευτικό λίγο της ελληνικής κοινωνίας. Έχοντας τέτοια δεδομένα, μπορούμε μετά να επηρεάσουμε τον τρόπο που κάνουμε προγράμματα εκπαίδευσης, τον τρόπο που η πολιτεία νομοθετεί και αποφασίζει πώς θα αντιμετωπίσει πιθανές διακρίσεις. Γιατί να προσθέσω εδώ, κύριε Σαραντάκο, ότι οι ηλικιακές διακρίσεις στη χώρα μας είναι δεύτερες στη τάξη. Σε έρευνα που έκανε το ΚΜΟΠ μαζί με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, βρήκαμε ότι ένα στα τέσσερα άτομα που συμμετείχαν δήλωσε ότι έχει βιώσει ηλικιακή διάκριση. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις μεγάλες ηλικίες. Προφανώς οι ηλικιακές διακρίσεις θα βιώσουν και άτομα διαφορετικών ηλικιών.
0: Σημαντικό είναι αυτό.
1: Τα νεαρά άτομα όταν πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι ή να πιάσουν την πρώτη τους δουλειά.
0: Σημαντικό είναι αυτό που μου είπατε τώρα, ναι. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή από εδώ και πέρα να μιλήσουμε τώρα, να πούμε δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία όλοι μαζί και θα πρέπει να ζούμε όσο γίνει πιο αρμονικά μαζί. Αυτό δηλαδή με το δικό μου το μυαλό βγαίνει.
1: Ασφαλώς, ο αγώνας για τις διακρίσεις είναι διαρκής. Αλλάζουν μορφή, υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες διαρκώς και όσο πιο αρμονικές είναι οι κοινωνίες μας, τόσο περισσότερο πετυχαίνουν να τις καταπολεμήσουν. Το να διαπιστώσουμε αν ο καθένας, καθεμία από εμάς σε ατομικό επίπεδο έχει τέτοιους αυτοματισμούς, ξέρετε, όσοι το έχουν κάνει, αυτό μας είπαν, ότι δεν το περίμενα. Όλοι έρχονται με ένα αποτέλεσμα έκπληξης, ότι εγώ δεν το πίστευα αυτό για τον εαυτό μου. Αυτό νομίζω είναι η αρχή για να προβληματιστούμε. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθουμε αντιμέτωποι στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας, π.χ. με ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, πιθανώς να θυμόμαστε ότι η αντίδραση που θα βγάλουμε δεν αφορά μόνο τον τρόπο που έχουμε αποφασίσει τι αντιπροσωπεύει η μεγαλύτερη ηλικία για μας, αλλά ότι έχουμε και έναν εσωτερικό αυτοματισμό που το επηρεάζει.
0: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Μακάρι να μας ακούσουν και να καταλάβουν τι λέμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μακάρι.
1: Να είστε καλά, το ελπίζουμε και θα δίνουμε εμείς τον αγώνα και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Και σε εσάς καλημέρα, γεια σας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: Εσύ βέβαια δεν είσαι 79 που λέει Βίσιο Καρβέλη, είσαι τουλάχιστον 40 χρόνια νεότερο, οπότε έχει ακόμα μέχρι τα 79 κοντά μισό αιώνα να περάσει. Βάλαμε το τραγούδι από λεπτό μορφέ στη 79, αυτή μια μεγάλη επιτυχία του Καρβέλα και τη Βίση, όταν θα είσαι παππού και θα είμαι γιαγιά κτλ. Και σου λέω ότι εσύ δεν χρειάζεται να.
1: Πλακωθήκανε.
0: Όχι, πλακωθήκανε, σκοτωθήκανε.
1: Μήπω είναι διαφημιστικό.
0: Δεν θα εμφανιστεί στο. Πες το, στο Αθηνών Αρένα. Κατάλαβες. Οπότε, να σου πω τώρα. Λοιπόν, βγάλαμε και τον Γιάννη τον Σμιλή εδώ, τον διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη, Μαρινάκη, Μόρελ κτλ. Πρόθεση της κυβέρνησης μας είπε να προχωρήσει ταχύτητα αυτή η μεγάλη ιδιωτική επένδυση, που αναβαθμίζει όλη την περιοχή μαζί με το ΣΕΦ, όλα αυτά κτλ. Να είναι πόλος έλξης για όλο
1: τον κόσμο. Ναι, εντάξει, απλώς τώρα για να πούμε και την αλήθεια, καθυστερήσαν πολύ. Κοντά στον ένα χρόνο. Πότε ήταν που έγινε η παρουσίαση, δηλαδή, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Τώρα, όλη αυτή η διαδικασία πάει πίσω, θα πλήξουν μετά σε τίποτα από τα γνωστά, τα δεδαλώδη της ελληνικής γραφειοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να μην τελειώσει. Κοίταξε, η αλήθεια ποια είναι τώρα, μεταξύ μας, να χτυπάνε και τα μηνύματα.
0: Επειδή βγήκε στην άγρα μέσα,
1: να βάλω στο αθόρυβο.
0: Όχι, όχι, μίλαμε τους ανθρώπους, δεν είναι συγγενικό αυτό.
1: Τι έλεγα λοιπόν, λέω, τώρα πόσο πιο απλό είναι να περάσει αυτή η νομοθετική ρύθμιση για την ανύψωση του Γιώργου Καραϊσκάκη. Μιλάμε για 15-20 μέτρα το οποίο θα πρέπει να ανέβει πάνω του γήπεδο τη στιγμή που έχουν βγει άδειες. Δεν μου λες το όρθιο αγκούρι εκεί πέρα στη παραλιακή 250 μέτρα ύψος ο ουρανοξύστης.
0: Στο ελληνικό.
1: Στο ελληνικό.
0: Εκεί θα έχει και σουίτες να ξέρεις πάνω. Εκεί θα νοικιάζεται.
1: Και στο Καραϊσκάκη θα έχει σουίτες.
0: Θα μπορεί να κοιμάσαι μέσα.
1: Ό,τι θες.
0: Αχή,
1: λοιπόν, σαφέστατα καλά κάνουν, παιδάκι μου, και σηκώνουν ουρανοξύσεις και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τώρα για αυτό το θέμα ταλαιπωρούν έναν ολόκληρο οργανισμό, ο οποίος, πρόσεχε να δεις, θέλει να πληρώσει. Δηλαδή, σου λέει το επάγγελμα, δεν βάζω 250 εκατομμύρια, 250. Όταν έχει βγει ολόκληρο πρόγραμμα κρατικό για να χτιστεί, και καλά κάνουν και χτίζουν, και γήπεδο, χτίζει γήπεδο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι τα μισά λεπτά χρήματα για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα δώσει η περιφέρεια.
0: Καλημέρα στο Μιχαλή του Μουσελίδη, φίλο σου.
1: Καλημέρα, Μιχαλιό. Για γήπεδο μιλούσε πριν από λίγο με τον Βαγγέλη του Χατζικοσταντή για το Θιβόν Κεφαλήρου. Ετοιμάζεται και αυτό για να αναπνεύσει ακόμα περισσότερο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά. Λοιπόν, ελπίζουμε πραγματικά να κυλήσουν όλα γρήγορα από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να ξεκινήσουν. Δηλαδή, με το που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός να αρχίσει να γίνουν τα προπαρασκευαστικά έργα. Για να αρχίσει να χτίζει το γήπεδο, δύο σεζόν, όπως συζητάγαμε.
0: Είναι δύο σίγουρα.
1: Δύο σεζόν. Πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πάμε όλοι μαζί, εμείς για δουλειά, εσείς για να βλέπετε τα παιχνίδια. Το έχουμε ξανακάνει. Το έχουμε ξανακάνει.
0: Καλύτερα ότι ήμουν 40 χρονών, τώρα 57.
1: Δεν έχει σημασία. Ναι, όταν ήσουν 40 χρονών, ήσουν και πιο δραστήριο.
0: Όταν φάγαμε τον γκολ του Κόντε.
1: Τώρα είσαι πιο χαλαρός ρεπόρτερ.
0: Όταν φάγαμε τον γκολ του Κόντε, γύρισα με τα πόδια από το ΑΚ, έφτασα μέχρι του Αμπελόκη που να ξέρει.
1: Ετοιμάσαι η βροχή.
0: Τον αέρα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει με το γήπεδο Γιώργου Καραϊσκάκη. Ελπίζουμε.
0: Λογικά περνάει την απολογία στη Βουλή.
1: Το πες. Ναι. Καλά κάνεις και το ξανασυμμένεις, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που δεχόμαστε καθημερινά.
0: Μας το είπε και ο Μιλής
1: του Ολυμπιακού. Τι έχουμε τώρα, πάμε τώρα στα...
0: Έχουμε ντέρμπι.
1: Έχει ντέρμπι την Κυριακή. Απλά να σου πω...
0: Έχουμε τη μητέρα των μαχών.
1: Τη μητέρα των μαχών, τον ντέρμπι
0: των ντέρμπι.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι
0: παγκοσμίως.
1: Ποιος τώρα, κάποιος έτσι... Α, ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος μιλούσε για το ντέρμπι, για ένα ντέρμπι...
0: Τον Έντσο Μαρέσκα, το θυμάσαι?
1: Πώς τον θυμάμαι, προπονητής τώρα στην...
0: Α, όπου τον θυμάσαι.
1: Εγώ τον θυμάμαι, είχε ένα καταπληκτικό σκύλο, ο οποίος πήγαινε για προπόνηση και άφηνε το σκυλί και έτρεχε στο Ρέντι μέσα στο προπονητικό κέντρο. Τεράστιο σκυλί.
0: Πριν έρθει στο Ρέντι, τι μα είχε κάνει?
1: Για πες, δεν θυμάμαι.
0: Το 7-0.
1: Ο Τάκης Λεμονής έλεγε ότι το εξής, ότι ως προπονητής ήθελα να έχουμε θέαμα, να παίζουμε, να βάζουμε πολλά γκολ. Και λέει, δεν το κρύβω ότι ένας κρυφός στόχος που είχα τότε ήταν να καταφέρουμε να σπάσουμε το 8-2 που είχε χάσει, θυμάσαι, ο Ολυμπιακός αρχές εκεί πέρα στο δεκαετία του 30 από τον Παναθηναϊκό. Μια και μιλάμε έτσι για μεγάλα σκορ.
0: Είχαμε ζήσει όμως επί Τάκη Λεμονή το 1-4 μέσα στη
1: Λεωφόρο. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή ο...

0: τάκι λιμονίσα, ναι.
1: Με τον γκολ του Αλέκου Αλεξανδρή, τη φοβερή τα κουνιά του Λουτσιάνου, τη θυμάσαι και τη φαουλάρα μετά που κάνει το 2-0. Με τον τερματοφύλακα, ποιο είναι και ο Παναθηναϊκός?
0: Τον Νικοπολίδη.
1: Λοιπόν... Καλημέρα στον αγαπητό Λουκά, σου λέει ότι μου λέω.
0: Έλεγε λοιπόν ο Μαρέσκα, όταν καλημέρα, συζητάμε μαζί, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, είναι σαν να είμαστε στο καφενείο και λέμε μιλάμε. Λοιπόν, έλεγε ο Μαρέσκα ότι το ένα από τα σκληρότερα ντέρμπι που έχει ζήσει ποτέ είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το οποίο με την έννοια πόσο δυνατό είναι. Και βεβαίως συγκαταλέγεται μέσα στην πρώτη δεκάδα των ντέρμπι με κορυφαίο στον κόσμο. Βεβαίως αυτό ανάμεσα στην Μπόκα και τη River Plate. Έχει επιστροφές το Ρέντι. Έχουν πάθει πλάκα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά βοήθησαν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον οργανισμό. Φρόντισαν με πτήσεις, με όλες τις διαδικασίες, να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό οι παίκτες, οι οποίοι πραγματικά και αυτοί κατέβαλαν υπερπροσπάθεια. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ταξίδια, να μπαίνεις από αεροπλάνο σε αεροπλάνο, σε εθνικές. Ας πούμε, χθες έφτασαν, ήταν ήδη στο Ρέντι Πέντερσεν, Ρέτσος και Σάλιακας από προχθές. Χθες ο Γιάριμτσουκ, ο Σμαϊλόβιτς, ο Πόποβιτς, ο Τικνιζιάλ και ο Μπρούνο, τι γίνεται? Όλοι αυτοί, επιστρέφοντας μια μέρα νωρίτερα, κερδίζουν την αποθεραπεία και ουσιαστικά σήμερα πάνε σε φουλ ρυθμό. Οι τελευταίοι που μπαίνουν είναι ο Φρόιλερ, τον οποίο νομίζω ότι αμέσως θα τον πάρουν φυσιοθεραπευτές του Ολυμπιακού, εργοθεραπευτές αυτοί δηλαδή, οι οποίοι κοιτούν τις γυμνασίες, τις αντοχές, όλα αυτά, να δουν τις μετρήσεις του Ρέμο Φρόιλερ. Λογικά σήμερα θα είναι και ο Γκονζάλες, και εδώ ο Ολυμπιακός έκανε κόλπο γκρόσο φέρνοντας τον Μεξικάνο γρηγορότερο από το αναμενόμενο, προκειμένου αν καταφέρει σήμερα, ας πούμε, να κάνει αποθεραπεία, να μπει στις προπονήσεις, και ίσως το απόγευμα, γιατί είναι υπερατλαντικές οι πτήσεις, να είναι και ο Πουέρτα στην Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι Παρασκευή Σάββατο, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, θα έχει ο Αλγουαθίλ την πλειονότητα των παιχτών στη διάθεσή του για να δουλέψει για το κυριακάτικο ντέρμπι. Βέβαια, είχαν κάνει αρκετά η δουλειά με τους μεσοεπιθετικούς, ενώ στη διάθεσή του θυμίζουν και ο Μπέιλι και ο Σα. Η μπασκετάκι απόψε. Και η μπασκετάκι έχει το πιο δύσκολο μάτς που έχει δώσει ως τώρα ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος έχει 4-0 στο Telecom Athens Center. Παίζει με τη Φενέρ, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός.
1: Εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, σημαντικό μάτς. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα. Και χθες επίσης νίκες για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε και ένα παιχνίδι για την Ευρωλίγκα, Παρί Βιλερμπάν 96-98, για την Ευρωλίγκα. Με αυτό το μάτς άνοιξε η τέταρτη αγωνιστική. Η ΑΕΚ για το Champions League του μπάσκετ με καλάθι του Ερτέλ στο φινάλε, buzzer beater, νίκη 95-93 την Σάλων Βίλτας. Νίκη και για τον Άρη, 93-80 στο Europe Cup την Μπούργος. Το μάτς το οποίο, ξέρεις, μπορεί να το ξεχωρίσουμε λιγάκι, είναι το Κολοσσός Κραϊόβα, με δεδομένο ότι η ομάδα στην οποία είναι τη μάνατζερ. Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα. Είναι τη μάνατζερ ο Σταύρος Ελληνιάδης. Πρώτη νίκη στην ιστορία του στην Ευρώπη. Στην παρθενική της εμφάνιση η ομάδα της Ρόδου. 77-65. Ο Προμηθέας νίκησε την Τρέψα εκτός έδρας στο Κόσοβο 91-77. Και χθες για το βόλι των γυναικών, Ολυμπιακός 33-0 σετ. Εάν σήμερα οι Ερυθρόλευκες στις 2:30 νικήσουν την Νοβότκη, είναι ομάδα από τα Σκόπια στο τρίτο μάτς του Βαλκανικού, κατακτούν και το Βαλκανικό κύπελλο, αλλά κυριότερα έχει πάρει μέρος ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διοργάνωση για να εξασφαλίσει εισιτήριο στους 64 του Challenge Cup. Χθες νίκη για την ομάδα βόλι γυναικών του Εθνικού στην πρεμιέρα στη Β' Εθνική. 3-0 την Άμελα Καματερού, με Δήμο Φιλιπάτο και την Βάσου Νικούλη στον πάγκο, από φέτος ο Εθνικός. Βάσου Νικούλη, παλιά μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού. Ο Δήμος Φιλιπάτος έχει παίξει πανβοχαϊκό και είναι ένας από τους ανερχόμενους πολύ καλούς Έλληνες προπονητές στο βόλε. Είχαμε και πόλο χθες με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του, στην παρθενική του συμμετοχή στο Champions League, να χάνει στον γκολ από την Μαρσέικ. Ενώ περίπατο έκανε η ομάδα πόλου γυναικών του Ολυμπιακού στον Άλυμο, που νίκησε την ομάδα του φίλου μου τον Νίκο Δηλεγιάννη, 24-14. Αυτά και άλλα πολλά από το μεσημεράκι εδώ με Βαγγέλη Χατζηκωνσταντίου, Άννη Φράγκο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ισχυρή συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εξοπλιστικά 4 δισεκατομμύρια και πλήρη στήριξη σε ενεργειακά. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα αναχωρεί σήμερα σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 80 ευρώ το φυσικό αέριο. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση της προστασίας οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την Κυριακή απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοί τους για πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, εισαγγελική παρέμβαση για διερεύνηση και φοροδιαφυγής. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις.

0: στις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Και τώρα, ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
7: That it's true that communism is an evil system.
8: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
9: Very sad news for all of you.
10: To those who would tear the world down, we will defeat you.
11: Продавливают любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
12: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
13: Allah!

0: left hand turn.
1: Fox 2, copy shot.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. 5η 8 Οκτωβρίου 2026 και είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1,90,4 και ακούτε την εκπομπή Kim Patato, μια εκπομπή για τη διεθνή επικαιρότητα όπου κάνουμε μια βόλτα ανά τον κόσμο για να δούμε τι έχει συμβεί και τι μπορούμε να

περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 6951-904-904 και φυσικά μέσω email studio@kanali1.gr. Και το πρώτο θέμα σήμερα, και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ένα από τα θέματα που βλέπουμε πολύ ψηλά στην διεθνή επικαιρότητα σήμερα, είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Βέβαια για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που μπορεί να συζητάμε περισσότερος και να σχολιάζουμε εμείς. Στο διεθνή τύπο και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το περιεχόμενο των συμφωνιών τις οποίες είδαμε, το τι μπορεί να είπε ή να μην είπε για την Ελλάδα ο κύριος Ρούμπιο. Αυτό το οποίο απασχόλησε περισσότερο ήταν η ομιλία την οποία εκφώνησε χθες στην ΤΝΙΚΑ. Μία ομιλία η οποία έχει φύγει πάρα πολύ από τα σύνορα, στο πούμε έτσι, της Ελλάδας, έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον αμερικανικό τύπο, και αυτό βέβαια γιατί έχει και μεγάλη σημασία για τον ίδιο τον κύριο Ρούμπιο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία είναι εμφανές ότι μπαίνει στην κούρσα για τη διαδοχή του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ως υποψήφιος για τις επόμενες αμερικανικές εκλογές. Βασικός του αντίπαλος εκτιμάται για τους Ρεπουμπλικάνους πάντοτε στις εσωκομματικές εκλογές που θα αναδείξουν ποιος θα είναι υποψήφιος για το συγκεκριμένο κόμμα, είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Η ομιλία που είχαμε όμως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τον φέρνει πολύ μπροστά. Είναι αξιοσημείωτο ότι είναι μια ομιλία την οποία έχουν αναλύσει γραμμή προς γραμμή πάρα πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί αναλυτές. Έχει αναπαραχθεί γενικά πάρα πολύ στον αμερικανικό τύπο, και κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ και στα social media στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται έτσι λίγο παραπάνω με την πολιτική. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στον τύπο έχουμε χαρακτηρισμούς για την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο όπως η ομιλία της χρονιάς. Wall Street Journal, CNN, New York Times, Guardian αναλύουν την πλατφόρμα όπως τη χαρακτηρίζουν Ρούμπιο στη σκιά της Ακρόπολης και εστιάζουν πάρα πολύ στο ιδεολογικό του αφήγημα για την Δύση. Ένα αφήγημα το οποίο ξεκινάει από την εποχή του Περικλή, του Θουκυδίδη και του Ομήρου και φτάνει μέχρι την σύγχρονη πραγματικότητα της Δύσης. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ρούμπιο να αναφέρεται, να στέλνει ένα μήνυμα ουσιαστικά στην Δύση, να παρουσιάζει μια εικόνα αυτής όπου σύμφωνα με την άποψή του έχει απομακρυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις αρχές και τις αξίες πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η δυτική ισχύ. Αναφέρθηκε σε μια περίοδο παρακμής, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει αρκετές φορές και βέβαια και από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ αυτό, στην οποία η Δύση αισθάνθηκε ενοχή για την ισχύ και την ευημερία της, απαξίωσε όπως είπε την εθνική της ταυτότητα, έδωσε μέρος της κυριαρχίας σε μεγάλους θεσμούς, άνοιξε τα σύνορά της, μετέφερε τη βιομηχανική παραγωγή εκτός των συνόρων της και αποδυνάμωσε τους στρατούς της. Το μήνυμα ήταν ότι η Δύση, όπως είπε, βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι και ότι εάν θέλει να διατηρήσει την ισχύ και την επιρροή της απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις και στον μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό, θα πρέπει να αλλάξει πορεία. Στάθηκε πάρα πολύ στα θέματα της Διατλαντικής Συμμαχίας, ζήτησε όμως να οικοδομηθεί αυτή πλέον σε μια διαφορετική σχέση, στη βάση δηλαδή μιας συμμαχίας ισχυρών κρατών, που επενδύουν περισσότερο στην άμυνα, προστατεύουν τα σύνορα, δίνουν βάση στη βιομηχανική και ενεργειακή τους βάση και διατηρούν την εθνική τους ταυτότητα και κυριαρχία. Τώρα, μία παρατήρηση που ενδεχομένως βέβαια θα μπορούσε να κάνει κάποιος στην ομιλία του κυρίου Ρούμπιο είναι ότι ίσως οι Ευρωπαίοι να έχουμε μία διαφορετική ανάγνωση για το τι σημαίνει ακμή και παρακμή και το ποιες είναι πραγματικά οι ιδρυτικές αξίες
της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπεί ουσιαστικά ως φορέας, ως μπλοκ την Ευρώπη. Γιατί κάποιες από τις αναφορές, τις οποίες κάνει για παράδειγμα ο κύριος Ρούμπιο, που μπορεί να αφορούν αυτή την πολύ σκληρή κριτική σε ό,τι αφορά τα θέματα της μετανάστευσης, αυτή την πολύ σκληρή κριτική σε ό,τι αφορά τα σκληρά εθνικά σύνορα, είναι κάτι για το οποίο, από το οποίο η Ευρώπη πολύ σωστά προσπάθησε να απομακρυνθεί, ειδικότερα μετά από την άνοδο του ναζισμού και του εθνικισμού που είχαμε δει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και κινήθηκε σε μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας, σε μια διαφορετική κατεύθυνση ανοιχτών συνόρων, όπου τέτοιου είδους εκφράσεις περί εθνικισμού, σκληρών συνόρων, πολύ σκληρής εθνικής ταυτότητας, όπου μια χώρα θα πρέπει να είναι απόλυτα ομοιογενής, είναι κάτι το οποίο δεν τέριαζε στο αφήγημα των τελευταίων ετών και δεν τέριαζε στην Ευρώπη, ούτε και στην ιστορία της βέβαια, έτσι, όπου η ιστορία της Ευρώπης είναι μια ιστορία μεταναστεύσεων, μετακινήσεων των λαών, ανάμιξη διαφορετικών κουλτούρων, πολιτισμών και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, και είναι αυτά τα οποία και κάνουν όμορφη την Ευρώπη. Βέβαια, ο κύριος Ρούμπιο έπρεπε να απευθυνθεί και στο σκληρό πυρήνα των οπαδών του Αμερικάνου Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, το Make America Great Again, που εμπνέονται από τέτοιου είδους αφηγήματα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Ρούμπιο υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι ένα πολύ... η Ελλάδα είναι παράδειγμα για την Ευρώπη. Την παρουσίασε ως μια χώρα που βρίσκεται κοντά στο μοντέλο συμμάχου που η Ουάσιγκτον θα ήθελε να δει συνολικά στην Ευρώπη. Στάθηκε πολύ στα χαρακτηριστικά, σε χαρακτηριστικά της χώρας, όπως είναι οι επενδύσεις στην άμυνα, στον κομβικό ρόλο, στην ενέργεια, στη συνεργασία στο μεταναστευτικό και στα σύνορα, αλλά και στην ισχυρή αίσθηση εθνικής ταυτότητας. Έδωσε μάλιστα και μια συνέντευξη, έτσι, παρένθεση τώρα ανοίγω εδώ, και μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου αναφέρθηκε και στα θέματα Ελλάδας-Τουρκίας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα: δεν θα επιτρέπαμε ποτέ σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αδιανόητο συγκεκριμένα χαρακτήρισε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και βέβαια υπάρχει και η αντίδραση από πλευράς της Άγκυρας. Έχουμε λοιπόν σήμερα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να εστιάζουν, φυσικά δεν μπορούν να το παραβλέψουν, την επίσκεψη Ρούμπιο, και να τονίζουν ότι ο Αμερικανός Υπουργός, η Ελλάδα εξασφάλισε τη στήριξη που ζητούσε από την Ουάσιγκτον, και αυτό φάνηκε με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο, όπως τονίζουν, δεν συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του την Τουρκία και δήλωσε πως η Ελλάδα είναι αναντικατάστατη. Η Αθήνα επιδιώκει στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα επίπεδα. Είναι μερικές έτσι από τις παρατηρήσεις τις οποίες βλέπουμε σήμερα στον τουρκικό τύπο. Και αρκετά σας είπαμε για τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος θυμίζω ότι σήμερα αναχώρησε, οπότε μπορείτε να κυκλοφορείτε ξανά στο κέντρο της Αθήνας ελεύθερα, χωρίς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς απαγορεύσεις. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Και θα φύγουμε λίγο από τα θέματα του κυρίου Ρούμπιο και τη συμφωνία με την Ελλάδα και τον απόϊχο που είχε και στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομιλία του. Και θα πάμε να δούμε λίγο και πάλι τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και δυστυχώς για μία ακόμη φορά δεν έχουμε να αναφέρουμε και κάτι το θετικό. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα πρόθυρα μιας πολύ πιο γενικευμένης σύραξης στην Ιεμένη. Θυμίζω, εκεί έχουμε τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, οι οποίοι μάχονται κατά των κυβερνητικών δυνάμεων, της διεθνώς αναγνωρισμένης δηλαδή κυβέρνησης της Ιεμένης. Θυμίζω επίσης ότι πρόκειται για έναν εμφύλιο πόλεμο ουσιαστικά, ο οποίος κρατάει πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 10. Έχουμε κάποιες διακοπές κατά διαστήματα. Τώρα όμως και μετά τον πόλεμο που είχαμε στη Γάζα επί 2 χρόνια και μετά τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και είδαμε το προηγούμενο διάστημα, είχαμε αυτή τη μεγάλη επέλαση των Χούθη ανταρτών, οι οποίοι κατάφεραν να καταλάβουν κρίσιμες περιοχές για να μπορούν να ελέγχουν το στρατηγική σημασία στενό στην Ερυθρά Θάλασσα του Μαμπαλ Μαντέμπ. Είχαμε μια μεγάλη αντεπίθεση, η οποία ξεκίνησε από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Υπάρχει μάλιστα μια αναφορά σήμερα από την κυβέρνηση της Ιεμένης ότι τις τελευταίες μέρες έχει εξαπολύσει περίπου 2.100 επιθέσεις κατά τον Χούθη, προσπαθώντας να ανακαταλάβει συγκεκριμένες περιοχές και την πρωτεύουσα βέβαια, την Σανάα. Και έχουμε βέβαια και την Σαουδική Αραβία, η οποία είναι στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων. Και αυτό το οποίο διαβάζουμε είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση σε προχωρημένο στάδιο, προκειμένου η Συρία να στείλει στην περιοχή περίπου 20.000 στρατιώτες κατά των Χούθη, στο πλευρό δηλαδή των κυβερνητικών δυνάμεων. Είναι μια απόφαση την οποία φυσικά την τελική απόφαση θα την πάρει ο πρόεδρος της χώρας, με αυτό το πολύ αμφίβολο παρελθόν βέβαια, το οποίο έχει ως τρομοκράτης, αλλά αναβαφτίστηκε με τη βοήθεια του Αμερικάνου Προέδρου, του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον έχει κάνει συνομιλητή του και κάθονται μαζί στο ίδιο τραπέζι και φωτογραφίζονται. Ξέρετε, κάποια πράγματα ξεχνιούνται πολύ εύκολα, αν υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δώσει το πράσινο φως ο ηγέτης της Συρίας, και βέβαια τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση θα περιπλακούν ακόμη περισσότερο. Αν έχουμε δηλαδή ενίσχυση χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή, θα λάβει μια πολύ διαφορετική τροπή η εμφύλια σύραξη την οποία έχουμε, με την εμπλοκή ακόμη περισσότερων ξένων δυνάμεων. Έχουμε ήδη ούτως ή άλλως της Σαουδικής Αραβίας και κάποιων άλλων αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να είναι ενήμερος για αυτές τις εξελίξεις. Φαίνεται επίσης να είναι θετικός, γιατί δεν θέλει να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτωπο, και μάλιστα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Νοεμβρίου. Το έχει ξεκόψει δηλαδή αυτό στην Σαουδική Αραβία. Και βέβαια, αν αρχίσουν τα πράγματα να περιπλέκονται τόσο πολύ, θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει και το Ιράν, προκειμένου να βοηθήσει τους συμμάχους της Χούθη. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε όλα αυτά ότι υπάρχει και μια θρησκευτική διάσταση. Δηλαδή η Συρία ετοιμάζεται να στείλει στην περιοχή, όπως φαίνεται, Σουνίτες, Ισλαμιστές, μαχητές. Στην Ιεμένη θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Χούθη, οι οποίοι ακολουθούν το σαϊντισμό που είναι κλάδος του σιητικού Ισλάμ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραβλέψουμε από την όλη εξίσωση. Και έχουμε επίσης και δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, τα οποία αναφέρουν ότι αν και έχουμε αρκετές εβδομάδες να δούμε αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, επειδή ο κύριος Τραμπ γνωρίζει πόσο αντιδημοφιλής είναι αυτός ο πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε κατά της Τεχεράνης, και όχι βέβαια επειδή είναι φιλέσφλαχνοι οι ψηφοφόροι του, αλλά επειδή βλέπουν τις συνέπειες οι οποίες έχουν να κάνουν με την τσέπη τους και με τις τιμές βέβαια στα καύσιμα. Έχει προσπαθήσει λοιπόν να μην είναι πολύ έτσι μεταξύ των πρώτων ειδήσεων τα θέματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γνωρίζουμε ότι έχει πιέσει και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αποδεσμεύσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να υπάρξει μια αποκλιμάκωση στις τιμές. Ήδη μάλιστα εχθές
Θα πρέπει να πούμε ότι η Γαλλία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια τέτοια κίνηση, θα αποδεσμεύσει δηλαδή 10 εκατομμύρια, η οποία θα μπορούσε να γίνει κατά του Ιράν λίγο πριν τις ανοίξουν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως γιατί θα ήθελε να δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν αυτόν τον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Τραμπ επιμένει ότι δεν ευθύνονται τα στενά του ορμούς για τις υψηλές τιμές πετρελαίου, τα ρίχνει στα δηληστήρια, το ρίχνει στους δημοκρατικούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαφωνούν, διαπληκτίζονται έτσι με δηλώσεις εκατέρωθεν για το ποιος έχει τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, για το αν μπορούν να περάσουν ή όχι με ασφάλεια τα πλοία από την συγκεκριμένη περιοχή. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι αυτή τη στιγμή δύσκολα κάποιες εταιρείες, ένας καπετάνιος, τα πληρώματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν το πράσινο φως για να διέλθουν πλοία από την περιοχή, γνωρίζοντας πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 90,4 και εσείς ακούτε την εκπομπή Kim Patato, η καθιερωμένη μας βόλτα ανά τον κόσμο, σε αυτόν τον τρελό, παράλογο και βέβαια πάρα πολλές φορές υπέροχο κόσμο που ζούμε. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Παπαδάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο. Συγγνώμη, Δημήτρης Μορφέσης, στον ήχο μας, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Εναλλακτικά επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904, μέσω email studio@kanali1olografos.gr. Και για μία ακόμη μέρα, πολύ ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα, είναι το θέμα της Κρίστα Πάικ. Της θανατοπινίτσας, όπως έχουμε πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, η οποία μετά από δύο εγχύσεις ένεσης με συγκεκριμένο κοκτέιλ, θανατηφόρο κοκτέιλ βαρβιτουρικών, δεν κατέληξε. Υπήρχαν φόβοι ότι θα μείνει κεφαλικά, νεκρή. Είπαμε χθες ότι κατάφερε τελικά να επικοινωνήσει, να συνέλθει, να επικοινωνήσει, άρχισε να μιλάει και οι δικηγόροι της έχουν περιγράψει ποιες ήταν οι πρώτες στιγμές από τη στιγμή που βγήκε τέλος πάντων από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Όπως είπαν, κατά πρώτον την Δευτέρα και την Τρίτη οι γιατροί πίστευαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή, ότι είναι πολύ κοντά και ότι πιθανότατα θα έπρεπε να ληφθεί και μία απόφαση να την αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα προκειμένου να καταλήξει. Έκανε όμως, όπως είπαμε, την μεγάλη έκπληξη, συνήλθε. Σύμφωνα με προφορίες, τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε ήταν πού βρίσκεται και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω της. Αντιμετωπίζει σοβαρά γνωσιακά προβλήματα αυτή τη στιγμή, έχει μια γνωσιακή σύγχυση δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί, δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το πριν και το μετά την προσπάθεια εκτέλεσης της θανατικής ποινής. Επίσης, από τα πρώτα πράγματα τα οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους και το ιατρικό προσωπικό, ρώτησε, ήταν σχετικά με την οικογένεια της κοπέλας την οποία δολοφόνησε μαζί με τον σύντροφό της πριν από περίπου 30 χρόνια και γι' αυτό άλλωστε καταδικάστηκε κιόλας σε ποινή, στη θανατική ποινή. Επίσης φαίνεται να δυσκολεύεται να κατανοήσει τι είχε προηγηθεί και τι θα ακολουθήσει, όπως επίσης δυσκολεύεται να κατανοήσει ακριβώς και ποια είναι η ιατρική της κατάσταση. Επίσης έχουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην οποία έφτασε στο νοσοκομείο. Έχουμε λοιπόν μαρτυρίες από το ιατρικό προσωπικό και από τους δικηγόρους, οι οποίοι αναφέρουν ότι όταν η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο, ανέστητη βέβαια και με χαμηλό καρδιακό παλμό, τα χέρια της ήταν μελανιασμένα από τις πολλές προσπάθειες που είχαν γίνει για να την τρυπήσουν και να μπορέσει να γίνει η έκχυση με το ισχυρό βαρβιτουρικό. Γνωρίζουμε ότι προσπάθησαν τουλάχιστον 7 φορές να βρουν φλέβες. Τα χέρια της ήταν γεμάτα από φουσκάλες και από πληγές. Και αυτό βέβαια στο οποίο καταλήγουν οι γιατροί είναι ότι τελικά ένα μεγάλο μέρος του διαλύματος με βαρβιτουρικό δεν έγινε στην φλέβα, αλλά έγινε μια διάχυση στους μυς. Γι' αυτό είχαμε και αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα τέλος πάντων σε ό,τι αφορά την εκτέλεση θανατικής ποινής. Υπάρχει τώρα ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τη μη καταλληλότητα προφανώς του ιατρικού προσωπικού στο σοφρονιστικό κατάστημα να φέρει σε πέρας την ιατρική πράξη η οποία απαιτεί το προκειμένου να εκτελεστεί η θανατική ποινή. Και υπάρχει και το άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το τι θα γίνει βέβαια από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχουν προηγούμενα πολλά σαν την περίπτωση της ΠΑΙΚ. Αυτό το οποίο σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κανείς να αναλογιστεί πάρα πολύ σοβαρά, είναι ότι εφόσον τελικά η ΠΑΙΚ επιβιώσει, έχει μπροστά της μια πάρα πολύ μακρά περίοδο αποθεραπείας. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα, εάν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία και το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας του Τένεσί με την εκτέλεση της θανατικής ποινής, πόσο ανθρωπιστικό είναι
να βάλεις έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγήθηκε στον θάλαμο για να εκτελεστεί η θανατική ποινή, κατάφερε να επιβιώσει και μπορεί να χρειαστεί μήνες ή και κάποια χρόνια από θεραπείας, να τον κρατήσει στη ζωή μόνο και μόνο για να τον σκοτώσει λίγο αργότερα. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Πάντως, οι θανατικές ποινές συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε την πρώτη μετά την περίπτωση της Spike, αυτή τη φορά στο Τέξας, παρά το γεγονός ότι γίνεται με την ίδια διαδικασία και τέθηκαν σοβαρά ζητήματα από τους δικηγόρους για το αν θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ή όχι μετά από όσα συνέβησαν στο Τενεσί. Ωστόσο, προχώρησε κανονικά η συγκεκριμένη εκτέλεση ενός άνδρα περίπου στην ίδια ηλικία με την Πάικ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον φόνο μιας γυναίκας σε ένα μίνι μάρκετ από όπου είχε κλέψει περί τα $100 και ένα σάντουιτς, αν θυμάμαι καλά. Και παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι του έχουν παρουσιάσει ιατρικές βεβαιώσεις ότι έχει μια σχετική νοητική υστέρηση.

Και πάμε και στην γειτονιά μας, εδώ τη μεσογειακή γειτονιά μας εννοώ, και πάμε στην Ισπανία αυτή τη φορά. Γιατί δυστυχώς είχαμε την ανακοίνωση πως η γυναίκα η οποία έγινε σύμβολο του κινήματος για τη στεγαστική κρίση, η 86χρονη Μάρι Κάρμεν, απεβίωσε. Θυμίζω, η γυναίκα αυτή ζούσε στο ίδιο σπίτι επί 70 χρόνια, με ένα μισθωτήριο που είχε πρώτα συντάξει, είχε υπογράψει μάλλον ο πατέρας της, και κάποια στιγμή ήρθε μια εταιρεία, ένα επενδυτικό fund, το οποίο αγόρασε όλα τα διαμερίσματα στην πολυκατοικία η οποία διέμενε και τη ζήτησε μια εξωφρενική αύξηση στο ενίκιο. Από εκεί που πλήρωνε 500 ευρώ θα έπρεπε να πληρώσει 1600 ευρώ, με την ίδια να παίρνει σύνταξη 1400 ευρώ. Η γυναίκα φυσικά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, έγινε η διαδικασία της έξωσης και τότε είδαμε αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης έξω από το σπίτι της την ώρα που γινόταν η έξωση. Η γυναίκα βέβαια ήταν και προχωρημένη ηλικίας, δεν άντεξε, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με καρδιακά προβλήματα αλλά και άλλης φύσεως, ούτως ή άλλως είχε και κινητικά ζητήματα. Τελικά επιτεύχθη μια συμφωνία προκειμένου η γυναίκα να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Δεν κατάφερε όμως να το δει έστω για τελευταία φορά. Δεν κατάφερε να πάρει εισιτήριο από το νοσοκομείο αυτές τις τελευταίες 9 ημέρες από όταν επιτεύχθη η συμφωνία και κατέληξε. Η εξέλιξη τώρα αυτή δυναμητίζει ακόμη περισσότερο το κίνημα για τη στεγαστική κρίση που έχουμε στην Ισπανία. Είδαμε και την αποτυχημένη προσπάθεια του κυρίου Σάντσεθ να περάσει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για μια ανακοχή στα θέματα των εξώσεων και στις εξωφρενικές αυξήσεις στα μισθωτήρια, λόγω της άρνησης βέβαια της αντιπολίτευσης να συνενέσει. Και έχουμε γενική απεργία η οποία κηρύχθηκε στην Ισπανία στις 11 Νοεμβρίου. 29 Νοεμβρίου, θυμίζω, θα έχουμε κάλπες για βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, με το στεγαστικό βέβαια να είναι το πρώτο και το βασικότερο θέμα, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη δημόσια ατζέντα. Μουσική και επιστρέφουμε.

Και δεν θα απομακρυνθούμε πολύ. Θα πάμε επίσης στην γειτονική Γαλλία για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις μαθητικές και με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις τις οποίες έχουμε. Νέα συγκέντρωση λοιπόν μαθητών και εκπαιδευτικών στην Βαστήλη εχθές. Ο αριθμός των τραυματιών, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή από τη μια μισή εβδομάδα πλέον κινητοποιήσεων που έχουμε έχει φτάσει τους 1.100. Έχουμε συνολικά περισσότερες από 6.500 προσαγωγές οι οποίες έχουν γίνει μέσα σε διάστημα λιγότερο των 10 ημερών. Έχουμε επίσης περίπου 640 συλλήψεις οι οποίες έχουν γίνει. Το 87% μάλιστα αφορά ανηλίκους. Και έχουμε επίσης μηνύματα τα οποία στέλνουν ή οι φοιτητές και οι μαθητές λέγοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα δομικά προβλήματα τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν στον τομέα της εκπαίδευσης, από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα των κτηρίων, τις ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό έως ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το διδακτικό υλικό. Και επίσης βλέπουμε αυτή την αυτή τη σπίθα, η οποία φωτιά θα έλεγα πλέον ότι έχει εξελιχθεί στην Γαλλία με τους μαθητές και τους φοιτητές, να εξαπλώνεται και σε γειτονικές χώρες. Είχαμε για παράδειγμα εκατοντάδες φοιτητές, οι οποίοι εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και αυτοί για τα κακώς κείμενα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θυμίζω εδώ ότι μιλάμε για γαλλόφωνη έτσι, κοινότητα. Οι μαθητές και οι φοιτητές επικαλούνται μεταξύ άλλων την αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. Έστειλαν μηνύματα αλληλεγγύης προς τους μαθητές και τους φοιτητές στην Γαλλία, όπου επίσης, έτσι για να γυρίσουμε σε αυτό, έχει γίνει viral ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε τον δήμαρχο του Σεντενί, τον Μπαλί Μπαγκαγιόγκο, να έχει κατέβει στις διαδηλώσεις τις οποίες έκαναν οι μαθητές και οι φοιτητές εκεί. Κάποια στιγμή βλέπει ότι οι διαδηλωτές είναι σε μια φάση σύγκρουσης με τους αστυνομικούς, οι οποίοι αρχίζουν και κινούνται απειλητικά και είναι έτοιμοι να κάνουν ρήψη δακρυγόνων. Και εκείνη τη στιγμή έχουμε λοιπόν τον δήμαρχο σε ένα πραγματικά έτσι συγκινητικό βίντεο να μπαίνει μπροστά από τους μαθητές και ανάμεσα δηλαδή μεταξύ των μαθητών και των αστυνομικών, να ανοίγει τα χέρια και, για να τους προστατέψει, να μπαίνει σαν ασπίδα δηλαδή μπροστά τους και να παρακαλεί τους αστυνομικούς να μην ρίξουν χειροβομβίδα. Να μην ρίξουν, συγγνώμη, δακρυγόνα ή χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Αυτό όμως δεν συνέβη. Τελικά και ο δήμαρχος δέχτηκε επίθεση με δακρυγόνα και είναι μία ακόμη από τις πολύ άγριες σκηνές τις οποίες βλέπουμε στην Γαλλία. Έχει γίνει πάρα πολύ λόγος αυτές τις ημέρες για, θα μπορούσαμε να πούμε, άχρηστη χρήση βίας, αλόγιστη χρήση βίας από πλευράς της αστυνομίας. Γι' αυτό είχαμε και την απόφαση μάλιστα της κυβέρνησης εχθές να ανασταλεί για ένα διάστημα η χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης μετά από τα σοβαρά περιστατικά που είχαμε με τραυματισμούς μαθητών, όπου σε περιπτώσεις που οι αστυνομικοί ουσιαστικά στόχευσαν τους ίδιους τους μαθητές, με έναν από αυτούς μάλιστα να τραυματίζεται πάρα πολύ σοβαρά και να χάνει το χέρι του. Επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές από αυτή την εκπομπή για το θέμα που υπάρχει με τα εμβόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την απόφαση πάρα πολλών γονιών να μην εμβολιάζουν τα παιδιά για παιδικές ασθένειες, με αποτέλεσμα σε κάποιες πολιτείες, όπως για παράδειγμα είναι και η Νέα Διόρκη, ήταν και η Πενσιλβάνια πριν από λίγες εβδομάδες, να έχουμε σοβαρό θέμα επιδημίας παιδικών ασθενειών, όπως για παράδειγμα είναι η Λαρά. Αυτό ξεκινάει τώρα, είναι μια παλιά ιστορία στις ΗΠΑ.
ξεκινάει από κάποιες μελέτες οι οποίες ήταν ανυπόστατες, από κάποιους influencer και διάσημους οι οποίοι έσπευσαν να υιοθετήσουν κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ότι τα παιδικά εμβόλια, τα εμβόλια για τις παιδικές νόσους μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και αυτισμό. Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση της αμφισβήτησης των εμβολίων την περίοδο της πανδημίας κορονοϊού. Το είδαμε αυτό και το βιώσαμε στο πετσί μας όλοι. Και τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας έχουν αφήσει τις παρακαταθήκες τους. Και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το οποίο επίσης δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα στις ΗΠΑ είναι ότι έχουμε Υπουργό Υγείας τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τιμά και πάρα πολύ την οικογενειακή παράδοση του ονόματος που φέρει. Είναι από τους πιο ένθερμους θειασότες θεωριών συνωμοσίας για τα εμβόλια. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή Υπουργός Υγείας. Ήδη έχει εκφραστεί πολλές φορές κατά πολλών εμβολίων και τώρα ανακοίνωσε μια ευρεία, όπως λέει, ομοσπονδιακή πρωτοβουλία για την μελέτη πιθανών βλαβών από εμβόλια. Και θα υπάρχει μάλιστα μια νέα ερευνητική κλινική στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας που θα ασχολείται ακριβώς με τα θέματα αυτά και θα υπάρξει και ένας νέος κωδικός αποζημίωσης για τους γιατρούς που αναφέρουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι γιατροί βέβαια οφείλουν ούτως ή άλλως να το κάνουν αυτό. Εάν δηλαδή κάνουν ένα εμβόλιο σε κάποιον και έχει αρνητικές ενέργειες, οφείλουν να το αναφέρουν προκειμένου αυτό να μελετηθεί και να έχει και το κατάλληλο feedback και το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και οι φαρμακοβιομηχανίες, όπως επίσης είναι ουσιαστικά υποχρέωσή τους να το κάνουν προκειμένου να είναι και εντάξει απέναντι στους ασθενείς τους. Τώρα, από μόνη της αυτή η πρωτοβουλία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θετική. Γιατί σαφώς μπορεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα με κάποια εμβόλια τα οποία έχουν λανσαριστεί και θα πρέπει εννοείται να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση και αν ένα εμβόλιο δεν είναι κατάλληλο, σαφώς θα πρέπει να αποσύρεται. Το πρόβλημα όμως στις ΗΠΑ είναι ο τρόπος με τον οποίο ο συγκεκριμένος υπουργός λανσάρει αυτή την πρωτοβουλία και ο τρόπος με τον οποίο βάζει όλα τα εμβόλια, ας το πούμε έτσι, στο ίδιο καλάθι. Για παράδειγμα, τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για τις παιδικές νόσους και θυμίζω οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν επιδημία, είναι σε κόκκινο συναγερμό από τα πολλά περιστατικά αλλά και θανάτους που έχουν από μια παιδική ασθένεια η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί όπως είναι η Λαρά. Βάζει λοιπόν αυτά τα εμβόλια τα οποία είναι δοκιμασμένα πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, οδήγησαν την ανθρωπότητα στο να απαλλαγεί από αυτό το άγχος επιδημιών παιδικών νόσων, τα βάζει στο ίδιο καλάθι με άλλα εμβόλια, τα οποία σαφώς είναι δοκιμασμένα πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Και βέβαια είναι και εμβόλια τα οποία, επειδή σε αυτά αναφέρονται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, τα εμβόλια τα οποία είχαν να κάνουν με την προστασία μας από τον κορονοϊό, που ναι, σαφώς είχαμε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να γίνουν ενδεχομένως οι δοκιμές και να δούμε ακριβώς ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Ήταν όμως επίσης μια αναγκαιότητα προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να ξαναβγούμε από τα σπίτια μας. Τα βάζει όλα λοιπόν στο ίδιο καλάθι ο κύριος Κένεντι και βέβαια καταλαβαίνετε ότι στα social media στις ΗΠΑ έχει γίνει πανηγύρι. Αλλάζουμε λίγο κλίμα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κούρσα που έχουμε για την διαδοχή του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνήθως δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ με αυτό, ασχολούμαστε αλλά όχι τόσο, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μια γυναίκα Γενική Γραμματέα. Έχουμε αρκετές υποψηφιότητες οι οποίες πάνε καλά. Η καλύτερη αυτών, η πιο δυνατή αυτή τη στιγμή, είναι αυτή της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα, μια διπλωμάτη της καριέρας, η οποία κατάφερε να φτάσει στην πέμπτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να παραμένει μέσα στην κούρσα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε μια υποχώρηση της στήριξης προς την υποψηφιότητά της και μια αύξηση των αρνητικών ψηφών, κάτι το οποίο δείχνει ότι ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί μια ευρεία συνένεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία ανεπίσημα αποτελέσματα, η Greenspan συγκέντρωσε 9 θετικές ψήφους και 6 αρνητικές, ενώ στην προηγούμενη ψηφοφορία που είχαμε στις 29 Σεπτεμβρίου είχε συγκεντρώσει 10 θετικές, 3 αρνητικές και 2 ουδέτερες ψήφους. Φαίνεται ότι εδώ τώρα η μάχη, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και από αυτά που διαβάζω, γίνεται μεταξύ της Greenspan και ενός άντρα, του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι, από την Αργεντινή. Υπάρχει ένα λόμπι το οποίο στηρίζει πάρα πολύ δυνατά τον Γκρόσι. Πολλοί δεν θα ήθελαν να δουν και μια γυναίκα στη θέση της Γενικής Γραμματέως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι γυναίκα, το λέω βλέποντας και τη σύνθεση που υπάρχει στο 15μελές Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας την κουλτούρα που κουβαλά η κάθε χώρα από αυτές τις 15 τις οποίες έχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και επίσης ο κύριος Γκρόσι σε πολλές χώρες θα μπορούσε να φανεί πολύ πιο χρήσιμος, ας το πω έτσι, εξαιτίας της προηγούμενης θέσης του και γενικότερα των επαφών που έχει και των θέσεων που έχει διατυπώσει. Πάμε λοιπόν σε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Και τώρα θα αναφερθούμε σε μία άλλη γυναίκα, μία γυναίκα πρωτοπόρο, την Μάργαρετ Χάμιλτον. Ξέρω ότι το όνομά της μπορεί να μην σας λέει πολλά. Είναι όμως μια πρωτοπόρος της μηχανικής λογισμικού, η οποία συνέδεσε το όνομά της με τις αποστολές του Απόλλου και την ιστορική προσελήνωση που είχαμε το 1969. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, έχοντας ζήσει μια ζωή όμως πάρα πολύ γεμάτη, μια ζωή πολύ διαφορετική από αυτή που έζησαν πολλές γυναίκες σύγχρονές της, γιατί το να είσαι στην ειδική ομάδα της NASA για την προσελήνωση που έγινε το 1969 και να είσαι γυναίκα, πραγματικά δεν είναι ένα καθόλου μικρό επίτευγμα. Και μάλιστα όταν μιλάμε για ένα κορίτσι από μια πολιτεία όπως είναι η Ινδιάνα, που δεν είναι και στο επίκεντρο της πρωτοπορίας και των εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ περισσότερο μάλιστα τότε. Ξεκίνησε την καριέρα της βέβαια στο φημισμένο πανεπιστήμιο, στο MIT, κάτι το αντίστοιχο του Πολυτεχνείου θα μπορούσαμε να πούμε. Εργάστηκε σε λογισμικό πρόγνωση καιρού αρχικά, δίπλα όμως σε ένα εξαιρετικό μυαλό, αυτό του Edward Lawrence, ενός από τους θεμελιωτές της θεωρίας του χάους. Στην συνέχεια ασχολήθηκε με προγράμματα τα οποία έχει αναπτύξει πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ και κάπως από εκεί άνοιξε ο δρόμος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Apollo. Τώρα, η συνεισφορά της σε αυτό το πρόγραμμα ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Και για αυτό που συμβόλιζε, γιατί το 1965 έγινε η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που προσλήφθηκε στο πρόγραμμα Apollo και μάλιστα αργότερα ανέλαβε και τη διεύθυνση μιας ομάδας μηχανικής λογισμικού, έχοντας από κάτω περίπου 100 ανθρώπους που ανέπτυξαν το λογισμικό των υπολογιστών του διαστημοπλοίου. Είναι επίσης

είναι λιγότερο σημαντικές. Έτσι το σύστημα συνέχιζε να λειτουργεί και το Houston αποφάσισε να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια. Έτσι φτάσαμε στην απόφαση να προχωρήσει κανονικά η προσελήνωση του Eagle. Αν ο υπολογιστής δεν είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα και δεν είχε αναλάβει διορθωτική βάση, το Apollo 11 δεν θα είχε ολοκληρώσει με επιτυχία την προσελήνωση. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, μια γυναίκα η οποία πραγματικά αποτέλεσε ίνδαλμα για πάρα πολλές άλλες και μάλιστα στον πολύ σκληρό και ανδοκρατούμενο χώρο της επιστήμης. Και με αυτά θα σας αφήσουμε για σήμερα, θα σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά και στην εκπομπή Κιν Πάτατο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την αθώωση των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Εισαγγελική εντολή για έρευνα και για φοροδιαφυγή στην απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Την Κυριακή απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για ενίσχυση της προστασίας οφειλετών και αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση η διάταξη επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Εξετάζει ο Τραμπ, ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ισχυρή συμμαχία, εξοπλιστικά 4 δισεκατομμύρια και πλήρη στήριξη σε ενεργειακά. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Αναχωρεί σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νέες μαθητικές φοιτητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία για υπερπλήρης τάξης, ελλείψη εκπαιδευτικών και τιμόρροπες εγκαταστάσεις. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.

0: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας, η Κατερίνα Δελιγιάννη, η Μαρία Δελόγκα. Στον ήχο η Κατερίνα Κοκαλίδου. Επίτιμος πρόεδρος και καλεσμένος ο κύριος Ιωσήφ Βουράκης.
1: Επίτιμος πρόεδρος. Ναι, Μαρία.
0: Πρόεδρος και καναλάρχης.
1: Καναλάρχης. Νιώθω σαν το Βερίκιο που βγαίνει στο Happy Day το πρωί, εμβόλυμα έτσι.
0: Καλά
2: νιώθω.
1: Είμαι ο Βερίκιος του καναλιού 1.
0: Όχι, πρόεδρε, εσύ είσαι ο Ιωσήφ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Joseph.
1: Of course, but. Το λέω με το μέγεθος του δημοσιογραφικού, ρε παιδί μου, που έχει πληροφορίες και πετάει το τέτοιο. Καταλαβαίνεις. Εδώ υπάρχει, είπα, μέχρι να. Εγώ θα είμαι εδώ, να λυθεί το πρόβλημα.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στη Madame Pelagie. Γιατί γιορτάζουν σήμερα οι πελαγίες μας.
1: Σήμερα, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Πολύχρονες, έχουμε καμιά.
0: Όχι, αλλά γιορτάζουν. Κάποια και έξω θα υπάρχει και θα γιορτάζει και θα μας ακούει. Και
1: τέλεια.
0: Να πω, πρόεδρέ μου.
1: Ναι, Μαράκι, μου πες μου. Μαράκι.
0: Κατερίνα, θα μας πεις καλημέρα. Είσαι εδώ,
1: είσαι εδώ. Θες να σε διώξουμε.
0: Κανάλι 1.
1: Να μείνουμε οι δυο μας.
2: Διώξτε.
1: Όχι, πήγαινε.
0: Όχι, δεν τη διώχνουμε. Κάτσε όπως είσαι.
2: Όχι, να κάτσει δυο σου, να κάνετε εκπομπή. Γιατί δεν με πειράζει εμένα.
1: Πιστεύετε, θα στεναχωρηθούμε.
2: Ωραία, εγώ φεύγω.
1: Καλό δρόμο.
2: Δεν μπορούμε. Με καλέσετε δημοσίως για να ξαναπεί.
1: Ναι, ρε, ρε.
0: Έλα, Κατερίνα,
1: μας έλεγε
2: και κάτι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Το έκανε ο Νίκος, δεν θα το κάνω. Εγώ φεύγω.
1: Ο Νίκος
2: και σας απαγορεύω να λέτε τις ατάκες μου.
1: Ναι, δεν
2: τα δικαιώματά μου αυτά που έχω και επειδή το ξανασκέφτηκα, ξανάκατσα.
1: Ωραία.
0: Λες να το ξανασκεφτεί και η Ανούλα και ο Νίκος.
2: Γιατί να παίρνετε τα δικαστήρια, μη σας σύρω.
1: Τίποτα, δίπλα είμαστε. Δίπλα.
2: Τώρα, παιδιά, τι θα τραγουδάει η Βύση, γιατί ο πρόεδρος το προέβλεψε.
0: Η αλήθεια είναι ότι το είπε ο πρόεδρος.
2: Έπεσε απαγορευτικό, ήταν πολλά τα μποφόρ. Τι κάνουμε.
0: Θα τραγουδάει το απαγορευμένο που έχει γράψει το 2007 σε προηγούμενο καυγά τους.
1: Σας είχα πει εγώ εχθές ότι αν του τεντώσει, είπα αυτή. Του τεντώνει του καρβέλα και λέει σου απαγορεύω να πει τα τραγούδια μου.
0: Εν τω μεταξύ αυτό είναι τελείως από μόνος, δεν χρειάζεται να τον τεντώσεις.
1: Όχι.
0: Ενώ ότι.
1: Τι θα γίνει τώρα.
0: Το πάει 0%.
1: Ακυρώνονται οι παραστάσεις, πώς το λένε, οι
0: εμφανίσεις.
2: Αυτό το είπαν επίσημα ή το έγραψε
1: επίσημα.
2: Το ντοκουμέντο
1: όχι,
2: και
1: όχι,
2: το
1: όχι,
2: αναπαράγουμε.
1: Επίσημα.
2: Επίσημα.
1: Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του Αθηνών Αρένα. Είπε στους συνεργάτες της βάσει σοβαρών πληροφοριών που έχω, που ξέρετε, έχω πληροφορίες από μέσα έτσι. Να βρουν άλλο δουλειά γιατί δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τους μουσικούς της. Τι άλλο ξέρουμε, κυρία Κοκαλίδου, τι άλλη ενημέρωση έχουμε από το μέτωπο.
0: Μπορούμε να πάρουμε τον κιθαρίστα εδώ. Χρειαζόμαστε κιθαρίστα.
1: Να μας παίζει τι.
2: Εντάξει, κιθαρίστρια. Κιθαρίστρια είναι, μωρέ.
1: Ναι, μήπως να πάρουμε την κιθαρίστρια.
0: Δεν είναι, όχι, η κιθαρίστρια δεν μπορούμε, πρόεδρε, αλλά μπορούμε να πάρουμε τον Johnny Depp της Ελλάδας.
1: Αν έπρεπε να διαλέξω, θα διάλεγα την κιθαρίστρια, όχι τον Johnny Depp. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, παιδιά, συγγνώμη κι εγώ που σας έτσι το χαλάω λίγο. Αλλά η κιθαρίστρια πρέπει να πάρει και να την φιλοξενήσετε κιόλας στο σπίτι σας. Αντάξει, έτσι πάτε. Ναι. Ενώ άλλος είναι.
2: Και σαν καθαρίστρα που την μπέρδευα εγώ και την έλεγα κιθαρίστρα.
1: Έχουμε εικόνα του κιθαρίστα.
0: Βέβαια, είναι ο Johnny Depp της Ελλάδας.
1: Ναι, τον έχουμε.
0: Βεβαίως και τον έχουμε.
2: Α, είναι επιτυχία κι αυτός.
1: Επίσης, φήμες λένε ότι.
2: Βέβαια, αυτές έχουν πάει ταξίδι, δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
0: Ναι, καλά. Κάνω,
1: γιατί να κάτσουν, σιγά μην κάτσουν να σκάσουν.
2: Ναι, δεν στεναχωρηθούν.
1: Άκουσα φήμες τώρα, ρεπορτάζ λέει ότι ήδη έχει μιλήσει με Θεοφάνους και. Πώς το λένε.
2: Εντάξει, αναπαράγεις όλα τα τρόλ τώρα, έτσι.
1: Όχι, δεν ήταν τρόλ αυτό, ήταν σε επίσημα. Το είπανε σε εκπομπή η Τσιμτσιλίδη.
2: Δεν ισχύει, παιδιά, αυτό τώρα, εντάξει. Είναι...
1: Εγώ λέω, μεταφέρω τι άκουσα. Τι άκουσα.
2: Εγώ βλέπω ότι έχουν αφήσει τον κύριο Γιάννη με τους δικηγόρους και τα λεφτά εδώ πέρα να διευθετεί το πρόβλημα, ο κύριος Κούστας, και αυτές τίποτα. Φύγανε διακοπές φυλάκια.
0: Εγώ διάβασα την καλύτερη ατάκα που λέει, εντάξει, ρε παιδιά, κάτι εκατομμυριούχοι τσακώνονται εκεί.
1: Α, δεν μπήκε και έψαξε τα πάντα. Ξέρετε αυτά.
2: Η ΑΔΕ που είναι όλοι οι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Γιατί
2: να
1: άσχετο.
2: Λέμε και ποια ΑΔΕ
1: άσχετο
2: μπήκε.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί άρχισε η μία ανακοίνωση μετά την άλλη έλεγε σουδανίσαμε τόσα, σου δώσαμε τόσα, μου χρωστάτε τόσα. Και άρχισαν να ψάχνουν από πού και ως πού βρέθηκαν τα λεφτά, πώς θα δώσατε τα λεφτά, γιατί δεν είναι δίνω 500.400
2: έτσι. Έτσι έκανε η μάνα μου όταν ήμασταν μικρά με την αδερφή μου. Τσακωνόμασταν και καθόταν σε μια γωνίτσα
1: ναι.
2: Και αρχίζαμε εμείς. Κάτσε μην πω εγώ ότι. Και μέσα σε 5 λεπτά. Είχε μάθει όλα αυτά που δεν είχαμε πει τον τελευταίο μήνα.
1: Και έτσι και με αυτά και με αυτά πήγε η Αδέλη, έψαξε τα πάντα. Γιατί αυτά που λένε τα δανεικά που δώσαν, δεν πάνε τα δώσει έτσι στο χέρι.
2: Και όχι, τι δανεικά, 500 χιλιάρικα.
1: Εντάξει, είναι σαν να λέμε 20 ευρώ πάνε.
2: Κάτσε ρε παιδιά, τι 500 χιλιάρικα.
1: Εγώ προχτές δεν σου είπα, δώσουμε 20 ευρώ, ναι. 200 ευρώ τα στάδω στο βράδυ.
2: Ναι, ναι, σαν τα 500 χιλιάρικα.
1: 200 χιλιάρικα πάρτα.
2: Μπέρδεψες και το μαράκι μου εδώ πέρα, να το πούμε για τον κόσμο που μας ακούει.
1: Τι?
2: Γιατί γίνονται και τόσες απάτες. Λέγαμε εμείς κάναμε πλάκα να πάρει και το iPhone. Θα μου
1: αυτό πάλι.
2: Και, αυτά. Και μετά την πήραν να τη πούνε συγχαρητήρια για την αγορά iPhone.
0: Και είπα και εγώ δεν την πήρα εγώ η συνεργάτη μου. Αλλά εντάξει.
2: Ευχαριστώ λέει, δεν το πήρα εγώ, το πήρε η συνεργάτη μου. Σίγουρη ότι το έχω πάρει εγώ.
1: Ότι στο πήρα.
0: Τι να κάνω αφού ήταν το μήνυμα.
1: Ποιο
0: το
1: μήνυμα?
0: Έγραφε ξεκάθαρα.
1: Α, τι, ότι.
0: Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την αγορά σας.
1: Τελικά ποιον επιλέξαμε. Τι ήταν, σκάμ, σκάμ.
0: Τα στέλνουν λέει και αλλού.
2: Λοιπόν, προσέξτε, παιδιά, γιατί γίνονται πολλές απάτες. Είμαστε στον αέρα.
1: Καλά, ναι.
2: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Έπαθα Μαρία.
2: Έπαθα Μαρία.
1: Ναι. Και λοιπόν, τελικά ήταν μήνυμα αυτό.
0: Ωραία, ας προσγειωθούμε να ακούσουμε λίγο μουσική.
1: Ναι. Και έχω θέμα μετά. Δεν χάζω.

0: Τι σου κάνει ο έρωτας όμως, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Τι πάθαμε.
1: Φταίει ο έρωτας για ό,τι σου συμβαίνει.
0: Τι σου κάνει ο έρωτας, δηλαδή, ό,τι δεν είχε γίνει τόσα χρόνια, ορίστε, ερωτεύεσαι.
2: Εγώ, αυτός είναι ένας λόγος που είμαι αναφανδόν υπέρ Νίκου Καρβέλα.
0: Κατά του έρωτα, δηλαδή, εσύ.
2: Όχι, υπέρ.
0: Και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε.
1: Παιδιά, δεν μπορεί να πω κάτι.
2: Να έχουμε και να φέρομαι ανάλογα με το ποιον έχω εκείνα δίπλα μου.
0: Συμφωνώ.
2: Μπουνίτσα. Πες μαλακή.
1: Τα βρήκατε, μπράβο.
2: Ναι, είσαι και εσύ τα Κατερίνα. Με
0: κάνουμε
2: μόνο
0: τα χάρη με που και που.
2: Και έχει η μαλακή Κατερίνα.
1: Ήθελα να πω κάτι
2: έχει
1: πολύ σοβαρό.
2: Είναι επικίνδυνα το μαλακή. Κάτι έχει κάνει. Τι έχει κάνει μαλακή.
1: Αναστήλωση λέγεται.
2: Έπιασε από τώρα. Κατευθείαν δηλαδή με τη μία έπιασε. Και σήμερα έχει φρεσκαδούρα. Δηλαδή και...
1: φρεσκαδούρα είναι από το πολύ κλάμα. Αυτό είναι. Λοιπόν. Γιατί γελάτε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα πείτε και αλήθεια που θα πάει. Να πω κάτι. Μέχρι και σήμερα, στον προφήτη Ηλία στην Καστέλα, στον Πειραιά μας, θα βρίσκεται η τίμια εικόνα της Παναγίας, η τίμια ζώνη της Παναγίας μας.
0: Οπότε, όσοι πιστεύουν
1: σε έλθετε.
0: Ευλόγησον.
1: Είναι η Αγία ζώνη της Παναγίας.
2: Ναι, στον προφήτη Ηλία, πάνω στον προφήτη Ηλία, λοιπόν.
1: Βεβαίως, στην Καστέλα
2: στην εκκλησία του προφήτη Ηλία.
1: Στον Πειραιά μας είναι πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω θέμα.
1: Μετά την Παναγία θα το πούμε.
2: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Δηλαδή, εντάξει, ωραία.
2: Όχι, είναι σοβαρό θέμα.
1: Αυτό θέλω να καταλήξω. Ναι.
2: Είναι σοβαρό θέμα. Δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά με την απόλυτη και τον. Αυτό, εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία. Έχω άλλο ερώτημα. Είναι μια παρέα φίλων. Φίλων, φίλες. Το έχουμε ζήσει όλοι μας αυτό το γεγονός που θα περιγράψω. Και μέσα στην παρέα αυτή υπάρχει μια. Όχι τσακωμός να πω, μια απόσταση κάποιων από την παρέα. Δηλαδή, είμαστε πέντε άνθρωποι, εδώ τέσσερις πώς είμαστε, και τσακώνουμε με την Κατερίνα. Ναι. Και έχεις εσύ μαράκι, γιορτή, γενέθλια, κάτι, και θες να το γιορτάσεις. Τι κάνεις, τους καλείς όλους.
1: Φυσικά. Περίμενε. Αν διατηρείς οι ίδιες σχέσεις.
2: Περίμενε. Κρατάς ισορροπίες και λες, κοίτα να δεις, ελάτε εσείς από εδώ, πηγαίνετε εσείς από εκεί. Αυτό το θέμα, να ξέρετε, ταλανίζει πολύ κόσμο. Τι κάνεις όταν σε μια παρέα.
0: Είναι αμήχανο.
2: Υπάρχει μία.
1: Είναι πολλά τα άτομα, είναι τέσσερα. Γιατί στα τέσσερα είναι αμήχανος. Αν είναι πολλά, δεν είναι αμήχανο.
2: Πέντε.
1: Μπορείς.
2: Μια παρέα πέντε ανθρώπων. Και οι δύο από τους πέντε ή κάποιοι
0: μεταξύ
2: τους. Χώρια.
0: Θα βγεις μία μέρα με τους δύο, την άλλη μέρα με τους τρεις.
2: Ναι.
0: Ο Κούκος Αϊδών δηλαδή για να κάνεις γενέθλια, μα τσακωθούν.
2: Αυτό. Όχι, γιατί έγινε πρόσφατα ένας φίλος μου γενέθλια και μιλάγαμε χθες και ήταν προβληματισμένος. Και μου λέει, ξέρει να λέει εσύ με αυτόν. Αυτός με σένα μου λέει δεν θέλει, ο άλλος δεν θέλει με τον άλλον. Τι να κάνω
0: εγώ. Εγώ δεν μπορώ να μιζοθέσει. Καταρχάς παίρνω θέση.
2: Ρε παιδί μου, και εγώ θα παίρνω θέση.
0: Δηλαδή πες τώρα ότι εγώ έχω τσακωθεί με κάποιον. Και είναι ένας άλλος φίλος, τρίτος.
2: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για σένα και για μένα. Το σωστό ποιο είναι.
0: Το σωστό είναι αυτό που κάνουμε εμείς οι δύο. Τι εννοείς.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή άμα μου έλεγες εσύ τώρα να είχα τσακωθεί εγώ με έναν άλλον από την παρέα. Ποια παρέα, τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Και μου έλεγες εσύ δεν ξέρω όμως τι να κάνω γιατί σε έχει τσακωθεί και ο άλλος και τέτοια θα σου έλεγα άκου να δεις. Άκου να δεις, θα σου έλεγα. Με τον άλλο να κάνει γενέθλια.
2: Και εγώ αυτό είπα, όχι γιατί
0: στράβωσα. Και λύνεται το πρόβλημα.
2: Όχι γιατί και εγώ αυτό είπα. Όχι γιατί στράβωσα. Απλά λέω εντάξει, γιατί να το συζητάμε, κάντε εσείς τα δικά, θα βγούμε μια άλλη μέρα.
0: Και άμα έχει και τέτοιο μου, δίλημα, δηλαδή είμαι εγώ, είναι και ο άλλο. Και έχει και δίλημα.
2: Πες να απαντήσουν οι ακροατέ. 951-904-904,
0: ναι.
2: Δεν το λες ωραία. Μαράκι, πες το Viber του σταθμού.
1: 6951-904-904.
2: Λοιπόν, να μα πούν οι ακροατέ σε παρόμοια περίπτωση τι θα κάνανε αν σε μια παρέα. Υπήρχε ένα τσακωμός μεταξύ των. Πώς λέγονται τώρα, συνδετημόνων. Ναι, των φίλων. Και έπρεπε να κάνεις γενέθλια γιορτή ή κάτι που να βγεις έξω να κάνεις ένα τραπέζι. Πώς θα διαχειριζόσουν. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Κρατάς.
0: Καμπόσικα.
2: Κρατάς ίσες αποστάσεις. Το μοιράζεις.
0: Τους φέρνεις και τους φέρνεις όλους.
2: Εγώ σου δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Ναι, καλά, ούτε εγώ θα είχα.
2: Για απαντήστε. Α, έχουν έρθει ήδη 20 μηνύματα, ήδη διαβάσατε. 25. Τι είναι. Για. Α, ήρθε και τη χρήση σου ένα. Για διαβάσετε τη χρήση σου.
0: Κάτσε, απέξει λίγο μουσική, δούμε τα μηνύματα και πανερχόμαστε.

0: εδώ βλέπουμε, τι βλέπουμε εδώ. Ποιο είναι, προσεδόμε για να προσθέσουμε, δεν ξέρω σε τι τα λέει. Και λέει το κοινό, λέει είναι διχάζεται, λέει είναι υπέρ τη ανασβήση, επειδή ο ερμηνευτή είναι πάντα κοντά στου ακροατέ. Διαφωνώ. Διαφωνώ.
1: Και εγώ.
0: Μαρία.
1: Παιδιά, πέρα από την πλάκα, η Άννα έχει την αμεσότητα με το κοινό και έχουμε λατρέψει τη φωνή τη.
0: Ναι. Αλλά εγώ τώρα πάω με το συνέστημα, επειδή είμαι βαθιά συναισθηματικό άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Πάμε το συνέστημα αυτή τη στιγμή.
2: Πάντα η Ατάκα, επειδή όταν ακούγαμε τραγούδι, δεν λέγαμε πω τι έγραψε πάλι ο Μπέλλα. Όλο αυτό λέγαμε. Τι έγραψε πάλι.
0: Δηλαδή τώρα τον πετάμε σαν στη μία λεμονόκουπα, γιατί ναι, έχουμε μια, κάτι άλλο δίπλα μα. Σε προσωπικό εγώ τέτοιο. Δεν μ' αρέσει με αυτό.
2: Ούτε εμένα. Και επίσης θυμήθηκε τώρα που... ότι έχει βάζει όριο ο Καρβέλας και επιβάλλεται. Τώρα το θυμήθηκε μετά από
0: την όλα τα άλλα τώρα, μία αυτό. Αυτά που λέει ο Καρβέλας τώρα, ότι δεν είναι φαραωνικό, λέει το.
1: Υπερθέμα.
0: Το ΆΚΑ, ναι, υπερθέμα και τα λοιπά, που έπρεπε να πληρώσει τόσα. Απ' την άλλη, και αυτό ο Σαχλαμαρίτης λέει, ο Καρατάλα.
2: Από εκεί θα τα έπαιρνε τα λεφτά.
0: Για να πας να την ακούσεις τη Βύση στο hotel μου, ήθελες 4.000 και 5 για να κάτσεις να την ακούσεις.
2: Τον πήραξαν τα 400 ευρώ.
0: Ναι, αλλά εγώ πάω στο συναισθηματικό κομμάτι, γιατί τα λεφτά αυτά δεν θα μπουν ποτέ στην τσέπη τη δικιά μας. Το συναισθηματικό με προβληματίζει.
2: Νομίζω
0: με
2: ότι ο Καρβέλας απλά έριξε φως αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή αποκαλύφθηκε
0: ναι.
2: όλη αυτή η καινούργια εποχή για την Άννα Βύση.
1: Όλοι κάτι ξέραμε, κάτι βλέπαμε, αλλά.
2: Γιατί δεν την είχαμε συνηθίσει και με Ερμές παντοφλάκι στο καμαρίνι πριν τη συναυλία την Άννα. Ήταν λίγο πιο ροκ.
0: Ήταν ροκ.
2: Και...
0: Γιατί φοράει Ερμές παντοφλάκι.
2: Ναι, ναι, την είδα εγώ.
0: Α, στο κάτι... τέτοιο που έκανε και ναι, μου είχε κάνει εντύπωση. Τι έγινε. Λοιπόν, και αλλάζω θέμα τώρα. Τώρα το διάβαζα και φεύγω το πρωί. Πάω το σκύλο βόλτα. Εγώ μένω στο Χατζηκυριάκι. Και πάω, περπατάω την Κλεισόβη. Να πάω να πάρω και τα μάτια. Και βλέπω ότι από το πεζοδρόμιο λείπουν τα καπάκια, κάτι καπάκια. Αυτά βάζει η ΔΑΠ. Και διαβάζω τώρα ότι έχουν κλέψανε λίγο χτες προχτές 25 λέει καπάκια από τα πεζοδρόμια εκεί στην Κλεισόβη.
2: Γιατί αυτά τα κλέβουν.
0: Πες μου τώρα εσύ.
2: Αυτά σίδερα που τα λιώνουν όμως
0: γι' αυτό. Νομίζω ότι τα λιώνουν αυτά. Επειδή μου πας και παίρνεις τώρα τα καπάκια, δημιουργείς τώρα εκεί μια. Φαντάζομαι να περπατάς και είναι μια τόση τρύπα, ας πούμε. 20x20 ξοσάντευση. Πώς είναι, πόση πόντι είναι αυτή, γιατί δεν βλέπουμε εγώ με τις πόντους.
2: Μαρία, θα μας
0: Μαρία, πόση πόντι είναι αυτή.
1: Αυτή είναι σίγουρα. Με το μάτι να το πω, Είναι σίγουρα 35-40.
2: Τι 35 είναι, ένα μέτρο μου φίλε.
1: Τι λες καλέ ένα μέτρο, έχεις τρελαθεί μωρό Κατερινά.
0: Τι δύο μάτια έχει ο καθένας μας. Τέλος πάντων.
1: Εγώ το πηγαίνω με βάση τους πόντους από τα τακούνια παιδιά. Και δεν λένε ψέματα.
0: Αχα. Εσύ με βάση τι το πας.
1: Δηλαδή το 15 πόντο είναι τόσο. Οπότε άμα βάλεις κι άλλο τόσο, 30 πόντι. Ευχαριστώ.
0: Καταλαβες.
2: Εγώ θα ψάξω πόσο είναι το καπάκι.
0: Ναι.
2: Μήπως εννοείται σε ΕΙΔΑΠ καπάκι.
0: Σε ΕΙΔΑΠ.
2: Α, όχι ΔΕΗ.
0: Όχι, σε ΕΙΔΑΠ.
2: ΕΙΔΑΠ.
0: Και τα έχουν πάρει τώρα εκεί είναι αναδιαστήματα, έχουν δημιουργηθεί τεράστιες τρύπες.
2: Θα πέφτουμε μέσα τώρα.
0: Απ' την άλλη είναι, ναι, πήγαν και τα κλέψαν. Είναι μια. Απ' την άλλη κάτι πανέξυπνο εδώ που έχουν μια σελίδα στον Πειραιά, τέλος πάντων, που γράφουν συνέχεια και γράφουν. Μπα, που είναι ο Δήμος, που είναι. Ρε παιδιά. Καταρχήν, ποιοι έξυπνοι για τα πήραν. Πρώτον. Δεύτερον, ποιοι πανέξυπνοι θεωρούν ότι. Πρέπει ο Δήμος είναι και αστυνόμος και χωροφύλακας και αστυφύλακας και πρέπει να κυνηγάει από πίσω και κάτι γίνεται και πρέπει να το αμέσως.
2: Πού να τους βρει δηλαδή ο Δήμος αυτούς τώρα.
0: Και πραγματικά λίγο ντροπή, πάτε και παίρνει τα καπάκια. Από το δρόμο.
1: Προφανώς αυτό το καπάκι δεν θα το πάρει ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
0: Όποιος το πήρε, παιδιά. Μα είναι πολύ βαρύ και είναι και. Δηλαδή τα καπάκια από το δρόμο.
2: Τα καπάκια, γιατί.
0: Και τώρα έχει σχολείο. Έχει το ορφανοτροφείο. Θα βρεθεί κανένα παιδί να φυτευτεί μέσα.
1: Και εδώ έρχεται η Λατινοπούλου, αλλά δεν θέλετε να το ανοίξει το στόμα μου. Ευχαριστώ.
0: Γιατί, τι λέει η Λατινοπούλου.
1: Ξέρω τι λέει.
2: Για τους γύφτους, γιατί αυτοί τα παίρνουν συνήθως.
0: Δεν νομίζω να ήταν γύφτη. Ό,τι και να ήταν, δεν
2: ήταν τίποτα αριστοκράτη από την Εκάλη, ήρθαν και πήραν καπάκια.
1: Ακούστε
0: να. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Όποιος και να τα πήρε. Και γύφτη να μην είναι. Πρέπει να τα πάρει.
2: Όχι.
0: Άντε και φύγανε οι γυφτόλες με το πρόβλημά μας, κύριε Λατινοπούλου.
1: Όχι, όχι. Δεν λέω ότι είναι μόνο ένας άνθρωπος ή δεν κατηγοριοποιώ συγκεκριμένους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και ένας εντελώς άλλος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μην τα τσουβαλιάσουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι περισσότερες πιθανότητες είναι από ανθρώπους.
0: Τέλος πάντων, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Δεν το βλέπω. Μόνο στον Πειραιά τα κάνουν αυτά. Ή τα κάνουν κι αλλού.
2: Όχι, παντού
0: γίνεται. Πάνε και παίρνουν τα καπάκια από τους δρόμους.
2: Δεν παίρνανε και τα νούμερα από τις πολυκατοικίες και έχουν μείνει όλες τις πολυκατοικίες χωρίς νούμερο.
1: Ναι, άλλο πάλι και αυτό.
2: Επειδή ήταν χάλκινα, λέει, χαλκό.
1: Ποιο τα παίρνει, εγώ τι να τον κάνω.
2: Ξέρω, ήταν. Ναι, παιδί μου, όλα τα νούμερα.
0: Ναι,
2: ναι και πολλά που ήταν γραμμένα η οδό του Αγίου Πολυκάρπου 45. Έλειπε και το Αγίου Πολυκάρπου και το 45 από την πολυκατοικία. Τα πήραν. Ναι.
0: Τέλος πάντων, εδώ είναι δύο τα φαινόμενα. Το ένα είναι αυτοί που τα παίρνουν, οι οποίοι είναι δεν ξέρω τώρα. Ναι. Και είναι και αυτοί που αμέσως βρίσκουν, παιδί μου, στο οτιδήποτε γίνει, βρίσκουν να πούνε.
2: Φταίει ο Δήμος.
0: Φταίει ο Δήμος, φταίει ο Τάδε, φταίει ο Δήμος. Και πού είναι ο Δήμος, και πού είναι ο Δήμος. Και, είναι... και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Για...
1: Δηλαδή... Συγγνώμη, θέλω να στείλω τις καλημέρες μου στο Βορρά.
0: Μέχρι το Νοτό.
1: Στο Βορρά, μέχρι το Νοτό, Νοτός είμαστε εμείς. Ο Βορράς και εκεί πέρα πάνω. Τα φιλιά και την αγάπη μας.
0: Τα φιλιά στο Βορρά. Αυτά είχα να πω για τα καπάκια που έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
2: Τώρα τι να κάνουμε. Θα βρούμε καπάκια καινούργια.
0: Ναι.

0: Έχω κι άλλο θέμα. Μαράκι, αυτό σε αφορά απόλυτα. Όχι.
1: Όπα.
2: Oh.
1: Συντονιστείτε.
2: Άντε να δω πώς θα το πεις τώρα το θέμα.
0: Θα το πω. No.
1: Πρόσεχε τι θα πεις.
0: Το διαβάζω ακριβώς όπως το λέει.
1: Όχι, θα τρελαθώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Μην πάει το μυαλό σου το περίεργο. Λοιπόν, 45χρονος. Δεν λέω το όνομά του γιατί δεν πάει το. Είναι ξένο.
1: Δεν με αφορά σίγουρα.
0: Όχι, για μια γνωστή σου, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πω το όνομα. Έχει πολλά σύμφωνα και είναι και ξένο. Γιατί μου κοιτάς έτσι.
2: Ωραίος είσαι.
0: Πάντα. Κάτσε γιατί δεν βλέπω τι λες. 45χρονος λέει ο Τάδε. Συνελήφθη, λέει, στην Ινδονησία μετά το θανάσιμο ξενοδαρμό του 60χρονου γείτονά του. Γιατί τον ξυλοκόπησε?
1: Γιατί φώναζε?
0: Όχι.
2: Κάτι θα του λέει και του είπα στα νεύρα.
0: Τι όμως?
2: Γιατί και εμένα είναι μερικοί που με
0: νευριάζουν. Τι του έλεγε?
1: Ένας άντρας σε μια γυναίκα.
0: Άντρας, 60χρονος, σε άντρα 45χρονο.
1: Ναι.
0: Στο γειτονά του, με έναν λέει απέναντι.
2: Πώς του λέγε θετικά σχόλια, καλημέρα, όλα
0: όχι,
2: καλά
0: όχι,
2: και τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Τι του έλεγε, πες.
0: Έλα, βάλτε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει.
2: Ε, τι μπορεί να του έλεγε?
0: Καλά, του λέγε 45 χρόνια και δεν έχει παντρευτεί ακόμα.
2: Α, εντάξει.
1: Α, καλά.
0: Του το έλεγε κάθε μέρα.
2: Τον σκότωσε.
1: Εντάξει.
2: Συγγνώμη, γελάμε. Γελάμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Του το έλεγε κάθε μέρα, λέει, και πήγε τον σκότωσε.
2: Εντάξει.
0: Για μήνες
1: ήταν παντρεμένος, 60χρονος.
2: Και τώρα φταίμε που θα πάρουμε το μέρος του φωνιά. Δηλαδή, φταίμε τώρα να μας κατηγορήσουν. Μα και τι να κάνεις αυτή την περίπτωση, δηλαδή.
0: Κάθε μέρα λέει έβγαινε.
2: Στο λέει μία, στο λέει δύο.
0: Με το που τον έβλεπε, λέει, το λέει καλά, 45 χρόνια και δεν παντρεύτηκε ακόμα. Μήνες λέει γινόταν αυτό. Και του γύρισε το αλλονού.
1: Δηλαδή, είναι κρίμα, παιδιά, αυτό. Είναι ηλικιακός ρατσισμός. Καλά το είπα.
0: Ναι.
2: Γενικά ρατσισμός. Τι πάνε να πει, δεν έχει παντρευτεί ακόμα.
1: Και να σας πω και κάτι. Αντί να λένε πω πω μπράβο, γιατί υπάρχουν και άλλοι που λένε μπράβο που δεν παντρεύτηκες. Κάτι ήξερες.
0: Καλά.
1: Όχι.
0: Ούτε αυτό είναι.
1: Κατερίνα, περίμενα να με υποστηρίξει εδώ
0: Κατερίνα,
1: πέρα.
0: Κατερίνα, πες.
1: Αλλά όχι, δεν το υποστηρίζει. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε.
2: Εγώ,
1: κάποια...
2: εγώ θα ήμουν αυτή που θα τον είχα σκοτώσει στην πρώτη εβδομάδα. Δεν περίμενα να περάσει ένα χρόνο.
1: Κάποιοι θέλαμε.
2: Θα του είχα πει, μην
1: δεν
2: το
1: έχει συμβεί ακόμα.
0: Τι θέλετε?
1: Μας αρέσει η σχέση και ο γάμος και η οικογένεια και τα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το κάτω.
2: Πώς σου αρέσει, δηλαδή, το έχεις κάνει και το ξέρεις?
1: Όχι, μου αρέσει η συνθήκη γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια με γονείς και αδέρφια και παιδιά και ήμουν πολύ ευτυχισμένη.
0: Καλά τα λέει το μαράκι.
1: Τι εννοείς αν το έχω κάνει? Το έχω βιώσει.
0: Η θεωρία είναι πάντα καλή.
2: Σε παιδί, όχι σαν σύζυγος.
1: Γιατί
2: ναι, το παιδί.
1: Γιατί να μην το βιώσω, ωραία, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω. Μόνο αποτυχημένη γάμη υπάρχει.
0: Όταν είσαι καλά παιδικά χρόνια στην οικογένειά σου, με τα αδέρφια σου, με
1: τους γονείς σου, έχεις
0: περάσει ωραία. Προφανώς και δεν θα κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Να μην απορρίπτετε τους γαμπρούς τότε, να τους παίρνετε.
0: Ναι, να τους παίρνετε.
1: Να πετάνε τα σκουπίδια, Κατερίνα, για να τους πάρουμε.
2: Και να βάζουν τα νερά σου.
0: Και τα μπουκαλάκια.
1: Ναι, πάνε
0: τώρα και πίνουν τα μπουκαλάκια γύρω-γύρω.
1: Και τα αφήνουν.
0: Τα αφήνουν εκεί, πίνουν μια
2: γουλιά. Και μου θέλουν γάμους και παιδιά. Θέλουν...
0: Πας να κάνεις γάμο χωρίς να μαζεύεις το μπουκαλάκι σου.
1: Ε, όχι.
0: Πάτσε εγώ μαράκι μου, τα... δεν πίνω από εμφιαλωμένο, πίνω από τη βρύση.
2: Άνοιξε μου σκουπίδια, δεν.
0: Όχι, ένα λεπτό. Πίνω από τη βρύση νερό.
2: Δεν ναι, αλλά η Μαρία θέλει εμφιαλωμένο.
0: Θα πίνω εμφιαλωμένο. Δηλαδή, άμα με θες.
2: Κάποιος πρέπει να τα βάζει μέσα στο ψυγείο.
0: Θα το πετάω κιόλας. Όχι.
1: Ναι, να το πετάμε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Τι ζητήσαμε τέλος πάντων, τι ζητήσαμε. Όλα έτοιμα τους τα είχαμε.
0: Είπε ναι.
2: Να το κάνεις σαν τον Καρβέλα που πήγε και διέκοψε το πρόγραμμα και ξέρετε θα με παντρευτεί. Του λέγανε αυτή φύγε, θα τα πούμε μετά. Όχι τώρα, θα μου απαντήσει, δεν φεύγω. Τον τραβάγαν όλοι.
0: Έτσι έκανε.
2: Έτσι έκανε πρώτα σιγά μου, στην Εράιδα.
0: Τελικά παντρεύτηκε.
2: Δεν κατάλαβε ότι παντρεύτηκε.
0: Α.
2: Δεν έχουν το σοφάκι.
0: Α,

0: Πραγματικά σε αυτό τη νέα παρέα της Άννας Βύση που έχει εδώ. Και είδατε την εγκληματική οργάνωση που κάνανε τις απάτες με τον Εύκα.
1: Ναι, και δυστυχώς δεν προλάβαινε να τον κάνει και υπουργό του Καμπούριο.
2: Όχι, και έχει άπειρους καλλιτέχνες.
0: Είδατε τους... τους είδατε.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω δει.
0: Δεν έχει...
2: Ευτυχώς που έχετε και εμένα στο κανάλι.
0: Μαρακή, βρες το λίγο. Είδες φάτσες.
1: Όχι, παιδιά, δεν ξέρω τίποτα.
0: Παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί, πρέπει να τους δεις.
1: Ναι.
0: Φάγανε 2 εκατομμύρια, πόσα φάγανε.
1: Δεν είναι ο Καμπούρης.
0: Είναι ο Καμπούρης και η ομάδα του.
1: Α,
0: την ομάδα του.
1: Λες εσύ.
0: Θέλω να δεις λίγο φυσιογνωμίες.
1: Όπου κοιμόμαστε όρθιοι.
0: Θέλω και να μου πεις τώρα εσύ ότι αυτοί έχουν και 1,5 εκατομμύριο καβάντζα.
1: Αλήθεια λες.
0: Τώρα περίμενε, μισό λεπτό. Είναι ένα βίντεο που βγήκε χτες ότι φεύγουν από την. Από τη Γαδά και τους πάνε στην Ευρωπίδα.
1: Για βάλε λίγο, παιδιά, θέλω να τους δω αυτούς.
0: Λοιπόν, και, βάλε και θα τους δεις.

0: Να σας πω που θα ήθελα να είμαι κλείνοντας. Θα ήθελα να είμαι στην Ιταλία, μάλλον στη Σικελία, σε ένα μπελόνα και να πίνω κρασί και να τρώω παρμεζάνα.
1: Έχουμε πρόσκληση. Για που είπε, για Σικελία.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα. Και να φοράω φανελένιο καρό που κάμισο και γαλοτσάκια.
1: Σε περιμένει ο φίλος ο...
2: Να τη πει τη κυρία δίπλα ότι όταν ήταν στη Φλωρεντία, ναι, στους αμπελώνες, δεν ήθελε να πάει.
1: Ναι, γιατί δεν ήθελε να πάει.
2: Πες με εσύ.
0: Πρώτον, έλειπε ο πρόεδρος.
1: Αυτό.
0: Και δεύτερον, εκεί πέρα πας με τα γκρουπ με αυτά. Δεν θέλω να το ζήσω έτσι. Θέλω να είμαι εγώ, εσύ και η παρέα μας, κανείς άλλος.
2: Ναι, αλλά
0: καλασιά.
2: Δεν είμαστε φίλες.
0: Και να τρώω τυριά.
2: Του Μπραν Πιτ και τη Αντζελίνα Τζολί.
0: Πώς λεγόταν αυτή η σειρά που έβλεπες και είχε αυτό το κόνσεπτ που ήταν που σ' αρέσαν αυτοί και οι αγρότες.
1: Α, το έχω δει και εγώ αυτό, δεν μου πει λεγόταν.
0: Μπρίτζετον. Λοιπόν,
1: όχι, όχι.
0: Με κάτι Βασίλισσε.
2: Ναι.
0: Στο Netflix, παιδί μου.
2: Ναι, Μπρίτζετον, καμία σχέση με αυτό που περιγράφει.
0: Ποιο έβλεπε εσύ,
2: τον Μπρίτζετον. Ναι. Α, εννοεί το. Κατάλαβα ποιο λε. Ναι, δεν ήταν μόνο αμπελώνε. Έλα, αυτό με τον πολύ ωραίο τον κούκλο, τον κληρονόμο, τον gentleman αυτό.
0: Ναι.
2: The gentleman.
0: Όχι.
1: Το gentleman ούτε είναι Αγγλία.
0: Άλλη σειρά, λέω, παιδιά.
1: Ναι, το έχω δει αυτό που λέω. Τέλος πάντων, μπορούμε να καλέσουμε να πάμε, μας έχουν καλέσει κιόλας στην εκεί.
0: Ναι.
1: Θες τι?
0: Σικελία.
1: Στη Σικελία. Και να είμαι κι εγώ αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά προέκυψε ένα πρόπτο και δεν μπόρεσα να έρθω. Και σου δίνω εγώ το λόγο μου ότι θα τη βγάλουμε εκεί, στους αμπελώνες.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί αυτός που μας έχει καλέσει είναι τέτοιος.
2: Mm. Θα πάμε λοιπόν, άρα έχουμε κάτι να περιμένουμε. Υπέροχα νέα. Εισαύριον τα ωραία.
0: Βεβαίως.
2: Αύριο
0: και...
2: δύσκολη μέρα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Θα αύριο ο Νίκος με την Άννα. Εντάξει, ναι. Τώρα πώς...
1: Αύριο γιατί είναι δύσκολη μέρα.
2: Όχι, εντάξει, πάμε. Λοιπόν,
1: α, δεν είναι δύσκολη μέρα.
2: Δώρο.
1: Δικό μου.
2: Ναι.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ένα μπαλάκι.
2: Τα φιλιά και την αγάπη μας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Την αθώωση των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Εισαγγελική εντολή για έρευνα και για φοροδιαφυγή. Στην απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ την Κυριακή απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για ενίσχυση της προστασίας οφειλετών και αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση η διάταξη επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου εξετάζει ο Τραμπ, ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ισχυρή συμμαχία, εξοπλιστικά 4 δισεκατομμύρια και πλήρη στήριξη σε ενεργειακά. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα αναχωρεί σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νέες μαθητικές φοιτητικές διαδηλώσεις σήμερα στη Γαλλία για υπερπλήρης τάξης, ελλείψεις εκπαιδευτικών και ετοιμόρροπες εγκαταστάσεις. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1. Συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979 με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4.

0: Λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4, κάθε Δευτέρα 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? 12 και πρώτα 7 λεπτά συντονισμένοι είστε στο κανάλι ένα δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά στους 90,4. Έχουμε Πεμπτούλα, 8 Οκτωβρίου, μια χαρούλα ωραία μέρα με λίγη συννεφιά. Δροσούλα δεν το λες, έχει τη ζεστασιά του. Εγώ με ζακετούλα είμαι, μια χαρά είμαι, έχω δει και κάτι σορτσάκια έξω να κυκλοφορούν. Μια χαρά ακόμα βαστάει το καλοκαίρι, έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο. Δίνουν τις μάχες τους έτσι ανά εβδομάδες. Θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό και μέχρι πότε θα μας πάει μέχρι να βγάλουμε τα παλτό μας. Συντονισμένοι, όπως είπαμε, είστε στο κανάλι ένα μόνο και μόνο. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6951-904-904. Στο μικρόφωνο είναι η Κάτια Ταραμπάνκο μέχρι και τη μία, παρέα με την Κατερίνα Ακοκαλίδου.

με τσιμπατσάτα ρυθμούς, λίγο απαλούς σάλσα ρυθμούς, με καρινιόζα από Κιάρια Εβόρα. Και τώρα συνεχίζουμε. Ποτέ δεν μπόρεσα να διαβάσω αυτό το τίτλο. Κατερίνα, θέλω τη βοήθειά σου. Ντεγιούγι. DEGIHEUGI. Φαβέλα σπάτα. Ζακ Ρόου σπάτα. Και θα το βρει. Μετά, βέβαια, συνεχίζουμε με αγαπημένη τα Σουλτάνα με το Jungle. Let's pretend. What a wonderful world. Και ούτω καθεξής. Πάμε λίγο και στην κίνηση να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Σήμερα έχουμε λίγο θεματάκι στον Κηφισό μας. Από τον Ιωάννη Ρέντι, Άγιο Ιωάννη Ρέντι, τον Ιωάννη, το σκότωσα, μέχρι και το Εγάλαιο, όχι κόκκινο στην άνοδο, από εκεί και πέρα, μετά λίγο στα Σεπόλια, εκεί στα Άνω Πατήσια, στην κάθοδο προς Πειραιά. Ως επιτοπλίστων αυτό και λίγο πριν στην κάθοδο μετά την Αττική Οδό, στο κόκκινο μήλο μπορούμε να πούμε. Η Αττική είναι κατά πράσινη και στις δύο τις εκτάσεις και στα ρεύματα. Κηφισίας, τώρα ξεκινάει στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ψυχικό ένα μικρό κομφούζιο εκεί στο ύψος του Κολεγίου Αθηνών. Από εκεί και πέρα η βουλιαγμένη Μεσογείων, τμηματικά μέχρι και την Κατεχάκη, λίγα πράγματα στην Αγία Παρασκευή, και από Κατεχάκη και κάτω και οι δύο αρτηρίες σημειώνουν κίνηση στην κάθοδο ως επιτοπλίστων προς το κέντρο και στα δύο ρεύματα, Κηφισίας και Μεσογείων. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα κέντρο και μια Αλεξάνδρας, όπου και αυτή έχει τα θεματάκια της, τμηματικά Βασιλίσσης Σοφίας, και στα δύο ως επιτοπλίστων το μεγαλύτερο θέμα και στο κόμβο της Ομόνιας. Από εκεί και πέρα Αρδιτού, λίγα πράγματα και λίγο Μιχαλακοπούλου να δούμε, Φιλολάου, Φιλολάου έχει θέμα. Από εκεί και πέρα η Μητού θα μου συναντήσει στην άνοδο, στην Αλίμου Κατεχάκη, ουσιαστικά εκεί που είναι η ανηφόρα, έτσι όπως βλέπω το χάρτη και το υπολογίζω. Ηλιούπολη, Γλυφάδα, γενικά όλα καλά, η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, η παραλιακή μας... Τίποτα, είναι σούπερ, και όλα αυτά φτάνουν στον Πειραιά μας, ο οποίος θα μου συναντήσει στην Γούναρη, όπως πάντα, στην αυτή είναι η άνοδος. Ναι, από Πειραιά ουσιαστικά στη Γούναρη και στην Ομήρου Σκυνίκη. Αυτά, Λεωφόρος Αθηνών, έτοιμη και κατά πράσινη για να φύγεις, άμα φύγεις εκτός Αθηνών.

0: Oba, oba, oba, oba, ma gna gna gna gna.
1: Ils ont la samba dans le... dans la peau, dans la peau, dans la peau.
2: Τα τηλεοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνομοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους, πέρασε το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρούλα και ο καιρός. Κάτσε να ρίξω κι εγώ μια ματιά πώς θα κινηθεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας και επανέρχομαι.
0: Ba ba ba ba ma nya nya nya.

Καλημέρα Παύλο, να έχεις και εσύ μια όμορφη δημιουργική ημέρα. Πώς πάντα κέφια, τι καλό ετοιμάζεις για το Σαββατοκύριακο, αν ετοιμάζεις κάτι, Πέμπτη είναι, εντάξει, παρά μια μέρα. Φιλαράκια μου, για τον καιρό μας σήμερα, όπως είπαμε, 25 με 21 το κατώτερο το βραδάκι, αύριο 26-18, μεθαύριο 25-19 και Κυριακή 25-19. Με Παρασκευή και Κυριακή να σημειώνονται λίγες, έτσι, λίγα συννεφάκια γύρω από τον ήλιο και το Σάββατο βγάζει μόνο ένα σύννεφο, έτσι, με λίγες. Τώρα, πώς το μεταφράζω εγώ, θα περνούν οι ακτίνες μέσα από τα σύννεφα.

Λοιπόν, φίλοι, όσοι έχουμε ταξιδέψει, πάντα έχουμε στο μυαλό μας την εξής σκέψη, έτσι, και άμα δεν συμφωνείτε, παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι ή να στείλετε μήνυμα στο 6951-904-904. Τι θέση να κλείσω στο αεροπλάνο, βρε παιδί μου, να κλείσω κοντά στα φτερά, σε παράθυρο, κοντά σε... Βλέπω την Κατερίνα τώρα, η οποία κατευθείαν έκανε πίσω και άρχισε να σκέφτεται. Δηλαδή, είναι πραγματικά κάθε φορά απορία. Δηλαδή, πού να κλείσω στο διάδρομο για να πηγαίνω εύκολα αριστερά-δεξιά, αν χρειαστεί, ας πούμε, να πεταχτώ, να υπάρχει πρόσβαση. Στο παραθυράκι για να κουμπάς και να κοιμάσαι, αλλά μετά πάντα να σηκώσεις τους άλλους δύο ή έναν όσους έχεις δίπλα σου για να πας τουαλέτα. Δηλαδή, είναι λίγο όλα αυτές οι ερωτήσεις παίζουν σε λούπα, τέλος πάντων, στο μυαλό όλων, κάθε φορά που θέλουμε να κλείσουμε εισιτήρια για το αεροπλάνο. Λοιπόν, 6 ειδικοί στα ταξίδια αποκαλύπτουν ποια καθίσματα των αεροπλάνων αξίζει να προτιμήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές μας. Έτσι, για όσους ονειρεύονται μια ήσυχη πτήση, το κέντρο του αεροσκάφους είναι το ιδανικό σημείο. Σύμφωνα με τον ειδικό ύπνο Μάρτιν Σίλι, οι θέσεις κοντά στο φτερό προσφέρουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα και λιγότερη φασαρία. Ενώ καλό είναι να αποφεύγονται οι σειρές κοντά στις τουαλέτες, καθώς εντάξει, και υπάρχει αρκετό σαφώς θόρυβος και μερικές φορές, αναλόγως στην εταιρεία, μπορεί να υπάρξουν και μυρωδιές. Σε μεγάλες αποστάσεις, η μπροστινή καμπίνα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη καλύτερη επιλογή, καθώς το φαγητό σερβίρεται νωρίτερα και ο επιβάτης μπορεί να κοιμηθεί πιο γρήγορα. Αυτό το είχα σκεφτεί όταν πετούσα στην Ινδία. Όχι τόσο το φαγητό. Αλλά ήθελα, δεν ξέρω, ήθελα κάπως και να είμαι, να μην είμαι ανάμεσα στον κόσμο, να είμαι κάπου κοντά στις αεροσύνοδους, γιατί δεν ξέρω, νομίζω πάντα έχει λίγο παραπάνω ησυχία εκεί, γιατί βλέπει, ξέρεις, δεν ξεσαλώνει ο κόσμος, να το πω έτσι, ενώ πίσω στη μέση και μετά πίσω, χαμός, αου, ο κόσμος ήταν και τεράστιο αεροπλάνο, 7 ώρες ταξίδι, πόσες ήταν, 9 ώρες ταξίδι, πω, παιδιά, θα σας πω εγώ στο τέλος ένα tip, αλλά μεταξύ μας αυτά και πάντα με υπευθυνότητα, έτσι. Λοιπόν, μεγάλες αποστάσεις, όπως είπαμε, στην περίπτωση που ο χρόνος είναι το ζητούμενο, η θέση των μπροστινών μέρων στο πλάνο έχουν καθαρό πλεονέκτημα, okay, σαφώς. Η αποβίβαση γίνεται πιο γρήγορα και τα φυσιολογικά λοιπά. Εκτός αν έχει και πίσω, έτσι, αλλά μερικές φορές η πίσω δεν ανοίγει. Όσοι θέλουν αμεσότητα, business class, whatever, παρά τις συγκεκριμένες συμβουλές, άλλοι έμπειροι ταξιδιώτες προτιμούν την τελευταία σειρά. Ο ταξιδιωτικός συγγραφέας Jonathan DeLees τονίζει ότι εκεί μπορεί κανείς να βρει μια ολόκληρη σειρά ελεύθερη. Ισχύει σε ταξίδι, έχω πάει πίσω-πίσω αφού το είδα πώς καθίσανε οι υπόλοιποι επιβάτες. Ρώτησα την αεροσύνοδο και ξάπλωσα και στις τρεις θέσεις, έτσι λίγο σαν σίγμα, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, καλύτερα αυτό παρά το όρθιο. Γιατί έχω και θέμα με τον αφιένα, μετά τον παίρνω αγκαλιά μαζί μου όταν κατεβαίνω από το αεροπλάνο, είτε πρώτη είτε τελευταία. Όσοι προτιμούν χαλάρωση, η θέση σαφώς στο παράθυρο παραμένει διαχρονικά η καλύτερη επιλογή. Η δυνατότητα να κουμπίσει το τείχο με το αεροπλάνο και να απομονωθεί από την κίνηση του διαδρόμου δημιουργεί μια αίσθηση ιδιωτικότητας που όλοι αναζητούν. Οι ψηλότεροι επιβάτες από την άλλη γνωρίζουν καλά τα σημεία της σειράς εξόδους, όπου επιπλέον χώρος στα πόδια κάνει διαφορά στα πολύ ωραία ταξίδια. Σαφώς και εδώ κλείνω λοιπόν με το δικό μου το tip, όταν είναι να ταξιδέψει μακριά, έτσι 7-8 και βάλε ώρες ταξίδι. Αν εντάξει, είναι αναλόγως και τον άνθρωπο, αν μπορεί να κοιμηθεί ή όχι. Εγώ όταν γύρισα από την Ινδία, γιατί στο πήγαινε πρώτη φορά, πέταγα, δεν ήξερα. Ξέρεις, πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Στο γύρνα είχα ξενυχτήσει. Εντάξει, ούτως ή άλλως η κολλητή μου, η Μάσα, καλά να είναι στον Καναδά, μου είχε κάνει και ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι. Οπότε κατά τις 4 η ώρα με πήγανε όλοι μαζί με τους φίλους εκεί, τα άλλα κορίτσια, στο αεροδρόμιο. Οπότε ουσιαστικά έτσι χορεύαμε, παρτάραμε. Η Μάσα έπεσε πίσω από την μπάρα. Και είχε αυτή την έκφραση αυτού του τραγουδιού. Απλά ήταν χαμογελαστή με κλειστά τα μάτια πίσω, σαν σβάστηκα με τα χέρια και τα πόδια. Αχ, τι ωραία ανάμνηση. Τέλος πάντων, στο γύρνα λοιπόν κοιμήθηκα σαν πουλάκι.

0: dancing on my chick. I don't know where the exit is.
1: Love is strange από Warhouse. Κάντε Boston Walking with a Ghost. Και με αυτό το τραγούδι, φίλοι και φίλες, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παραμένουμε συντονισμένοι. Κανάλι 1 90,4. I have short

90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, μιας και έχουμε έτσι αεροπλανίστικη διάθεση και ειδήσεις, θα συνεχίσω με ένα ακόμα τέτοιο, με ένα ακόμα άρθρο τέτοιο, όπου ο πιλότος εξηγεί γιατί δεν πρέπει να αλλάζεις θέση στο αεροπλάνο κατά την απογείωση. Πάντα είχα στο νου μου ότι μπορεί έτσι, πάντα είχα στο νου μου ότι το αεροπλάνο είναι σαν τραμπάλα για κάποιο λόγο. Δηλαδή, άμα το κινηθούσε αφού όλοι μπροστά, ξέρεις, θα γύρει, όλοι πίσω θα γύρει. Και αυτό ακριβώς επιβεβαίωνε. Η ισορροπία του αεροσκάφους παίζει καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με έναν πιλότο, τον Pete Hutchinson, που ήταν πιλότος στην Virgin Atlantic, είναι. Τέλος πάντων. Η αυθαίρετη μετακίνηση επιβατών μπορεί να επηρεάσει την κατανομή του βάρους στο αεροπλάνο. Αν, για παράδειγμα, πολλοί επιβάτες, όπως είπαμε, συγκεντρωθούν μπροστά στο μπροστινό σημείο ή στο πίσω, αυτό ενδέχεται να δυσκολέψει την απογείωση ή να δημιουργήσει πρόβλημα στην σταθερότητα. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να επηρεάσει την δυνατότητα του αεροσκάφους να απογειωθεί σωστά. Ο πιλότος εξηγεί ότι η κατανομή των επιβατών λαμβάνεται υπόψη στους υπόλοιπους υπολογισμούς της πτήσης. Παρακαλώ, δηλαδή όταν καθόμαστε και όταν τους λένε μετά όλα passenger set, ξέρω εγώ τι ατάκα λένε οι αεροσύνοδοι, λαμβάνει και ο άλλος μάλλον έχει κάτι εκεί πέρα σαν αυτό που έχουν οι μπαμπάδες μας για να μετρήσουν άμα το ξύλο είναι ίσιο. Πώς λέγεται αυτό το εργαλείο με το νεράκι μέσα που είναι, νομίζω όλοι καταλάβαμε για ποιο αυτό το, που είναι σαν παιχνίδι οριακά για μας. Όταν ήμασταν παιδιά, εγώ ακόμα παίζω, μου αρέσει πολύ να το ισορροπώ. Έχουν κάποια τέτοια μηχανήματα σίγουρα μέσα. Και άμα σε ακούει κάποιο πιλότο, μπορεί να βγει, να καλέσει κιόλας, παρακαλώ, στο 210-42-24-441 και να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μας. Ότι. Α, ορίστε και η λέξη. Το αεροπλάνο λειτουργεί ουσιαστικά σαν μια τραμπάλα, όπου το βάρος πρέπει να είναι σωστά μοιρασμένο, κυρίες και κύριοι. Τελείωσε αυτό. Weekend game τώρα.

αυτό το τραγούδι, φίλοι και φίλες, θα περάσουμε στα σημερινά μας ζώδια. Κριάρια μου, ένα επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια από όσο έχεις υπολογίσει. Μην προσπαθήσεις να τελειώσεις τα πάντα βιαστικά, γιατί μια μικρή παράληψη μπορεί να σε αναγκάσει να επιστρέψεις στο ίδιο θέμα. Στα οικονομικά, καλό είναι να ελέγξεις ξανά έξοδα, συμφωνίες ή μια εκκρεμότητα που αφορά χρήματα. Στην προσωπική σου ζωή, ανάδρομη Αφροδίτη, αχ, αυτή θα μας κάνει ανάδρομη. Σε κάνει να σκέφτεσαι ξανά μια σχέση ή ένα πρόσωπο από το παρελθόν. Πριν βγάλεις συμπεράσματα, δώσε χρόνο στα συναισθήματά σου να ξεκαθαρίσουν. Σταυράκια μου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες απασχολούν περισσότερο σήμερα, όμως δεν χρειάζεται να λύσεις κάθε διαφορά μέσα σε μία μέρα. Μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει ότι εσύ και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο βλέπετε διαφορετικά τις προτεραιότητές σας. Επαγγελματικά, η συνέπεια και η πρακτικότητα είναι τα δυνατά σου χαρτιά και μπορούν να σε βοηθήσουν να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των άλλων. Στα ερωτικά, η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνει ένταση και βάθος, Παναγία μου. Good luck. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, θα φανεί περισσότερο μέσα από πράξεις παρά μέσα από λόγια. Δημάκια, η καθημερινότητα γεμίζει υποχρεώσεις και ίσως νιώσεις ότι άλλοι χρειάζονται κάτι από εσένα ταυτόχρονα. Άλλοι όλοι, το ίδιο είναι. Βάλε προτεραιότητες να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα πραγματικά προλαβαίνεις. Ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να προχωρήσει αρκεί να ασχοληθείς με τις λεπτομέρειες και να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη. Στα αισθηματικά, μια συμπεριφορά μπορεί να σε έχει μπερδέψει. Μια συμπεριφορά που σε έχει μπερδέψει μπορεί να σε κάνει να αναρωτηθείς τι πραγματικά συμβαίνει. Μην προσπαθείς να διαβάσεις πίσω από κάθε λέξη, μια ειλικρινή κουβέντα θα δώσει περισσότερες απαντήσεις. Καλό στα μάτια μας τα δυο, θα πω εγώ. Καλημέρα, όλη μέρα, Σαββίδη. Εγώ καιρός αργεί ακόμα, αλλά έρχομαι όσον ούπο.

καρκίνι μου, έχεις ανάγκη από περισσότερη χαλαρότητα. This is what you need. Όμως σήμερα σε καλεί να αντιμετωπίσεις πρακτικά ζήματα που δεν μπορούν να περιμένουν. Μια δημιουργική ιδέα μπορεί να χρειάζεται οργάνωση αρκεί να γίνει πραγματικότητα. Ενώ στα επαγγελματικά ίσως χρειαστεί να διορθώσεις κάτι που δεν έχει κάτι που δεν έγινε όπως το έχεις υπολογίσει. Οικονομικά, απόφυγε τις παρορμητικές αγορές και σκέψου λίγο περισσότερο τι πραγματικά χρειάζεσαι. Στον έρωτα, ένα πρόσωπο μπορεί να σου δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά εσύ θα χρειαστεί να αποφασίσεις αν θέλεις να αφήσεις τα πράγματα να εξελιχθούν. Το μπαλάκι σε σένα.

Λιοντάρια μου, το σπίτι, η οικογένεια ή ένα προσωπικό ζήτημα μπορεί να τραβήξει σήμερα την προσοχή σου και να σε κάνει να αφήσεις για λίγο στην άκρη τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Στη δουλειά, έχεις αρκετή ενέργεια για να προχωρήσεις ένα σχέδιο, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις τις κινήσεις εντυπωσιασμού και να μείνεις στην ουσία. Μια άχρηση στα λιοντάρια με το εντυπωσιασμό, είστε πραγματικά κολλημένοι. Μια οικονομική απόφαση θέλει ψυχραιμία. Όσο για τα αισθηματικά, η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να επαναφέρει ένα παλιό συνέστημα ή μια συζήτηση που δεν έχει κλείσει όπως εσύ θα ήθελες. Μουσικά. Παρθένη μου, με τη Σελήνη στο δικό σου το ζώδιο, αντιλαμβάνεσαι πιο εύκολα τι χρειάζεται αλλαγή και τι δεν λειτουργεί πλέον όπως πριν. Η ημέρα είναι ιδανική για να οργανώσεις τη δουλειά σου, να κλείσεις εκκρεμότητες και να βάλεις σε σειρά όσα έχουν μαζευτεί. Μην αφήσεις όμως την ανάγκη σου για τελειότητα να σε κάνει υπερβολικά αυστηρή ή αυστηρό με τον εαυτό σου ή με τους άλλους. Στα προσωπικά, μια σχέση μπορεί να περνά από φάση επανεξέτασης. Καλή τύχη σε αυτό το δεύτερο μισό. Αν κάτι σε προβληματίζει, μίλησε το ανοιχτά αντί να το αναλύσει.

Τσιγάρες. Μια πιο εσωστρεφής διάθεση μπορεί να σε κάνει να θέλεις λίγο απόσταση από την ένταση της καθημερινότητας. Στα επαγγελματικά είναι προτιμότερο να ολοκληρώσεις όσα έχεις ήδη ξεκινήσει παρά να ανοίξεις ένα τώρα εντελώς καινούριο κεφάλαιο. Μια λεπτομέρεια που έχεις παραβλέψει μπορεί να αποδειχθεί σημαντική και στα οικονομικά κράτα ισορροπίες και μην αγοράζεις πράγματα απλώς για να αλλάξεις τη διάθεσή σου. Τον έρωτα για σένα η ανάδρομη Αφροδίτη σου επιφυλάζει και σε κάνει να θυμάσαι έντονα ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση που δεν έχει κλείσει εντελώς μέσα σου. Με σεξι ρυθμούς μπαίνουμε και στο Σκορπιό. Οι άνθρωποι γύρω σου έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα και μια συζήτηση με φίλο, συνεργάτη ή πρόσωπο που εμπιστεύεσαι μπορεί να σου δώσει μια χρήσιμη διαφορετική οπτική. Αμέ, αμέ. Στη δουλειά ένα σχέδιο χρειάζεται καλύτερη οργάνωση πριν προχωρήσει και δεν είναι κακό να επιστρέψεις σε λεπτομέρειες που νομίζω ότι έχεις ήδη τακτοποιήσει. Η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου κάνει τα αισθηματικά ιδιαίτερα έντονα. Μπορεί να ξανασκεφτείς μια παλιά σχέση ή να συνειδητοποιήσεις ότι τα θέλω σου έχουν αλλάξει. Απλά καθ' αυτή τη σημερινή ημέρα. Γιουχου!

Τοξότες, η επαγγελματική σου εικόνα βρίσκεται στο προσκήνιο και μπορεί να χρειαστεί να αποδείξεις μέσα από πράξεις, παρακαλώ, ότι μπορείς να διαχειριστείς μια απαιτητική κατάσταση. Μην απογοητευτείς αν κάτι καθυστερήσει ή χρειαστεί δεύτερη προσπάθεια. Ημερεύνουν περισσότερο τη βελτίωση παρά τις γρήγορες εξελίξεις. Οικονομικά, ένα θέμα θέλει προσοχή στις λεπτομέρειες. Προσωπικά, ίσως καταλάβεις ότι ένα πρόσωπο δεν σου είναι τόσο αδιάφορο όσο προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου. Άφησε χώρο στο συνέστημα χωρίς να βιαστείς να του δώσεις όνομα. Άστα, βράδελφε.

εγώ και Ρυζαβίδη, παρακαλώ την ένταση και το volume up. Μια υπόθεση που αφορά σχέδια, ταξίδια, σπουδές ή ένα επαγγελματικό άνοιγμα μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση. Μην το θεωρήσεις αποτυχία, παρακαλώ. Μερικές φορές μια αλλαγή σχεδίου οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη επιλογή. Η πρακτική σου σκέψη σε βοηθά να δεις τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι. Στις σχέσεις η ημέρα ζητά ειλικρίνεια και λιγότερη αυστηρότητα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι η απάντησή μου για το μήνυμα. Εκεί θα κάνεις κάτι μέχρι να κάνω follow. Βγάλει την αυστηρότητα, παρακαλώ. Αν είσαι σε σχέση, μια βαθύτερη κουβέντα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα. Αν είσαι single, ένα πρόσωπο μπορεί να σε ενδιαφέρει περισσότερο από όσο το γνωρίζεις.

ζώη μου, κάποιο οικονομικό ή πρακτικό θέμα δεν πρέπει να μείνει άλλο στην άκρη. Έλεγξε αριθμούς, υποχρεώσεις και συμφωνίες πριν προχωρήσεις σε οποιαδήποτε απόφαση και μην βασιστείς μόνο σε προφορική υπόσχεση. Στην δουλειά η ημέρα είναι κατάλληλη για να διορθώσεις κάτι και να κάνεις ένα σχέδιο πιο λειτουργικό. Στα αισθηματικά έχω μεγαλύτερη ένταση και μπορεί να σε απασχολήσει ιδιαίτερα το αν υπάρχει παραγματική αμοιβαιότητα. Μην φοβηθείς να ζητήσεις αυτό που χρειάζεσαι, αλλά προσπάθησε να ακούσεις και την πλευρά του άλλου. Ψαράκια μου, μιας και ακούμε πουλάκια από πίσω στο τραγούδι να παίζουν και οραματίστηκα έτσι για κάποιο λόγο κατευθείαν θάλασσα, περνάμε μαγικά σε εσάς. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να σε βάλει σε διαδικασία να επανεξετάσεις τα όρια σου. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κάνει περισσότερες υποχωρήσεις από όσες πραγματικά ήθελες ή ότι κάποιος περιμένει από σένα κάτι που δεν μπορείς να δώσεις. Επαγγελματικά συνεργάσου, αλλά μην αφήσεις τις δικές σου ανάγκες στην άκρη. Η μέρα ευνοεί το ξεκαθάρισμα και όχι τις υποθέσεις. Στα ερωτικά, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο βαθιά και συναισθηματική, με ένα πρόσωπο να μπορεί να σου αποκαλύψει μια πλευρά του που δεν έχεις δει ακόμα μέχρι τώρα.

Για να δω τι μου έχεις γράψει εδώ, γιατί ξέκλεβα με το ένα μάτι, κοίταγε τα ζώδια και το άλλο. Θα γίνουμε και αλήθωρες στο τέλος. Θα στέλνω λοιπόν μέχρι να κάνεις follow την καλημέρα μας από το καφέ Σοσιετέ στην Καλαμαριά. Σε περιμένουμε εδώ. Το ξέρεις ότι ο αδελφός μου σπούδασε στην Καλαμαριά, έτσι, στη Θεσσαλονίκη πάνω. Καλαμαριά, δε. Α, τι λέω, ρε. Ω, καλά. Νέα Μηχανιώνα. Αχ, Καλαμαριά, τώρα θυμήθηκα από που έτσι μου έχει μείνει. Πολύ ωραία περιοχή. Γενικά, αχ, τη Σαλούγκα την αγαπώ και πόσο μου έχει λείψει. Γοητευμένος. Χαχαχα. Το καταλαβαίνεις επίσης τώρα ότι λέγοντάς μου ότι θα στέλνεις μέχρι να κάνεις follow, δεν θα κάνω follow ποτέ γιατί μηνύματα θέλουμε.

Δαβίδη, το αναμενόμενο ήταν να απαντήσεις αυτό. Δεν ξαναστέλνω μήνυμα τότε. Χαχαχαχαχα. Προφανώς και θα απαντούσες αυτό. Εγώ περίμενα να εντυπωσιαστώ. Με απογοήτευσες, φίλε μου. Για το follow δεν ξέρω.

Πόσο λυπάμαι από η Μαμ Βαϊλντί και σαφώς Βέμπο από πίσω διασκευή ακούμε. Power Stellar, προηγουμένως The Princess, Power Stellar. Και μετά Matafix Gangster Blues. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, φίλοι και φίλες. Αλλά εγώ δεν φεύγω, ακόμα εδώ είμαι. Ρόμπα ο Νέαρ, ποιος, εγώ ή εσύ, Ρε Σαβίδη? Δεν ξέρω, νομίζω και οι δύο γίναμε ρόμπα.

Καλή συνέχεια, Σαββιδάκο. Καλή συνέχεια, Παύλο. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένουμε 2 λεπτά ακόμα να σας πω λίγο την κίνηση. Φίλοι και φίλες, στο Κηφισό έχει κατέβει κίνηση στην άνοδο από τον... εκεί είχε και προηγουμένως βασικά. Στο Ρέντι μέχρι και το Εγάλεο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν καθαρίσει. Από εκεί και πέρα, Κηφισίας Μεσογείων μέχρι και την Κατεχάκη τμήματικά και οι δύο αρτηρίες έχουν κινησούλα. Από Κατεχάκη και κάτω, Κηφισίας δύσκολα τα πράγματα, στην Κάθο εδώ είναι κατακόκκινα. Η Μεσογείο λίγο καλύτερα. Όσοι μας ακούτε, μπορείτε να κόψετε γρήγορα έτσι κάπου από το στενά δρόμο και να κατεβείτε κέντρο πιο γρήγορα από τη Μεσογείο. Εγώ κάτι τέτοιες αρλούμπες κάνω μερικές φορές. Το GPS βοηθάει πάρα πολύ καλά σε αυτή την κατάσταση. Κατεβαίνουμε βέβαια σε ένα κέντρο το οποίο στην Βασιλής Σοφίας είναι κατακόκκινη και στα δύο, από εκεί και πέρα και λίγο η Αρτιτού. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο προσβιβάσιμα. Καρέας, σούπερ, μια χαρά. Βουλιαγμένης. Βουλιαγμένης, πού είναι αυτό? Στη Λεωφόρο Αλήμα. Τι Αλήμα, κάτι κάνει. Έχει κινησούλα. Από εκεί και πέρα στην Παραλιακή είναι μια χαρά τα πράγματα. Ο Πειραιάς μας θα μου συναντήσει στην Αγίου Διονυσίου, στην Κόνονος και στην στη Σκυλίτσι λίγο τώρα που θα βγαίνω. Θα έχει κινησούλα. Τα κλασικά μας. Και η Λεωφόρος Αθηνών, ανοιχτότατη κόπ. Να τα και τα ρώσικα. Τι μου έστειλες, χαρόσαβα, κυρία. Στη Βρήνια. Σπασίμπα αγκρόμνε, για δουλειά πάω, κάνα στο Foxbet και τα σχετικά, κουβέντα να γίνεται με Γιάννη Καραλιξά, τα ξέρεις μωρέ εσύ, τα λέμε εκεί πέρα. Φιλιά πολλά σε όλους, κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 23 καπάκια φρεατίων έκλεψαν άγνωστοι από την Κλεισόβη στον Πειραιά. Η πόλη δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Γιάννης Μόραλης. Στη Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγγένεια του μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός της Κουριές. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της προστασίας οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Εισαγγελική εντολή για έρευνα και για φόρο διαφυγή στην απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Την Κυριακή απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου εξετάζει ο Τραμπ. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέες μαθητικές φοιτητικές διαδηλώσεις σήμερα στη Γαλλία για υπερπλήρης τάξης, ελλείψεις εκπαιδευτικών και ετοιμόρροπες εγκαταστάσεις. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα.

0: εδώ, στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1. 90,4.

άλλη ένα. 90,4.

0: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Πρότυπο συμμάχου η Ελλάδα, όσο ισχυρότερα τα κράτη του ΝΑΤΟ, τόσο ισχυρότερη η συμμαχία, δήλωσε ο Ρούμπιο πριν την αναχώρησή του. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τη στρατηγική συνεργασία με συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη, έφεση κατά της απόφασης ανακοίνωσε η οικογένεια. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Μήνυμα μηδενικής ανοχής σε βανδαλισμούς από το Δήμαρχο Πειραιά μετά την κλοπή 23 καπακιών φρεατίων. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για ενίσχυση προστασίας οφειλετών και αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Στις Κουριές Χαλκιδικής για τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου ο Πρωθυπουργός, έκτακτη συνάντηση με αλλοιείς. Και δύο νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά από σχεδόν 48 ώρες παρουσίας και επαφών στη χώρα, όπου επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε σειρά συναντήσεων με τον Πρωθυπουργό, τον ομόλογό του και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατά τις οποίες υπογράφηκαν και σημαντικές συμφωνίες που αφορούν νευραλγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα αλλά και ο πολιτισμός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Σε κοινό ανακοινωθέν στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου στην Αθήνα, στον τομέα της άμυνας, ανακοινώθηκαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώθηκε η παραχώρηση οχημάτων Strikers στην Ελλάδα και οριστικοποιήθηκε η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μέσω του State Partnership Program με υπογραφή επιστολής προθέσεων. Στον τομέα της ασφάλειας υπεγράφει μνημόνιο για ανταλλαγή πληροφοριών κατά της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης. Στην ενέργεια τονίστηκε περαιτέρω συνεργασία στη βάση της Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και τις έρευνες υδρογων ανθράκων. Επίσης, υπεγράφησαν συμφωνία για πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία και ανανέωση του μνημονίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έως το 2031. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για ενίσχυση της συνεργασίας σε επενδύσεις, τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια. Ξεκάθαρα μήνυματα στήριξης προς την Ελλάδα, ξεχωρίζοντάς την ως τον πολυτιμότερο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή, αλλά και το ΝΑΤΟ, μετέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο. Το ηχηρότερο μήνυμα μάλιστα που έστειλε αφορά στην Τουρκία, λέγοντας ξεκάθαρα πως η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε ποτέ μια σύγκρουση με την Ελλάδα, ενώ παράλληλα παρήχε υποστήριξη σε όλους τους κρίσιμους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της διπλωματίας. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Πολύ σαφές το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών προς την Άγκυρα. Χαρακτήρισε αδιανόητο στην συνέντευξή του στην Καθημερινή το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια σοβαρή κλιμάκωση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Για μένα κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο να συμβεί. Είναι σύμμαχες χώρες, είναι εταίροι. Δεν θα μπορούσε να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν και όπως έσπευσε να συμπληρώσει, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ως Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στην ίδια συνέντευξη υπήρχε και μια ειδική αναφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, όπου υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα, με τον κύριο Ρούμπιο να κάνει λόγο για κάποια εμπόδια, τα οποία όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες και δυνάμεις για να υπενθυμίσουμε, όπως είπε, σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς, αλλά και γιατί είναι σημαντικό. Ελπίζω και αισιοδοξώ ότι θα βρούμε τις λύσεις. Τώρα, αυτό το οποίο ξεχωρίζει σαφώς επίσης, πέραν όλων όσων ανέφερε,

0: Περσάνα, στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είναι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την φωτισμένη, με φόντο την Ακρόπολη. Μία ομιλία η οποία συζητήθηκε πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και κυρίως βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μία ομιλία με πάρα πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και στους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από το χρυσό αιώνα του Περικλέως και με αναφορές του Θουκυδίδη στον Όμηρο και γενικά στην αρχαία, στην αρχαία αθηναϊκή κλασική ουσιαστικά ιστορία. Εδώ είχαμε πάρα πολλές αναφορές για την Δύση αλλά και για το ρόλο της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή. Ο Αμερικανός Υπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως μια χώρα που βρίσκεται κοντά στο μοντέλο συμμάχου που η Ουάσιγκτον θα ήθελε να δει συνολικά στην Ευρώπη, την οποία, για την οποία όμως είχε να ασκήσει μια πολύ σκληρή κριτική, λέγοντας ότι ουσιαστικά ούτε λίγο το πολύ βρίσκεται σε μια φάση παρακμής, έχοντας απομακρυνθεί από τις βασικές της αξίες. Η Ελλάδα όμως, όπως ανέφερε, είναι ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη σε όλους τους τομείς. Από τον τομέα των επενδύσεων στην άμυνα, από τον κομβικό ρόλο στην ενέργεια, μέχρι τη συνεργασία στο μεταναστευτικό και στα σύνορα, αλλά και στην ισχυρή αίσθηση εθνικής ταυτότητας που υπάρχει στην χώρα. Είναι ένας σύμμαχος που, όπως είπε, μπορεί να συνδυάζει τη συμμετοχή του σε μια ευρύτερη συμμαχία με τη διατήρηση όμως εθνικής ταυτότητας και κυριαρχίας. Άρα για τον κύριο Ρούμπιο δεν είναι απλά μια χώρα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικούς πολιτιστικούς δεσμούς, αλλά ως σύμμαχος μπορεί να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στη νέα αμερικανική αντίληψη για την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια συνολική θεώρηση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, η οποία εκτείνεται πλέον πολύ περισσότερο από τα, επιχειρηματικά deals τα οποία μπορεί να γίνουν από τις συμφωνίες στον τομέα της άμυνας ή στον τομέα της ενέργειας. Ουσιαστικά περιγράφει μια πολύ βαθύτερη και ουσιαστικότερη σχέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε βέβαια και σε όλες τις συναντήσεις τις οποίες είχε, αποτυπώθηκε ακόμη και στις ιδιωτικές συνομιλίες τις οποίες είχε και στο δείπνο το οποίο παρατέθηκε από, από την ελληνική πλευρά στο ξενοδοχείο King George, όπου εκεί βέβαια είχαμε και την παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων του επιχειρηματικού και του ναυτιλιακού κόσμου. Είχαμε πολλές κατηδίαν συνομιλίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με κορυφαίους εφοπλιστές, οι οποίοι διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο διεθνώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Και γενικότερα ήταν μια βραδιά η οποία, όπως τονίζεται, είχε και επιχειρηματικό ενδιαφέρον αλλά και διπλωματικό.
1: Στην Τουρκία, παντός, Κατερίνα, τα μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν με απογοήτευση τη στενάρη στήριξη Ρούμπιο στην Αθήνα, ενώ ο διεθνής τύπος σχολιάζει πως η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ αποτελεί παρακαταθήκη για την υποψηφιότητά του για την Προεδρία.
0: Ναι, στην Τουρκία σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις και υπάρχει και μία πικρία, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω όλα συνοψίζονται στην φράση ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τη στήριξη που ζητούσε από την Ουάσιγκτον. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τονίζουν ότι ο Ρούμπιο δεν συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του την Τουρκία. Υπογραμμίζουν με πικρία πάντοτε ότι δήλωσε πως η Ελλάδα είναι αναντικατάστατη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και επεσήμαναν βέβαια ότι η Ελλάδα κατάφερε μαζί με την Γαλλία να είναι από τις χώρες, όπως επίσης και το Ισραήλ, να είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια τόσο ξεκάθαρη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες για όλα τα ζητήματα που τις απασχολούν. Και βέβαια δεν διέλαθη της προσοχής των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, πέρα από το θέμα βέβαια του F-35, το οποίο ήταν γνωστό, και οι δηλώσεις οποίες αναφερθήκαμε λίγο πιο πριν αν από τον κύριο Ρούμπιο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν στο θέμα του καλωδίου. Έχουμε και τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης βέβαια, τα οποία στάθηκαν πάρα πολύ στην ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Κάποια από αυτά κάνουν λόγο για την ομιλία της χρονιάς και υποστηρίζουν ουσιαστικά ότι με αυτήν ο Μάρκο Ρούμπιο βάζει μια παρακαταθήκη για να είναι υποψήφιος πρόεδρος από πλευράς των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες προεδρικές εκλογές, πιθανότατα με βασικότερο αντίπαλο τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο J.D. Vance, και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αν τον δούμε να έρχεται τελικά στην Ελλάδα στις αρχές Ιανουαρίου.
1: Τώρα ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η επίσκεψη Ρουμπίο, εστιάζοντας τελνοτουρκικά την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων της αντιπολίτευσης είναι το αίτημα για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των επαφών του στην Αθήνα. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος έθεσε σειρά ερωτημάτων για το στρατηγικό διάλογο στους τομείς ασφάλειας ενέργειας, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για το καλώδιο, το κάζους μπέλι και τη γαλάζια πατρίδα. Να ακούσουμε τον κύριο Μάντζο.
2: Κυρίως για τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα, όπως μας είπε ο κύριος Ρούμπιο πριν από λίγο. Είναι συγκεκριμένες αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι οποίες πρέπει πάντοτε να είναι σεβαστές.
1: Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό της Αθήνας οι δύο αδελφοί ψαράδες που δικάζονταν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος, ενώ η αθώωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έφεση προανήγγειλο θα ασκήσει η οικογένεια Βαλιράκη. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα. 6 χρόνια λοιπόν μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και έπειτα από μια μακρύ ποινική προδικασία, κατά τη διάρκεια των 60 και πλέον συνεδριάσεων στην Ακροατήριο, βγήκε η απόφαση που κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες με ψήφους 6-1. Έκρινε λοιπόν ότι δεν υπήρχε κλιματική ενέργεια. Ο πρόεδρος της Έδρας ανακοίνωσε την απόφαση, ήταν άλλωστε εκείνος ο οποίος μειοψήφισε. Να θυμίσουμε ότι πριν ένα μήνα, στις 9 Σεπτεμβρίου, ο εισαγγελέας, ο κύριος Ηλιόπουλος, είχε καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη οφείλεται στην κλιματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή, όπως είχε πει. Στην αγόρευσή του, που είχε κρατήσει μάλιστα σε δύο συνεδριάσεις, είχε προτείνει δύο κατηγορούμενοι να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με δόλο κατά την αυτουργία. Ο τρόπος που βρέθηκε στη θάλασσα είχε πει μάλιστα τότε ότι δείχνει κλιματική συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, μάλιστα τότε οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστήριξαν ότι δεν είχαν βρεθεί στη θάλασσα εκείνη τη μέρα. Μάρτυρας αυτόπτης που τους είχε δει είχε πει ότι τους είχε δει στη θάλασσα, ότι είχαν βγει εκείνη την ημέρα. Η ανακοίνωση της αθωτικής απόφασης προκάλεσε επιθυμίες και χειροκροτήματα, όπως ήταν λογικό, από τους συγγενείς των δύο ψαράδων. Εξέφρασαν την ανακούφισή τους. Στο δικαστήριο βρέθηκαν πολλά πρώην στελέχη, ιστορικά στελέχη και υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο Νίκος Κουνάκης, ο Μιχάλης Καρχημάκης, ο παρόν ήταν και ο Βάγγελος Αποστολάκης. Να πούμε ότι οι δικηγόροι της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωτικής απόφασης. Άρα η υπόθεση αναμένεται να έχει και συνέχεια σε δικαστικό επίπεδο. Ενώ η σύζυγος του εκλειπώντος, η κυρία Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά τη λύση της συνεδρίασης, έκανε σκληρές δηλώσεις. Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος, σε όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, είπε. Συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και 6 άτομα, τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε, τους αθώωσαν. Ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά. Άννα.
1: Να παραμείνουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Σπύρο, προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτε σε βάρος του ΕΦΚΑ.
3: Ακριβώς όπως ήταν αναμενόμενο, οι 11, οι 8 που έγιναν 11, αφού έγιναν και 3 νέες συλλήψεις, κατηγορούμενοι. Ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προθεσμία. Θα απολογηθούν την Κυριακή στις 9 το πρωί. Χθες ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα εναντίον τους, μεταξύ των οποίων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από τη δραστηριότητά τους. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, όπως έχουμε πει, είναι ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος του κόμματος του Λάος, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Στη δικογραφία, μάλιστα, φέρονται και οι δυο τους να έδιναν τις εντολές και να καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδος. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, κάνει λόγο για στιγμωρία. Οι συνήγοροι του αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για οφειλή που έχει τον ΕΦΚΑ. Τώρα, σύμφωνα στα νεότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, 4 γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει στις αρχές ως μάρτυρες. Εμφανίζονταν ασφαλισμένες εταιρείες που οι αρχές χαρακτηρίζουν βιτρίνες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, θα κληθούν ενώπιον της ανακρίτριας και άλλα γνωστά ονόματα από το χώρο του τραγουδιού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμιμη έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI. Και όπως ανακαλύφθηκε από τις αρχές, κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, συστάθηκαν τουλάχιστον 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα και διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης. Στις εταιρείες αυτές βρίσκονταν πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα, οι αποκαλούμενοι αυστηροί άνθρωποι, οι οποίοι τις διεύθυναν. Και όταν συσσωρεύονταν χρέη από απλήρωτες ασφαλιστικές φορές και φόρους, οι επιχειρήσεις έκλειγαν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες με την ίδια πρακτική. Ενώ να πούμε τέλος ότι παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης για το διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση νοικοκυριών και επαγγελματιών από την άνοδο των τιμών. Το ύψος θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα, με την τιμή να αναμένεται κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τώρα, απάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 102, εξέλιξη που διατηρεί την πίεση στην αγορά ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων, οι εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές και οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup, που θα προεδρεύσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς και τη συνεδρίασης αύριο του ECOFIN. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στους βανδαλισμούς έστειλε, κυρίες και κύριοι, με ανάρτησή του στα social media ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, μετά την κλοπή 23 καπακιών φρεατίων από την οδό Κλισόβης, όπου ο Δήμος Πειραιά έχει πραγματοποιήσει μια μεγάλη και ευρία ανάπλαση. Ο κύριος Μόραλης κάνει λόγο για μια απαράδεκτη και επικίνδυνη πράξη, που δεν στρέφεται μόνο κατά μιας δημόσιας υποδομής, αλλά κυρίως θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρέφει ή να λαιλατεί όσα δημιουργήθηκαν για την πόλη και τους κατοίκους της. Θα τους βρούμε και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους μέσα από όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, διαμηνύει ο Δήμαρχος Πειραιά, υπογραμμίζοντας ότι θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο και κάθε νόμιμο μέσο συμπεριλαμβανομένου του βιντεοληπτικού υλικού από τις διαθέσιμες κάμερες σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Ο Γιώργος Σαραντάκος έχει το ρεπορτάζ αναφορικά με το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και το φραγμό που μπαίνει στην αυθαιρεσία των servicers. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε τίτλους απλά και κατανοητά το καταλάβουν τα 2,8 εκατομμύρια οφειλετών και ρυθμιστών κόκκινων δανείων που είναι σε κρεμότητα. 2,8 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Λοιπόν, τίθεται ανώτατο όριο προκαταβολής 15% για τις ρυθμίσεις χρεών. Όχι παραπάνω. Μέχρι 15% θα είναι το ανώτατο όριο προκαταβολής θα μπορεί να δώσει. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι servicers δηλαδή όπως λέγονται, υποχρεούνται πλέον να απαντούν, επαναλαμβάνω, να απαντούν σε θέματα των οφειλετών μέσα σε 3 μήνες. Μέσα σε 3 μήνες. Να ξέρει ο οφειλέτης τι χρωστάει και τι πρέπει να δώσει. Και υπάρχει και αυστηρό πρόστιμο στους παραπάτες, 500.000 ευρώ. Επίσης, θεσπίζεται φορολογικό πλαίσιο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα και τις αποδόσεις των στέγη, τα γνωστά, με αφορολόγητο όριο υπεραξίας έως 500 ευρώ ετησίως. Φυσικά, μια πολύ σημαντική ρύθμιση είναι για αυτή που αφορά τα couriers. Δεν θα πλέον, προσέξτε, δεν θα γίνεται πλέον πληρωμή με μετρητά, ακόμα και αν είναι 2 ή 3 ευρώ μέσω ηλεκτρονικού χρήματος, μέσω κάρτας. Εάν δεν γίνει αυτό και από τις διασταυρώσεις θα γίνουν ευρεθούν παραβάσεις, τότε θα πληρώνει ο πελάτης το διπλάσιο της αξίας του πακέτου. Δηλαδή, αν έκανε το δέμα που παράλαβε το χωριό 30 ευρώ, θα πληρώνει πρόστιμο 60 ευρώ. Έτσι υπάρχει και φραγμός στη φοροδιαφυγή και φυσικά στα αδήλωτα πακέτα που έρχονταν από το εξωτερικό με πολύ μαύρο χρήμα που κυκλοφορούσε και μεγάλα ποσά φοροδιαφυγής για το κράτος.
1: Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλέον καθίσταται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier ανεξαρτήτως ποσού.
4: Αυτό ακριβώς. Και το πρόσωπο είναι πάρα πολύ τσιφτερό. Δηλαδή, δεν το ξέρετε αυτό. Ότι αν δεν πληρώσετε με κάρτα και πληρώσετε με μετρητά, θα έρθει πρόστιμο σε εσάς το διπλάσιο του ποσού που αντιστοιχούν στο πακέτο. Δηλαδή, αν το πακέτο είναι 20-30 ευρώ, θα πληρώσετε 60 ευρώ πρόστιμο επειδή δεν πληρώσατε με μετρητά. Με κάρτα και πληρώσετε με μετρητά.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Την πώληση της εταιρείας Logistics Zippel στον κινέζικο κρατικό ναυτιλιακό όμιλο Κόσκο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μπλόκαρε η γερμανική κυβέρνηση, ενώ η γερμανική αρχή ανταγωνισμού είχε εγκρίνει τη σχετική συμφωνία από το Φεβρουάριο, επισημένοντας ότι τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της. Η Κόσκο σκόπευε να αγοράσει το 80% των μετοχών της Zippel, η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ θαλάσσιων λιμένων και προορισμών στην ενδοχώρα, ενώ κατέχει ήδη μειοψηφικό μερίδιο σε έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων με έδρα το λιμάνι του Αμβούργου. Πάντως, η Handelsblatt επισημαίνει ότι η Zippel, μια εταιρεία 350 εργαζομένων, είναι σχετικά μικρός παίκτης, αλλά διαδραματίζει συστημικά σημαντικό ρόλο στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε λιμάνια και στην ενδοχώρα, ενώ παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εγγενείων του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός, της Κουριές. Ξεκίνησε την επίσκεψή του από την Αρναία, όπου συναντήθηκε με πολίτες, ενώ στη συνέχεια μετέβη στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου. Το έργο της καναδικής Eldorado Gold περνά από την κατασκευαστική φάση στη σταδιακή παραγωγική λειτουργία, έχοντας ήδη παράγει το πρώτο συμπίκνωμα χαλκού και χρυσού στις 8 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία τοποθετεί την έναρξη της εμπορικής παραγωγής στο 4ο τρίμηνο του έτους. Εν τω μεταξύ, από νωρίς το πρωί, κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί στην τοποθεσία Χονδρό Δέντρο, διαμαρτυρώμενοι ενάντια στην καταστροφή του όρους Κακάβου από τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός. Έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων είχε στην Αρναία ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι έχει ασχοληθεί προσωπικά με τις διεκδικήσεις του κλάδου. «Δεν έχετε μπροστά σας επαγγελματίες διαμαρτυρώμενους», είπε ένας εκ των αλλιέων με αφορμή της κινητοποίησης τους, οι οποίοι διεκδικούν μέτρα στήριξης. «Έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος αξίζει στήριξης», διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζουμε ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε χθες το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς. Νομοσχέδιο που θα θέτει αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών καταθέτει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή η κυβέρνηση με στόχο την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. Στο κανάλι 1 μίλησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
5: Το νομοσχέδιο μπαίνει τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Τι προβλέπει? Καταρχάς, ακολουθεί τις οδηγίες της ευρωπαϊκής πράξης. Υπάρχει το EU Kids Act, η ευρωπαϊκή οδηγία πλέον για το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι ακόμα ευρωπαϊκός νόμος, αλλά πλέον δίνει μια κατεύθυνση. Οπότε πλέον θα κινηθούμε βάσει του τι η Ευρώπη έχει αποφασίσει. Ποιο είναι αυτό? Ότι κάτω από τα 15 πλέον τα παιδιά απαγορεύεται χρήση που είναι social media. Η Ευρώπη λέει ότι από 13 μέχρι 15 θα υπάρχει μια πρώτη επαφή, αλλά όχι τα social media που σήμερα έχουμε στο νου μας. Δηλαδή, όχι συνεχεία scrolling, όχι παραπάνω από μία ώρα. Διάφορα μέτρα προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά μας πλέον να περιηγηθούν με ασφάλεια. Πλατφόρμες σήμερα με τους αλγορίθμους και την ανάγνωση των επισημιών μας ξέρουν πολλά περισσότερα από την ηλικία μας. Άρα οι πλατφόρμες οφείλουν να είναι σίγουρες ότι οι λογαριασμοί πλέον ανήκουν σε ανθρώπους πάνω από 15. Αν δεν το ξέρουν βέβαια, εδώ έρχεται η Ευρώπη και η Ελλάδα να πούνε το εξής, ότι εμείς μπορούμε, αν θέλεις, να σου διαθέσουμε μια εφαρμογή. Στην Ελλάδα είναι το Kids Wallet, είναι η πρώτη και η μόνη που σήμερα υπάρχει, προκειμένου όχι να πάρει την ηλικία, ούτε καν την ηλικία δεν δίνει το Kids Wallet, παρά μόνο αν είσαι πάνω ή κάτω από 15. Οπότε οι γονείς ένα πράγμα θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Αυτή τη μία φορά που πιθανώς η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας, αν δεν είναι σίγουρη για την ηλικία, να είναι εκεί και να γίνει επιβεβαίωση ηλικίας με το Kids Wallet και όχι με το wallet του γονέα. Γιατί αν κάνουμε επιβεβαίωση ηλικίας με το wallet ενός ενήλικα, η πλατφόρμα θα θεωρήσει ότι αυτός ο χρήστης είναι πάνω από 15 και άρα τελικά το παιδί μας έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό το οποίο η πλατφόρμα διαθέτει.
1: Σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη, επιχείρηση απεγκλωβισμού ενίκων πολυκατοικίας μετά την κατάρρευση τριών ορόφων τα ξημερώματα. Οι διασώστες ήδη έβγαλαν από τα συντρίμια δύο νεκρούς, ενώ 11 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένα. Πλέον αναζητούν τουλάχιστον 2 ακόμη άτομα βάσει των διαθέσιμων στοιχείων για όσους διέμεναν στα διαμερίσματα, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άτομα που δεν είχαν καταγραφεί. Η επιχείρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αν και κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι, οι επάνω έμειναν όρθιοι, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσουν. Οι αρχές δεν έχουν προβεί ακόμη σε εκτιμήσεις για τις αιτίες. Γυρίζουμε σελίδα. Το πράσινο φως για την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα ανοίξουν το δρόμο για την κατασκευή του νέου γηπέδου, Γεώργιος Καραϊσκάκης, έδωσε κυβέρνηση έπειτα από σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη, του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μόραλη και κυβερνητικών στελεχών. Όπως δήλωσε στο κανάλι 1, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μυρλής, στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός πόλου έλξης στο Φάληρο, ο οποίος θα συμβάλλει στη δυναμική του Πειραιά, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα αναβαθμίσει συνολικά το αθλητικό αποτύπωμα της περιοχής.
6: Έγινε μία παρουσίαση του όλου σχεδίου στον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Οφείλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί όλες οι μεγάλες ομάδες, όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι να αναβαθμίσουν τις κτηριακές υποδομές, να φτιαχτούν υποδομές ώστε να μπορούν νέα παιδιά να έρχονται και να μπαίνουν στον αθλητισμό. Είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται ερασιτέχνης κάθε ομάδας που ξέρετε και αυτό πόσο σημαντικό είναι. Άρα εμείς θα είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία είναι προς όφελος του αθλητισμού, των νέων παιδιών. Και βέβαια και τις εκπροσώπησης της χώρας στο εξωτερικό από τις μεγάλες ομάδες, πόσο μάλλον από τον Ολυμπιακό. Άρα είμαστε σε ένα καλό σημείο για να μπορέσει να προχωρήσει και αυτή η επένδυση και ό,τι χρειαστεί και ό,τι πρέπει και μπορεί να γίνει θα το κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον γήπεδο Καραϊσκάκης και για τον Ολυμπιακό. Και έχει αξία για όλη την περιοχή, ότι αναπτύσσεται όλη η περιοχή και τελικά πραγματικά είναι όχι μόνο πόλος έλξης για τη μέρα του αγώνα, αλλά συνολικά το να μπορούν να ζουν ακόμη περισσότερες οικογένειες από εκεί και εκτός από το ωραίο της υπόθεσης που είναι τα ωραία σύγχρονα γήπεδα, στην πράξη να είναι και μια μεγάλη αγορά καινούργια.
1: Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας παρουσίασε τα πρώτα ευρήματα έρευνας για τις αυτόματες συνδέσεις που κάνουμε γύρω από την ηλικία των άλλων και πώς την αντιλαμβανόμαστε. Σύμφωνα με τον ερευνητή Γιάννη Παπά, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ηλικιακά στερεότυπα, καθώς στο 77% των απαντήσεων οι νεότερες ηλικίες συνδέθηκαν ευκολότερα με θετικές έννοιες, ενώ οι μεγαλύτερες με αρνητικές. Υπογραμμίζοντας πόσο βαθιά ριζωμένες παραμένουν οι αντιλήψεις για τη γύρανση στην κοινωνία. Να τον ακούσουμε.
7: Το ΚΜΟ διέθεσε τα πρώτα αποτελέσματα μιας έρευνας που έχουμε κάνει με αρκετά έτσι καινοτόμο τρόπο, η οποία τι έδειξε. Έδειξε ότι στα πρώτα 400 απαντήσεις που είχαμε σε αυτήν, οι άνθρωποι, εμείς, τείνουμε να συνδέουμε τα άτομα πιο νεαρής ηλικίας με θετικές έννοιες, ενώ όταν είμαστε αντιμέτωποι με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τείνουμε να τα συνδέουμε με πιο αρνητικές έννοιες. Δεν είναι ρατσιστικό κατά ανάγκη, ούτε μπορεί αυτό να προδικάσει τις συμπεριφορές και τις τάσεις. Και είναι πολύ συνηθισμένο και ανθρώπινο με τον παππού μας, με τη γιαγιά μας να έχουμε μια σχέση αγάπης και όταν τους βλέπουμε να μας κατακλείζουν θετικά συναισθήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνολικά, σαν κοινωνικό πρότυπο, η μεγαλύτερη ηλικία δουλεύουμε τον ίδιο τρόπο για εμάς. Είναι ένα τεστ το οποίο μετράει πόσο γρήγορα, όταν δουλεύουμε στον αυτόματο, μπορούμε να συνδέσουμε εικόνες προσώπων διαφορετικής ηλικίας με έννοιες που έχουν περισσότερο θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Και από εκεί μας βγάζει ένα ατομικό αποτέλεσμα που μας δείχνει κατά πόσο έχουμε όντως περισσότερο αυτόν τον αυτοματισμό ή όχι. Αυτός ο αυτοματισμός δεν φαίνεται να διαφοροποιείται αναλόγως της ηλικίας του ατόμου που κάνει το τεστ. Βρίσκουμε δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα και για ανθρώπους μικρότερης ηλικίας, μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας. Όλοι έχουμε από ό,τι φαίνεται αυτόν τον αυτοματισμό.
1: Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέση, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου, στην παραγωγή ο Θοδωρής Παπαντονίου, στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Κωνσταντίνα Πετούση στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
8: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έτσι το λέμε, να ξέρεις Ιωάννου Φράγκο, ότι πάντα όταν μπαίνουμε να κάνουμε εκπομπή λέμε τρεις φορές το καλησπέρα.
1: Εγώ μέτρησα τέσσερις.
0: Το γούρι μας.
1: Τέσσερις. Όχι, σε μία, τρεις ή μία.
0: Τρεις είπα.
1: Τρεις είπες.
0: Λέμε λοιπόν, είσαι συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα.
0: Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, μεσημεράκι Πέμπτης, και όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 2.30 μέχρι και τις 4, θα βάλουμε τις δικές μας πινελιές, ας πω. Είναι μια έτσι ωραία ημέρα για αθλητική κουβέντα, με την ατζέντα να είναι γεμάτη και πλούσια και σήμερα. Έχουμε αρκετά πράγματα για τα οποία θα συζητήσουμε για την επόμενη, κάτι λιγότερο από μία μισή ώρα, μία ώρα και 23 λεπτά για την ακρίβεια. Θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε Ευρωλίγκα και σήμερα και αύριο, με τους δύο Ιωνίους να μπαίνουν στη μάχη της τέταρτης αγωνιστικής. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαξε στις 9 και 4 σε μια δυνατή αναμέτρηση, θα λέγαμε μεγάλη αναμέτρηση κορυφής, καθώς οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με τρεις νίκες, δηλαδή έχουν κάνει το 3-3. Και αύριο βέβαια τη σκητάλη θα πάρει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται την Ανατολού Εφές, επίσης 9 και 4. Μάλιστα σήμερα είχαμε και τη Media Day, εκεί ήταν ο Ιωάννης Φράγκος, που θα μας ενημερώσει σε πολύ λίγο έτσι, τι είδε, τι άκουσε, τι πιάσαν οι κεραίες του στη σημερινή Media Day. Και βέβαια δεν γίνεται να μην αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε mood Derby Ιωνίων. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής στο κήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και όσο πλησιάζει η ώρα, τόσο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον. Ένα μάτς που θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε ζωντανά, όπως πάντα, εδώ από το κανάλι 1.90.4. Θα έχουμε όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ των δύο ομάδων, αλλά και φυσικά όλη την επικαιρότητα από την εντός αλλά και την εκτός συνόρων επικαιρότητα. Λοιπόν, μείνετε παρεάκι μας μέχρι και τις 4, τι θέλετε να μας.
1: Δεν είπαμε κάτι πολύ βασικό για τους ακροατές μας. Μπορούν να μας στείλουν οποιοδήποτε μήνυμα επιθυμούν να πιάσουμε συζήτηση, να λύσουμε απορίες στον αριθμό Viber 6951-904-904.
0: Το έχω μάθει απ' έξω. Εμείς πόσο καιρό τώρα κάνουμε την εκπομπή, το ξεχνάμε συνέχεια. Εγώ τουλάχιστον το ξεχνάω. Ο Λουκάς κάποιες φορές το θυμάται, κάποιες φορές το ξεχνάει.
1: Να πούμε την αλήθεια, μπορούν να στείλουν και email ή και email, αν το επιθυμούν, στο στούντιο papakikanali1.gr. Ακόμα και τηλέφωνο στη γραμματική υποστήριξή μας, 210-42-24-441-40.
0: Παραδοσιακός τρόπος, έτσι, από αυτά που τουλάχιστον
1: όποιος θέλει να κάνει μια τηλεφωνική παρέμβαση, ανθρώπινο κι αυτό.
0: Ναι. Πάντως θα ακούμε τα πάντα, έτσι, όποιος θέλει να μας πει οτιδήποτε. Δεχόμαστε και παραγγελίες, όποιος θέλει να ακούσει το τραγουδάκι που γουστάρει, μπορεί να στείλει ένα μηνυματάκι και να το παίξουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι ο ένας και μοναδικός, όπως θα έλεγε και ο Νίκος Υπάκης, τιτανοτεράστιος Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται. Πώς τον βλέπεις, είναι μάχημος για να παίξει μπάλα?
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Τον βλέπεις με το μάτι.
1: Πρώτο σκόρερ.
0: Έχεις μάτι κι εσύ, γαρίδα.
1: Αετήσιο.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Γιώργος Καρίδης, στα μικρόφωνα για σήμερα ο Ιωάννης Φράγκος και ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.

0: Λοιπόν, και πάμε να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο ψητό. Έχουμε μπει για τα καλά στην Ευρωλίγκα. Μια ακόμη εβδομάδα, όχι όμως διάβολη εβδομάδα, έτσι όπως τις αποκαλούμε. Έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα, αύριο έχουμε Ολυμπιακό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα διμήρο γεμάτο. Οπότε έχουμε δύο παιχνίδια διαφορετικά βέβαια, αλλά αρκετά πράγματα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Και όπως σας έχουμε πει, δεν θα τα λέμε μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας και σήμερα τον Φράγκο Νάκητς για να βάζουμε λίγο, πώς θα το πω εδώ, μια μπασκετική. Με λίγο πιο μπασκετικό μάτι στην κουβέντα μας. Φράγκο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φράγκο.
0: Καλησπέρα. Μ' αρέσει γιατί είσαι πάντα χαμογελαστός. Βγάζεις μια θετική ενέργεια.
1: Πάντα.
0: Αισιόδοξος, θετική ενέργεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το χαίρομαι πραγματικά, αρέσει, Φράγκο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Γιατί απόψε έχει μπροστά του ένα πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι.
1: Φοβερό.
0: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ματσάρα με το καλημέρα ματσάρα, γιατί ακόμα είμαστε τρίτη αγωνιστική. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ματς που έχουμε δει ότι και η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλά ότι έχουν κάνει το 3 στα 3, είναι ότι διαθέτουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα που θα μπορεί να φτάσει και φέτος στο Final Four, συμφωνείς? Δηλαδή και η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες που και φέτος μπορούν να φτάσουν στις 4.
1: Πάντα, Φενέρ νομίζω εδώ και 3-4 χρόνια είχε πάει σε όλα τα Final Four. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Φενέρ είναι και πιο, δείχνει ότι παίζει πιο καλύτερο μπάσκετ σε αυτή τη φάση και έχει βασικά όλους τους παίκτες στη διάθεση, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός κάθε εβδομάδα προσθέσει, δηλαδή ένα παίκτη, δηλαδή νομίζω
0: έχει
1: σήμερα
0: απουσίες.
1: Θα μπει και ο Φαλ.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά, ό,τι και να πεις, αλλάζει λίγο ισορροπίες και αλλάζει λίγο τα rotation του προπονητή, του Μπράντοβιτς. Και νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα δούμε ένα φοβερό μάτς.
0: Λοιπόν, είπες ο Μπράντοβιτς. Πάμε να δούμε. Ο Μπράντοβιτς εναντίον για Σκεβίτσιους. Εντάξει, δύο τεράστιες προσωπικότητες, έτσι, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το Σάρας βέβαια να έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, τι περιμένεις να δεις από τους δύο coach σήμερα?
1: Εντάξει, ο Μπράντοβιτς έχει νομίζω βγάλει πολλούς προπονητές, δηλαδή ειδικά τα δύο top είναι Γιασκεβίτσιος και ο Βασίλης ο Σπανούλης, ναι, που νομίζω έχουν σχεδόν ίδια φιλοσοφία, όχι μόνο τεχνικά, αλλά στο προσέγγιση του παιχνιδιού. Λεπτομέρεια, συγκέντρωση και πληροφορία. Ναι. Που όλοι οι Σέρβοι προπονητές, που αυτή είναι η διαφορά με τους προπονητές και με τους μεγάλους προπονητές, ναι, που είναι συγκέντρωση και πληροφορία. Δηλαδή δίνουν στο παίχτη τα πάντα. Και τι να δούμε? Θα δούμε βασικά, εντάξει, ο Γιοσκεβίτσιος τώρα έχει χαράξει δική του πορεία εδώ και την τελευταία, νομίζω, πενταετία. Έχει πάρει και επιτέλους το ευρωπαϊκό με τη Φενέρ. Θα δούμε πάρα πολύ σκληρές άμυνες, πολλά τεχνικά τρίκ, πολλά rotation. Από τον Μπράδο ξέρουμε τι περιμένουμε. Ναι. Συγκέντρωση, δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει με την πεντάδα. Θα ξεκινήσει με την ίδια πεντάδα που έχει ξεκινήσει τελευταία τρία μάτς, με τους τρεις Έλληνες. Από μόνο να δω το μάτς.
0: Είναι ένα παιχνίδι, ναι, είναι ένα παιχνίδι.
2: Είναι τα νομαχία, θα είναι τα νομαχία, παιδιά.
1: Ναι, τα είναι. Παρόλο που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Φενέρ είναι λίγο πιο έτοιμη, ναι, αγωνιστικά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει δώσει κανένα πάρα πολύ δυνατό μάτς.
0: Μέχρι τώρα είναι το πρώτο του δυνατό κραστές, ναι, έτσι.
1: Φενέρ έχει δώσει όμως και στο Super Cup,
0: σωστό,
1: και στο τουρκικό πρωτάθλημα, και τα προηγούμενα μάτς κέρδιζε δύσκολα και στην έδρα με τη Virtus και έχει πέσει και με τη Χάπολ, νομίζω.
2: Με, ναι, τη Χάπολ, ναι.
1: Ναι, δεν ήταν εύκολα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Γεμάτο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι πολύ φοβερό μάτς.
0: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Μίλησες για αποσίες. Δηλαδή, έχουμε δει η αποσία του Ναν, του Σλούκα. Σήμερα έχουμε την αποσία του Χουάντσο. Έτσι, σημαντικές αποσίες για τον Παναθηναϊκό. Τον επηρεάζουν, πιστεύεις? Ή έχει τόσο βαθύ ρόστρο ο Παναθηναϊκός που περνάει ανέμπακτα αυτό?
1: Ξέρεις τι, ποια είναι η διαφορά? Όταν, ας πούμε, λείπουν πέντε και κάθε εβδομάδα βάζεις ένα παίχτη, την άλλη το δεύτερο, φαίνεται πιο λίγη απουσία. Παρόν τώρα να μπουν και οι πέντε και σαφλικά θέλουν και οι πέντε να παίζουν 15, 18, 20 λεπτά μέσω όρο, που είναι έτσι σε κοινά ο Μπράντοβιτς, ναι, δηλαδή δεν παίζει κανένας παραπάνω από αυτό χρόνο συμμετοχής. Οπότε θα δούμε. Δεν νομίζω. Δηλαδή, για μένα μεγαλύτερη απουσία ήταν Hayes Davis. Αυτός,
0: ναι,
1: είναι το game changer και που το έκανε και στη Φενέρ που ήταν φοβερός και πέρσι στο Παναθηναϊκό νομίζω είδαμε πολύ λίγο από το πραγματικό Hayes Davis.
2: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Φράνκο? Έβλεπα το Παναθηναϊκός Μακάμπι την περασμένη εβδομάδα. Παρά τις πολλές απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, έχει φτιάξει με αυτούς τους παίκτες που ήδη έχει ένα πολύ καλό σύνολο και παίζει φοβερό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή,
2: σκέψου με την κοινή λογική, σκέψου όταν έρθουν και οι αυτοί που απουσιάζουν, ναι, πόσο καλύτερα θα παίζει.
1: Είναι κοινή λογική, αλλά καμία φορά όταν έχεις πάρα πολλούς παίκτες και θες να σχωρέσεις τους όλους, χαλάς μια ισορροπία.
2: Πολύ σωστά.
1: Και μια βάση παίκτων που έχεις τώρα, ας πούμε, 8 παίκτες που έχεις rotation, τώρα πρέπει να προσθέσεις και τον Ναν και τον Σλούκα.
2: Πολύ σωστά.
0: Και λες για την ομοιογένεια, ρε παιδί.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
2: Έρθει και ο Φάλι σήμερα, μπορεί να αγωνιστεί ο Φάλι λεπτά, λένε.
1: Ναι, σε στείλανε οι Γάλλοι. Too many cooks in the kitchen, το φαϊτό δεν θα βγει καλό. Να έχεις δύο βασικούς και οι άλλοι να είναι sous chef, θα βγει καλή.
0: Γιατί ξέρεις, πρέπει να έχει και αγωνιστικό ρυθμό.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όταν έχει λίγα λεπτά σε ένα παιχνίδι, σαφώς και χάνει τον.
2: Σίγουρα, όταν θα μπουν και άλλοι παίκτες που απουσιάζουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να αποκτήσει και άλλη ομοιογένεια, να δεθούν και οι υπόλοιποι παίκτες με το υπάρχον.
1: Ναι, και σίγουρα θα βγουν κάποια άλλα πιο νέα παιδιά που έχουν παίξει, ξέρω εγώ, ο Ματζούκας που έχει το ρόλο του ή ο Μωραϊδης που τα έχουν πολύ πιο μικρότερο ρόλο μετά. Λέμε έτσι, ναι, αλλά με τον Μπράντοβιτς.
2: Ο πραγματικά,
1: ναι,
2: θα διοικηθεί.
1: Βέβαια.
2: Συγγνώμη που το λέω, αλλά θα διοικηθεί με
1: έτσι. Μπορεί και όχι, μπορεί όχι, γιατί ο Μπράντοβιτς νομίζω βάζει παίκτες που τα αξίζουν. Στην απόδοση στην προπόνηση και στην απόδοση στα παιχνίδια.
2: Και βέβαια στο 4 έχει για Μπουζέλε και τον Χουάντσο και τον. Ξεχνάω κάποιον στο 4.
1: Στο 4 έχει και τον Γιαμπουζέλε, Χουάντσο. Κοίτα, και
2: μπορεί και ο Χέις να παίξει στο 4.
1: Χέις βεβαίως. Και Χέις πρέπει να πούμε ότι είναι two-way παίκτες. Δηλαδή παίζει και φοβερή άμυνα. Και στην επίθεση είναι πάρα πολύ ομαδικός. Που η Αμερικάνο παίκτη που έρχεται στην Ευρώπη για να δείξει πόσο καλός είναι, είναι πάρα πολύ σπάνιο.
2: Πολύ καλή άμυνα για Αμερικάνο.
1: Φοβερή.
2: Πολύ καλή άμυνα.
1: Φοβερή άμυνα.
2: Σίγουρα, παίζει. Σίγουρα.
0: Εντάξει, μίλησε για το ντεμπούντο του Φαλ. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στον Παναθηναϊκό κάτω από την ρακέτα και με την εμπειρία του και με την ποιότητά του. Νομίζω ότι είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή λύση για τον Μπράντοβιτς. Ναι, αλλά δεν ξέρω σε τι ετοιμότητα μπορεί να είναι.
1: Εγώ έχω καιρό να δω το Φαλ να παίξει. Δεν ξέρω πότε το είδατε τελευταία φορά.
2: Ναι, πάει καιρό.
1: Πάει καιρό και με το Ολυμπιακό τραυματίας. Ήταν
0: ναι,
1: οπότε
0: για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ξέρεις,
2: είναι επιρρεπής, να τη λέμε την αλήθεια. Είναι
1: για
2: μάθημα.
1: Ένα παίχτη το πιο σημαντικό είναι να παίζεις και βλέπεις και το Λεσόρ που ήταν τόσο καιρό άξιο. Δεν είναι ακόμα αυτό το Λεσόρ που έχει την ταχύτητα, που έχει την έκρηξη, είναι λίγο ακόμα πιο βαρύς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα επανέρθει στα, ας πούμε, έτσι όπως το είχαμε γνωρίσει.
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε ότι περιμένουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα, πολύ δυνατό παιχνίδι. Είναι πολύ ποιοτικές ομάδες και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ. Από την άλλη, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πρέπει να δούμε και αύριο. Έτσι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την
1: ΕΦΕΣ.
0: Και ένας Ολυμπιακός που βέβαια έρχεται από ήττα. Βέβαια, μια ήττα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Ήττα είναι ήττα. Νομίζω κανείς δεν θυμάται αν ο Ολυμπιακός έχασε το παιχνίδι αυτό στο σουτ. Έτσι, έχασε το παιχνίδι αυτό. Πώς βλέπεις, δηλαδή χρειάζεται να restart ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΕΦΕΣ. Είναι μια σφαλιάρα, είναι ένα καμπανάκι. Θεωρείς ότι θα επηρεάσει την ομάδα αύριο?
1: Βεβαίως θα επηρεάσει την ομάδα, γιατί μην ξεχνάς, ο Ολυμπιακός και με το ΠΑΟΚ στο τελικό Super Cup και με τη Ζαλγκύρης και με την Πολόνια έπαιζε με τη φωτιά. Στα τελευταία λεπτά κρίθηκε το μάτς. Θα μπορούσε να έχει χάσει και στο Κάουνας, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Οπότε δεν θες να φτάσεις σε τέτοια φάση, ας πούμε, για ένα σουτ να πας να παίζεις με το παιχνίδι. Γιατί, όπως είπαμε, τα παιχνίδια που τα κερδίσεις τώρα στην αρχή είναι πολύ σημαντικό για να μαζεύεις πόντους για μετά. Γιατί είμαστε
2: σωστά,
1: πολύ νωρίς. Θα υπάρχουν προβλήματα, τραυματισμοί, αρρώστιες, ποινές, δεν ξέρω τι. Οπότε, απ' την άλλη, ΕΦΕΣ, τώρα χωρίς το Mike James.
2: Είναι μεγάλη απουσία.
1: Τεράστια απουσία, αλλά έρχεται και ο Payne. Δεν ξέρω πόσο θα παίξει αύριο. Είναι μια, έχω δει την ομάδα, πάρα πολύ αθλητική ομάδα. NBA έχει, την γύρισε και ο Ντάριο Σάριτς, έχει και το Στραζέλ, έχει και άλλον έναν πάρα πολύ ψηλό.
2: Ο Παπαγιάννης επέστρεψε.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Τα είναι, νομίζω, δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι και δεν παίζουν στο ίδιο και φιλίας. Είναι
2: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, και δεν ξέρω βέβαια και τι κίνηση υπάρχουν στα εισιτήρια.
2: Είπε πάντως η ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι θα έχουμε μεγάλη κινητικότητα παδών. Θα γεμίσει, θα είναι έτσι εδώ κατάμενη στη Σαν Ελλάδα.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει σίγουρα να. Να ξεκινήσει με το,
2: με το δεξί. Με το δεξί
1: στην
2: έδρα του.
1: Όποια και
2: στην έδρα του εντός της χώρας, εντός συνόρων. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Είπε πάντως, πήγαμε στη Media Day του Ολυμπιακού σήμερα το πρωί στο βοηθητικό γήπεδο, βοηθητικό γυμναστήριο του ΣΕΦ. Ένα εξαιρετικό κλειστό προπονητικό κέντρο εντός του ΣΕΦ. Πραγματικά εξαιρετικό, υποδομές φανταστικές. Τι πήραν τα αυτιά μου, πήραν τα αυτιά μου τα λόγια του coach που θα τα ακούσουμε σε λιγάκι, θα ακούσουμε μερικές από τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα, ότι θέλει να ανέβει το επίπεδο στην άμυνα. Θέλει να δει έναν Ολυμπιακό που να είναι πιο καλά αμυντικά, πιο
0: σφιχτός, πιο σφιχτός
2: αμυντικά, διότι το ανέφερε ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό στην άμυνα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Εντάξει, ήταν το δυνατό όπλο του Ολυμπιακού. Ξέρω,
2: η άμυνα, Φρανκό, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό, ότι είναι το ατού του Ολυμπιακού. Ήταν, είναι. Πώς το βλέπεις?
1: Κοίτα, η άμυνα είναι θέμα θέληση. Είναι και θέμα ότι επιβάλλει προπονητής κάποια συστήματα στην άμυνα. Δεν είναι απλά παίζω άμυνα ένα εναντίον ενός. Είναι πιο σύνθετη. Δηλαδή, η επίθεση είναι κάποια στιγμή σε βοηθάει να αρχίσει στην επίθεση, αλλά μετά. Με τους παίκτες που έχει στην επίθεση που έχουν.
2: Βοηθά το ταλέντο στην επίθεση.
1: Το ταλέντο. Στην άμυνα είναι λίγο πιο διαφορετικά τα
2: πειθαρχία,
1: πράγματα.
2: Πειθαρχία, πάνε πειθαρχία.
1: Πειθαρχία. Και όλους αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα, ειδικά στην περιφέρεια, από τον Ντόρση μέχρι τον Μοντέρο, μέχρι το Φουρνιέ, μέχρι το Τζόζεφ, ίσως είναι πιο αμυντικός. Όλοι οι άλλοι είναι καθαρά super offensive players που μιλάμε. Δηλαδή είναι καθαρά επιθετικοί.
0: Επιθετικοί, ναι.
1: Και είναι δύσκολο γιατί μετά τα λάθη.
0: Θα τη χάνει βέβαια στην άμυνα.
1: Βέβαια, δηλαδή τώρα, ναι.
2: Εγώ εκτιμάω σιγά σιγά παιχνίδι με το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Καιρό με τον καιρό θα φτιάξει και άμυνα του Ολυμπιακού.
1: Κοίτα, όσο ο Ολυμπιακός κερδίζει, είναι κάπως όλα καλά. Μόλις χάσει, όλα αυτά τα μικρά προβληματάκια που λένε δεν παίζουν άμυνα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίζουν άμυνα. Προσπαθούν να παίξουν άμυνα, αλλά είναι τέτοιους παίκτες που κοιτάνε να βάζουν ένα πόντο παραπάνω από, να...
2: ναι,
1: από το να
2: δεχτούν.
1: Ναι, κατάλαβες. Εκεί είναι το θέμα του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις δηλώσεις του coach Γιώργου Μπαρτζόκα για το πώς βλέπει το αυριανό παιχνίδι κοντρα στην Ανατολού Εφές.
3: Καταρχάς, με αφορμή αυτό που την ερώτηση μου κάνατε, ήθελα να περικέψω λίγο το πώς σκεφτόμαστε. Ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει εντός. Ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια από τα παιχνίδια που έχουμε κάνει, είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή η χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας. Γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Θέλω έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά. Χρειάζεται να διανύσουμε 30 χιλιόμετρα εκεί. Αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτό δεν είναι ακριβώς εντός.
4: Προφανώς ερωτήσεις εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσφερα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ? Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλετε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά σε μια άλλη έδρα, θα είστε φιλοξενούμενοι. Και αναλόγως με την παρουσία του κόσματο.
3: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω ποια λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα, ρωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιο όγκο για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Το εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
0: Λοιπόν, αυτά σου διαφορά τον coach Μπαρτζόκα. Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, ποιος μίλησε?
2: Εκ μέρους των.
0: Το ποδοσφαιριστών. Εντάξει, και δυνάμει τη συνήθεια.
2: Καλαθοσφαιριστών.
0: Σωστό.
2: Εκ μέρους των παιχτών του Ολυμπιακού μίλησε ο Τάισον Γόρντο, που θα τον ακούσουμε αμέσως.
5: not like we've never played there before, so it's not like we're going to any unfamiliar area. But it is a little bit different for sure. But you know, a whole bunch of professionals in the gym, so we should be able to, you know, find our groove in there, and you know, we'll have the Reds in there, so we'll be good.
6: How difficult is to make preparation here and then go to play the official games in Sanel Arena?
5: I feel like it
6: fixed this.
5: I mean, I feel like at the end of the day, you know, the hoop doesn't change, you know, the height doesn't change. Nothing really changes besides the fact of the destination. Just got to come in with that winning mindset, and you can't look at it that way, you know. As much as you want to make excuses about, you know, we're not in our home gym, we still have to play basketball. It's no different than going to play in an away game. You expect us to play hard, and I think that's the same mentality that we'll have, you know. We just got to treat this like it's our home.
7: Να πας να παίζεις σε ένα άλλο γήπεδο. Η ουσία είναι ότι το μπάσκετ δεν αλλάζει. Το hype δεν αλλάζει. Πρέπει να έχουμε την ίδια winning mentality. Το χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία. Να παίξουμε δυνατά και ό,τι να γίνει θα γίνει.
0: Λοιπόν, ωραία ματσάκια αυτό το διήμερο και σήμερα του Παναθηναϊκού κοντρα στη Φενερμπαξέ, αλλά και αύριο του Ολυμπιακού κοντρα στην Ανατολού. Ελληνοτουρκικές μονομαχίες που σίγουρα έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και
0: μεγάλο
2: πολύ
0: ενδιαφέρον...
2: απαιτητικές και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Πολύ απαιτητικές μονομαχίες.
0: Είναι παιχνίδια που θα κριθούν σε λεπτομέρειες, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Λοιπόν, έπεσες μέσα χθες. Επίσης το ρωτήσαμε για την πλάκα, βέβαια, Παρί, Βιλερμπάν, πώς το βλέπεις. Λέει διπλό. Διπλό ήρθε.
1: Και έγινε στο τέλος, έτσι.
0: Στο τέλος, 96-98.
1: Ναι, το έβλεπα και λέω.
0: 96-98.
2: Γκουρό, Φρανκο, γκουρό.
1: Πάτι λοιπόν, Μίλς.
0: Πάμε να δούμε και σήμερα τι βλέπεις, έτσι, σαν απόψινά μάτς. Γιατί έχουμε μπόλικα παιχνίδια και σήμερα. Δηλαδή έχουμε 7 η ώρα, Μακάμπι Τελαβίβ, Μιλάνο.
1: Μακάμπι Τελαβίβ, εδώ σίγουρα πρέπει, γιατί παίζουν στη Βελιγράδη, νομίζω τελευταία φορά ναι, παίζει Μακάμπι.
2: Ναι, Μακάμπι είναι χάλια. Μακάμπι είναι χάλια.
1: Μακάμπι είναι χάλια, αλλά είναι...
2: Άντερ.
1: Όχι, είναι life or death για το Μακάμπι. Αν δεν κερδίσει και σήμερα, μπαίνει σε τεράστιες περιπτώσεις.
2: Σε μπελάδες.
1: Εγώ τα έπαιζα ένα. Άσος.
0: Λοιπόν, δίνουμε και στατιστικά και προγνωστικά.
2: Και προγνωστικά δίνουμε.
0: Λοιπόν,
2: βόβο, παιδιά.
0: Άσο, πάμε στο άλλο παιχνίδι. Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας.
1: Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας είναι Ερυθρός Αστέρας under. Δηλαδή, είναι το handicap του Ερυθρός Αστέρας.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: handicap δεν έχεις μπροστά σου.
1: 7,5 πόντους. Δεν τα χάσει πάνω από 7,5.
0: 7,5 πόντους.
1: Δεν τα χάσει πάνω.
0: Πάνω από 7,5 πόντους ο Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια.
1: Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το ντέρμπι.
0: Είναι ντέρμπι,
1: ντέρμπι. Εγώ πιστεύω ότι τα πάει γενικά under 172,5.
0: Δεν το πιάσα αυτό. Under.
1: Under τους πόντους στο τέλος.
0: Under πόντους, πόσο 100?
1: 72,5.
0: Ωραία. Under 172, λέει ο Φράγκο. Πάμε Παναθηναϊκός Φενέρ.
1: Παναθηναϊκός Φενέρ.
2: Μην το πεις, μην το πεις.
0: Να πει.
2: Να το πει.
0: Βεβαίως να το πει.
1: Διπλό.
0: Διπλό.
2: Διπλό, φοβερό. Τολμηρό.
0: 2,45. 2,60 δίνει κάπου εκεί πέρα.
1: Κοίτα, ορισμένα παιχνίδια πρέπει να παίζεις και την απόδοση. Δεν μπορεί να παίζεις. Δηλαδή, άμα βλέπεις μια απόδοση 2,5.
0: Βέβαια, που είναι ελκυστική.
1: Που έχει και μια λογική σε όλα αυτά.
0: Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, τώρα, άμα ήταν 1,80.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί και εγώ βλέπω ότι δίνει 1,50 τον Παναθηναϊκό και 2,60 τη Φενέρμπαξε.
1: Δεν έχει λογική.
0: Δεν έχει λογική.
2: Αξίζει πάρα πολύ.
0: Βέβαια, είναι πολύ ισορροπημένο το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ σου λέω και να χάσει η Φενέρ, θα χάσει πολύ σε λεπτομέρειες, αν χάσει.
1: Έχει και χάντικα που είναι 4,5 πόντους. Αλλά δεν μπορεί να το συγκρίνεις με 2,5.
0: Πιάνουμε το πρώτο που είπες.
1: Διπλό.
0: Λοιπόν, πάμε. Φαλένθια, Χάπολ, Τελαβίβ.
2: Over βλέπω εδώ.
1: Εδώ είναι ντέρμπι, γιατί η Βαλένθια έχει κερδίσει και τα 3 μάτς. Δηλαδή, πάει τρένο που λέμε μέχρι τώρα. Χάπολ έχει ανέβει τελευταία.
0: Τι Χάπολ έχει κάνει το 3-3.
1: Όχι, έχει χάσει.
0: Έχει χάσει
1: το πρώτο από
0: την Bayern. Βέβαια, έχει
1: χάσει. Που έχανε και 25 και πήγε να το γυρίσει.
0: Ναι, έχει
1: χάσει. Εδώ είναι. Δεν θα το ακούμπαγα αυτό το παιχνίδι.
0: Βάζουμε χ.
1: No touch.
0: Λοιπόν, δεν το ακούμπαμε καθόλου. Και Real Madrid Παρτιζάν.
1: Εδώ τα έβαζα 9,5 πόντους handicap στο Παρτιζάν. Μου δίνει 1,86. Γιατί και Παρτιζάν έχει κερδίσει και τα 3 μάτς. Η Real δεν είναι καλά, αλλά τα κερδίσει μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν τα κερδίσει τη διαφορά
0: 9,5. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, πάμε από την αρχή. Είπαμε, Μακάμπι Τελαβίβ, Μιλάνο, βλέπεις Άσο.
1: Άσο.
0: του Μπάι Ερυθρός Αστέρας under 7,5, δηλαδή θα χάσει.
1: Handicap, ναι.
2: Μπράβο, συν 7,5 Ερυθρός, διπλός είναι 7,5. Διπλός είναι 7,5.
0: Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια under 172 πόντους.
2: Πολύ ωραία αυτά.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Φενέρ, είπες διπλό. Βαλένθια Χάπορ Τελαβίβ Τζιζ. Δεν το ακουμπάμε.
1: Δεν το ακουμπάμε.
0: Λοιπόν, και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Handicap Παρτιζάν 9,5 πόντους.
1: Ακριβώς.
2: Διπλός είναι 9,5.
0: Λοιπόν, δίνουμε χρήμα σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν,
2: δεν ήξερα ότι έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις εκπομπή.
0: Γιατί
2: δεν μου το είχατε.
1: Γιατί, όχι, πρέπει να προσθέσουμε. Δηλαδή, μιλάμε μπάσκετ και όχι μόνο. Εντάξει,
2: Δεν είχαν ενημερωθεί κατάλληλα.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολύ εύστοχοι και αύριο, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ τον Φράγκο. Αλλά εντάξει, εμείς εκτιμήσεις κάνουμε προς Θεού, μην τρελαθούμε. Έτσι. Άμα το ξέραμε κι εμείς, θα ήμασταν πλούσιοι τώρα. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο. Φράγκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1, 90,4. Βάζουμε τις πινελιές μας στα σπορ. Το πρώτο μισάωρο μιλήσαμε για Ευρωλίγκα, γιατί είναι δύο μεγάλες βραδιές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και σήμερα και αύριο. Αλλά η κουβέντα στο ποδόσφαιρο έχει ήδη πάει στην Κυριακή και στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι των δύο αιωνίων για την φετινή σεζόν, και μάλιστα σε ένα σημείο του πρωταθλήματος που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός έχει κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα, 5 στα 5, στην κορυφή με 15 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς μετά από 3 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με το καλημέρα. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και το ρεπορτάζ των δύο ομάδων, να δούμε σε τι mood έχουν μπει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Να ξεκινήσουμε με τους Ερυθρόλευκους και με τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Λουκά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα.

0: Είναι και ο Ιωάννης Φράγκος.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ιωάννη. Έγραφα το πρωί στο κανάλι 1.gr ότι είναι must win το match της Κυριακής για τον Ολυμπιακό. Είναι 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, έχοντας στραβοπατήματα στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τη νίκη, θα έχει να διαβεί ένα τεράστιο γολγοθά στη συνέχεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επίσης, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι είναι μια καμπή του πρωταθλήματος που έρχεται αμέσως μετά από αυτή την διακοπή των 3 εβδομάδων, όπου αλλιώς ήταν οι ομάδες πριν και αλλιώς θα παρουσιαστούν τώρα, και είναι και λογικό, έλειπαν πάρα πολύ διεθνείς. Υπάρχει καταπώνηση από κάποιο, για κάποιους ποδοσφαιριστές, παραδείγματος χάρη στον Ολυμπιακό. Αυτό το οποίο θέλω να δουν τις επόμενες μέρες είναι τα αποθέματα φυσικής κατάστασης του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έχει παίξει όλα τα παιχνίδια βασικότατα ως στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Το πιο σημαντικό, όπως επίσης έγραφα το πρωί, είναι ότι όλοι οι διεθνείς, και σε αυτό βέβαια οφείλεται και στα γρήγορα αντανακλαστικά και στην οργάνωση που έχει πάει ο Ολυμπιακός, όλοι οι διεθνείς επέστρεψαν γρηγορότερα από αυτό το οποίο περιμέναμε πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Είναι χαρακτηριστικό ακόμα και οι Λατινοαμερικάνοι. Ο Γκονζάλης νομίζω ότι έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται και ο Πουέρτα, που θα πάει να κάνει αποθεραπεία, έτσι ώστε να έχει δύο, να έχουν και οι δύο ολόκληρες προπονήσεις Παρασκευή και Σάββατο εν όψη του ντέρμπι. Ναι. Είναι παίκτες κομβικής σημασίας, ειδικά ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα, στον φετινό Ολυμπιακό. Και βεβαίως στα θετικά για τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ, ότι δούλεψε πάρα πολύ με τους εναπομείνατες παίκτες στο Ρέντι, που ήταν σχεδόν όλα τα εξτρέμ, είναι μεσοεπιθετικοί. Και το ότι ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σα ήρθαν όχι στο 100% της αγωνιστικής τους κατάστασης, τους λείπει ρυθμός, αλλά σίγουρα είναι 100% από πλευράς ιατρικού επιτελείου να μπουν και να παίξουν και να τα δώσουν όλα. Μην με ρωτήσετε για πιθανή ενδεκάδα. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού θα περιμένει τις επόμενες προπονήσεις. Αλλά θεωρώ ότι κάποιοι παίκτες σίγουρα έχουν προβάδισμα, και κυρίως τα εκτρέμ τα οποία ήταν εδώ πίσω στις προπονήσεις. Δηλαδή ο Ρόκα, ο Ζέλσον Μαρτίς. Μην μας φάνει παράξενο να δούμε τον Φορτούνη σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο από ό,τι μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, με τον όταν είχε την πρώτη περίοδο του, μάλλον πριν φύγει για τη Σαουδική Αραβία, την πρώτη χρονιά δηλαδή του με τη Λίμπαρ, και με το φέτος που επέστρεψε που τον βλέπαμε κυρίως εξτρέμ. Θεωρώ ότι ο Αλγουαφίλ ίσως να εκμεταλλευτεί τις οργανωτικές αρετές του Κώστα Φορτούνη για να ξεκλειδώσει άμυνες, δηλαδή να τον δούμε και δεκάρι.
1: Λουκά, για τη θέση του Φόρτη να περιμένουμε.
2: Λοιπόν, ο Γιάννη Μτζουκέχη έχει ζεστός. Έχει πετύχει γκολ προχθές και ήταν και καλός. Ο Γκοζάλες έχει υπερατλαντικό παιχνίδι, οπότε τον βλέπω να ξεκινάει στον πάγκο. Θα έλεγα 50-50 με τον Μάριος.
1: Ανάμεσα στον Γιάννη Μτζουκέχη και Μάριος.
2: Δηλαδή από τους τρεις, αυτή τη στιγμή σίγουρα από άποψη ετοιμότητας είναι ο Γιάννη Μτζουκέχη που έχει παίξει, αλλά από άποψη συνοχής με τους εξτρέμ από τη δουλειά που γίνει το τελευταίο διάστημα στο Ρέντι, σε αυτή την μίνι προετοιμασία ενός νέου προπονητή όπως είναι ο Αλγουαφίλ, έχει προβάδισμα ο διεθνής με το τσάντ Αφρικανός του Ολυμπιακού.
1: Είναι 50-50 αφορ. Είναι 50-50.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Στα εξτρέμ, εντάξει, είπαμε ότι είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια υπάρχουν αρκετά τα διλήμματα.
2: Μαρτίς και Ρόκα βλέπω.
0: Α, Ρόκα, Ζώτα πιστεύεις δεν θα ξεκινήσει. Μάλιστα. Εντάξει, είναι...
2: Αν ξεκινήσει ο Ζώτα, θα ξεκινήσει δεύτερος επιθετικός και δεχομένως θα μείνει στο πάγκο Φορτούνης. Δηλαδή, εμένα από τους δύο βλέπω να ξεκινήσει.
0: Ωραία, Λούκας, μη σε απασχολούμε πολύ, γιατί είσαι και σε μια έτσι, δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια και τις επόμενες μέρες, όσο θα περνάνε οι μέρες θα γνωρίζουμε και κάποια πράγματα θα γίνονται πιο καθαρά σε ό,τι αφορά. Μας το έκλεισε.
1: Δεν μας χαιρέτησε ο Λούκας.
0: Εντάξει, ναι, ότι
1: είναι
0: πιεσμένος αυτή την ώρα. Λοιπόν, να δούμε τελικά ποιο θα είναι το πλάνο
1: του Παναθηναϊκού,
0: του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Α, το Ολυμπιακό.
0: Για το μάτς της Κυριακής.

0: Λοιπόν, μία από τα ίδια και για τον Παναθηναϊκό, Ιωάννη. Είναι λογικό να όλοι στο στράτο του Παναθηναϊκού να κινούνται σε ρυθμούς ντέρμπι κοντρα στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ σημαντικό και για τους πράσινους. Κοιτάξτε, μην τρελάθουμε κιόλας, είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός ή κέρδισε ο Ολυμπιακός και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Όχι βέβαια. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο Παναθηναϊκός.
1: Αν πάρει θετικό αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός εδραιώνεται.
0: Εντάξει, παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Και μπορεί να είναι νωρίς, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα αυτό θα είναι στα επιπλέον bonus για τους πράσινους. Βέβαια, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα προσθεί και ο Παναθηναϊκός μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, αυτό που έλεγε πριν από λίγο και ο Λούκας Στεφανόπουλος μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ουσιαστικά απουσία θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Βεβαίως, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι πολύ επιδραστικός και κομβικός μεσοεπιθετικά για τον Παναθηναϊκό, δεν θα είναι έτοιμος, θα είναι περίπου σε 15-20 μέρες. Η ομάδα πάντως έχει βρει ένα ρυθμό, έχει βρει μια ταυτότητα, έχει φτιάξει ψυχολογία, είναι σε καλή αγωνιστική εικόνα και κατάσταση. Σίγουρα είναι σε ένα καλό φεγγάρι.
1: Όπως είχαμε πει, συγγνώμη που διακόπτω, Βαγγέλη. Οι τρεις ομάδες διακοπή σίγουρα και για τον Παναθηναϊκό όπως και για τον Ολυμπιακό θα κοστίσει στην αδράνεια, στην έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού σίγουρα.
0: Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα. Έτσι, για όλες
1: τι θα δούμε την Κυριακή, ναι.
0: Πώς θα διατηρήσει το ρυθμό της, αν θα κρατήσει την ίδια ένταση, θα μπορέσει να μπει από το πρώτο λεπτό στο κλίμα ενός ντέρμπι ή θα θέλει και χρόνο για να ξαναβρει τα πατήματά του ο Παναθηναϊκός. Είναι αρκετά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της Κυριακής. Από την άλλη βέβαια η διακοπή δεν σημαίνει απαραίτητο ότι λειτουργεί και αρνητικά. Είχε τη δυνατότητα ο Νίστρουμ να βγάλει κάποια πράγματα, να βγάλει κάποια στοιχεία με όσους παίχτες δούλεψε αυτό το διάστημα. Το θέμα είναι πως είναι όμως ότι αρκετοί παίκτες έφυγαν με τις εθνικές ομάδες, άρα δεν υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα στο γκρουπ που ήθελε να δουλέψει και ο Δανός τεχνικός. Να δούμε βέβαια τι περιμένουμε να δούμε από τον Παναθηναϊκό. Παναλαμβάνω όμως στο κομμάτι της ψυχολογίας η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ καλή στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να περνάει και απαρατήρητο. Τώρα είπαμε για τον Γκαρσία, είναι μια πολύ σημαντική απουσία για τον Νίστρουμ. Στα θετικά είναι ότι ο Ταμπόρδα είναι από τους παίκτες που έχουν κερδίσει πόντους και η παρουσία του μπορεί να δώσει περισσότερη δημιουργία και ποιότητα στο μέσο επιθετικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δίλημα και εδώ να δούμε Ταμπόρδα ή Τετέι. Νομίζω ότι Ταμπόρδα είναι αυτός που θα πάρει φανέλα βασικού. Να ξέρεις ότι οι προπονητές πάντα προσπαθούν να έχουν και κάποια δυνατά τους χαρτιά στον πάγκο για να δουν πώς θα πάει ένα παιχνίδι προκειμένου να τους ρίξει το δεύτερο ημίχρονο για να είναι επιδραστική στην εξέλιξη του αγώνα. Και βέβαια υπάρχει και το κομμάτι στο ότι Παναθηναϊκός θέλει να μπει σε ένα ντέρμπι για να δείξει ότι έχει γυρίσει διάκοπη.
1: Πολύ σωστά, πολύ
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός των προηγούμενων χρόνων. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και μπορεί να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα.
1: Όσο βλέπαμε τον Παναθηναϊκό, τα προηγούμενα παιχνίδια από την ένα σεζόν, ο Τζέικομπ Νίστρουμπ παρατασσόταν με δύο φορ.
0: Ναι.
1: Συνήθως, Ανδρέας Τετέι, Λιβάη Γκαρσία τα δύο φορ.
0: Και βλέπουμε ότι αρέσει και το.
1: Τώρα, ποιος θα πλαισιώσει τον Τετέι, ή ο Ραστόντερ ή ο Ντέσσερ.
0: Δεν έχει, εντάξει.
1: Πιστεύεις αλλαγή σχηματισμού?
0: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το σχηματισμό του. Δηλαδή να δούμε τριάδα στην άμυνα. Έτσι,
1: τριάδα στο κέντρο και δύο εξτρέμ και ένα φόρο.
0: Συνήθως ξεκινάει με τετράδα, ρε παιδί μου.
1: Με τετράδα,
0: στην άμυνα ο Νίστρουμ. Περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί μήπως γίνουμε σοφότεροι σε ό,τι αφορά το πλάνο που έχει στο μυαλό.
1: Θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα αύριο, ας πούμε.
0: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Ξέρεις, πολλές φορές και οι προπονητές κρύβουν κάποιους άσους στο μανίκι τους. Να δούμε τελικά τις επόμενες μέρες αν θα γίνουμε σοφότεροι σε ό,τι αφορά και το σχηματισμό. Εγώ πιστεύω δεν θα αλλάξει σχηματισμό, αλλά και τους 11 που σκέφτεται να παρατάξει το παιχνίδι αυτό ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Εμένα προσωπικά στον Παναθηναϊκό μου αρέσει το δίδυμο στην άμυνα Φαντρών και Λεν Ντεφράι. Είναι ένα συμπαγές δίδυμο αμυντικά, το οποίο πραγματικά προβληματίζει και τους αντιπάλους φορ πώς θα χειριστούν το παιχνίδι τους.
0: Και να ξέρεις ότι όσο παίζουν δύο παίκτες στο κέντρο της άμυνας, δύο στόπερ που λέγαμε παλιά, δύο κεντρικοί αμυντικοί.
1: Βαριά κορμιά.
0: Αρχίζουν και φτιάχνουν χημεία. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός θα βλέπεις και καλύτερο δίδυμο ανάμεσα στους δύο παίκτες αυτούς. Αλλά είπαμε, περιμένουμε να δούμε το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ντέρμπι Ιωνίων. Παραλαμβάνουμε ζωντανά εδώ στο κανάλι 90,4 σε περιγραφή του κάθε Ιωαννόπουλου.

0: Πάμε να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, την έκτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Η σημαντικότερη θετική είδηση αφορά τον Λάζαρο Ρότα. Ο διεθνής δεξιός μπακ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον είχε κρατήσει εκτός πριν από τη διακοπή και επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Στο ιατρικό δελτίο παραμένουν τα βλέμματα στραμμένα στις περιπτώσεις των Θωμά 300 και Μπαρνάμπα Βάργα. Με την ΑΕΚ να μην έχει καμία διάθεση να ρισκάρει με παίκτες που προέρχονται από προβλήματα. Ναι. Παράλληλα, υπάρχει και η περίπτωση του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος επέστρεψε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ουκρανία, έχοντας ενοχλήσει τη μέση, και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί πριν αποφασιστεί αν μπορεί να υπολογίζεται για το Σάββατο. Mm-hmm. Συγκεκριμένα για τον Μπαρνάμπα Βάργα, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε.
1: Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Τώρα έφαγα φλάσ.
0: Αϊκόφι. Είναι φοβερό ματς. Φοβερό ματς. Το Σάββατο σε 7 η ώρα, υπενθυμίζουμε. Ο Νίκολιτς μίλησε σε ουγγρικό μέσο την Νεμτσέτη Σπορ για τον Μπαρνάμπα Βάργα και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση της ολικής επαναφοράς του στη δράση εν όψη και των επόμενων αναμετρήσεων της ΑΕΚ στο Champions League. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά είπε ο coach της Ένωσης στο ουγγρικό μέσο: η κατάστασή του καταγράφει βελτίωση μέρα με τη μέρα, σταδιακά δείχνει όλο και καλύτερα. Δεν προπονείται ακόμα με την υπόλοιπη ομάδα, θα δούμε πότε θα μπορεί να προσφέρει σε αγώνα. Μάλιστα, εκτιμάται πως θα πάρει ποιοτικά λεπτά συμμετοχής τόσο απέναντι σε Αχτάρ όσο και κόντρα στη Manchester City. Με βάση αυτήν την εξέλιξη, το πιθανότερο είναι ο Βάργα να συμπεριληφθεί στην αποστολή της ΑΕΚ για το ταξίδι στην Αγγλία για τα δύο αυτά παιχνίδια. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα πάει στην Αγγλία και για τη Σαχτάρ και για το μάτς με τη Σαχτάρ και έχει το μεγάλο μάτς στο Etihad.
1: Θα κάτσει εκεί πέρα, ζωή, με τη Manchester City.
0: Πάμε τώρα σε ΠΑΟΚ. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Παρά το γεγονός ότι η πρώτη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν κατέληξε συμφωνία, μιλάμε για το επερχόμενο συμβόλαιο του Γιάννη Μιχαηλίδη με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ωστόσο δεν έχει δημιουργήσει αδιέξοδο, καθώς υπάρχει διάθεση να συνεχιστούν οι επαφές και να αναζητηθεί η φόρμουλα που θα ικανοποιεί τόσο το δικέφαλο όσο και τον 26χρονο διεθνή στόπερ. Η επόμενη κουβέντα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η κατεύθυνση της υπόθεσης. Πάμε τώρα στον Κρίσταν Γιάκιτς, ο οποίος είναι διεθνής χάφια παίκτης του ΠΑΟΚ Κροάτης, που αγωνίστηκε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία, στο οποίο τα λιοντάρια διέλυσαν με 7-0 την Χρβάτσκα. Ο Γιάκιτς έκανε λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως αυτό το παιχνίδι στοιχιώνει τους παίκτες Κροατίας για όλη τους τη ζωή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ επίσης υποδέχεται τη Δευτέρα το απόγευμα στις 12 του μήνα στις 6 ώρα την Καλαμάτα στη Τούμπα για την έκτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε και η κυκλοφορία των ειστήριων του αγώνα με τις τιμές να αρχίζουν από τα 15 ευρώ. Ναι. Αυτά όσον αφορά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, έχουν μπει γενικότερα οι ομάδες σε ρυθμούς αγωνιστικούς, Super League, γιατί έχουμε την αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο και περιμένουμε παιχνίδια με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: only say goodbye. Λοιπόν, και σε αλλάζω άθλημα. Πάμε στο υγρό στοιχείο, στην κατοσφαίριση, στο πόλο γυναικών. Ο Εθνικός έχει μπροστά του μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή, πώς να το πω, σημαντική πρόκληση, καθώς από την αύριο Παρασκευή, νομίζω Τετάρτη σήμερα.
1: Μπράβο, Παρασκευή, ναι, 9 αύριο.
0: Ξεκινά στη Γλυφάδα η προσπάθειά του στην προκριματική φάση του Champions League. Ο Εθνικός μπαίνει στη διοργάνωση με την, βέβαια, και την εμπειρία της περσινής σεζόν, με την παρουσία του στο EuroCup που κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά και την περσινή τρίτη θέση που κατάφερε να τερματίσει εδώ εντός συνόρων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φέτος όμως, καταλαβαίνεις, Ιωάννη, ο Πίχισσα έχει ανέβει και ο στόχος θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Champions League. Η πρεμιέρα έρχεται την Παρασκευή στις 7 παρατέταρτο απέναντι στην Grand Nancy. Ο Εθνικός αντιμετωπίσει συνέχεια την Καταλούνια και μετά παίζει με την Γλυφάδα, ένα, θα λέγαμε, απαιτητικό τριήμερο. Και για αυτόν τον λόγο έχουμε σήμερα μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Εραστέχνη Εθνικού, αλλά και έφορο της γενικής ομάδας Πόλο, τον Τάσο Σιδέρη. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα αγωνιστικά, καταρχάς να σου ευχηθούμε να σας ζήσει ο γιος και να είναι όλα όπως τα έχετε ονειρευτεί αύριο μεθαύριο στον γάμο. Βέβαια, το κακό είναι, Τάσο, ότι πέφτει πάνω σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Εθνικό, οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και το άγχος της απόστασης. Πώς θα το διαχειριστείς αυτό?
2: Εννοείται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω δύο αγαπημένες στιγμές, κάθε μία ξεχωριστή φυσικά, και ο γάμος του γιού μου είναι πολύ πιο σημαντικό από μια αθλητική δραστηριότητα, αλλά αυτή τη στιγμή ο Εθνικός είναι σε μια τέτοια κατάσταση που αξίζει προσοχής και αγάπης.
0: Επειδή σε ξέρω, είμαι σίγουρος ότι θα έχεις το κινητό εκεί κάτω το τραπέζι με τα φαγητά πάνω και θα βλέπεις το παιχνίδι. Είμαι σίγουρος.
2: Εννοείται. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
0: Πάμε τώρα στα δικά μας. Βλέπουμε ότι ο Εθνικός κάθε χρόνο, τα συντάγαμε και χθες, παρουσιάζεται όλο και πιο βελτιωμένος. Κάνει δηλαδή κάποια σταθερά βήματα προοδού και μαζί αυτό ανεβαίνει και ο πήχης των στόχων. Πέρσι η ομάδα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του EuroCup με μια πάρα πολύ καλή, έτσι, πορεία. Εφέτος είναι σε μια νέα πρόκληση αυτή του Champions League. Η πίεση σίγουρα είναι μεγάλη, γιατί όταν φορά στο σκουφάκι του Εθνικού έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Πόσο σημαντικό είναι να βλέπετε αυτή την εξέλιξη και τι έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή, η ομάδα έχει χτίσει καλύτερη αυτοπεποίθηση, έχει χτίσει καλύτερη νοοτροπία. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το όπλο του Εθνικού?
2: Ο στόχος της ομάδας τα τελευταία χρόνια είναι, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, να βελτιώνεται. Κάθε χρόνο να προσθέτουμε κάτι καλύτερο από αυτό που ήμασταν την προηγούμενη χρονιά. Η περσινή χρονιά μας άφησε θετικό πρόσημο, γιατί βγήκαμε τρίτη το χαλκινό μετάλλιο στην Ελλάδα. Μια πάρα πολύ καλή πορεία, η οποία διακόπηκε βιαίως στον αγώνα με την Τριέστε στην Τεργέστη, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας, αλλά για αρνητικούς λόγους. Και φέτος συμμετέχουμε στο Champions League, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει το βήμα παραπάνω. Έχουμε προσθέσει στο roster ξένες παίκτρες, οι οποίες δεν είχαμε πέρσι. Η προσπάθεια που κάναμε πέρσι στηρίχθηκε σε αμιγώς ελληνική ομάδα. Οπότε έχουμε κάνει μια αναβάθμιση ποιοτική, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις διεθνείς ξένες παίκτρες που ανεβάζουν την ποιότητα του ρόστερ και φυσικά ανεβάζουν και τον πύχη και τις απαιτήσεις.
0: Ναι. Βέβαια, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες στο ό,τι αφορά τη διοργάνωση του Champions League. Τα παιχνίδια είναι και συνεχόμενα τώρα αυτό το τρίμερο. Δηλαδή, έβλεπα το πρόγραμμα, αντιμετωπίζεται αύριο την Ανσή, μεθαύριο όλες. Έχω ένα κόλλημα ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Την Ανσή, το Σάββατο την Καταλούνια και την Κυριακή τον Ανό Γλυφάδας. Έτσι, συνεχόμενα παιχνίδια. Τι πρέπει να έχει η ομάδα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τριών αναμετρήσεων, πολύ απαιτητικών, και να διεκδικήσει αυτή την πολυπόθητη πρόκριση? Προκρίνεται, δεν κάνω λάθος, οι δύο πρώτοι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, προκρίνονται δύο πρώτοι. Η ομάδα είναι έτοιμη. Από όλες τις πλευρές έχει ξεκινήσει. Έχουμε κάνει focus σε αυτά τα τρία παιχνίδια, μιας που το πρωτάθλημα είναι ακόμα στην αρχή του. Οπότε δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος και προσαρμοστήκαμε στις απαιτήσεις των τριών αυτών αγώνων. Είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των αγώνων και πιστεύω ότι τελικά θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτό το θέλουμε όλοι, και η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση και ο φίλαθλος κόσμος, που θα θέλαμε πολύ να μας στηρίξει. Είναι πολύτιμη η βοήθειά του. Πάντα όταν έρχεται ο κόσμος δίπλα μας, μας δίνει μια διαφορετική και επιπλέον όθηση.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε τον κόσμο στο πλευρό σας και ειδικά ο κόσμος
2: είναι κοντά,
0: αθλητή.
2: Είναι στην Κλειφάδα, δεν είμαστε μακριά, ακριβώς, οπότε ακριβώς. Μπορεί να
0: είναι
2: να
0: ευρωπαϊκά παιχνίδια,
2: μαζί.
0: Καλό θα είναι ο κόσμος να πάει να στηρίξει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και φέτος στο τμήμα. Δεν ξέρω, πάμε και λίγο εντός συνόρων. Πέρσι ο Εθνικός ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τρίτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι. Φέτος τι περιμένουμε, ποιος είναι ο στόχος για την εφετινή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα?
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες ξεκάθαρα και χωρίς να θέλουμε να κρυβόμαστε είναι πιο μπροστά από τις υπόλοιπες, τουλάχιστον στα χαρτιά και στις βαθμολογίες. Είναι οι Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στις πιο υψηλές θέσεις, στην τρίτη, και από εκεί και πέρα να μικρύνουμε την ψαλίδα που υπάρχει ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες με αυτές τις δύο. Οπότε μέσα από την αναβάθμιση του ρόστερ, μέσα από την καλύτερη ποιότητα που αυτή τη στιγμή έχουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και σε αυτά τα παιχνίδια με αυτές τις δύο πολύ σπουδαίες ομάδες. Ήδη με την Βουλιαγμένη ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Οι λεπτομέρειες έκριναν τη διαφορά και το σκορ. Και πιστεύω ότι μέχρι την τελική φάση που είναι το Μάιο η ομάδα θα έχει αποκτήσει και τη συνοχή, θα έχει όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να μπορούμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σου ευχόμαστε και πάλι μέσα από την καρδιά μας να σου ζήσει ο γιος, να πάνε όλα καλά το Σάββατο και να το ευχαριστηθείτε, αλλά να πάνε όλα καλά και για τον Εθνικό και να καταφέρει να πάρει αυτή την πολύ μεγάλη πρόκριση.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλω να συνέχεια να απευθύνω κάλεσμα στον κόσμο του Εθνικού. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς για τον όμιλό μας είναι η μοναδική ομάδα η οποία μετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρέπει ο κόσμος του Εθνικού να στηρίξει αυτή την όμορφη προσπάθεια που γίνεται και να έρθει με τη φωνή του, με την παρουσία του, να μας δώσει άλλο ένα κίνητρο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες των αγώνων. Σας ευχαριστώ πάρα
0: καλό
2: πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, Τάσο.
3: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: για έναν φίλο μας, τον Δημήτρη.
1: Δημητράρας.
0: Δημητράρας.
1: Πήρε το πρωί τηλέφωνο, ενδιαφέρεται να μάθει γιατί παίζει αυτή την ώρα η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού στο Βαλκανικό κύπελο. Έτσι αντιμετωπίζει την...
0: Η οικοδέσποινα του κυπέλου Νακόφσκι Βόλεϊ.
1: Νακόφσκι Στρούμιτσα.
0: Στη Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια, στην πόλη των Σκοπίων. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 0-1 στα σετ.
1: Ναι.
0: Και πάει να πάρει και το δεύτερο σετ, να κάνει το 0-2. Το μάτς είναι στο 13-22.
1: Ναι.
0: Υπέρ του Ολυμπιακού το δεύτερο σετ.
1: Και αν κερδίσει σήμερα, βέβαια, να πούμε ότι θα ολοκληρώσει το τουρνουά με το απόλυτο και θα κατακτήσει το Βαλκανικό κύπελο.
0: Τέλικος είναι.
1: Κοίταξε, αυτή είναι η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο στο σημερινό παιχνίδι και νομίζω ότι είναι έτοιμος για να κάνει το 3-3 στη διοργάνωση.

0: Έχουμε πολλούς χαιρετισμούς και δίνουμε και εμείς επίσης χαιρετισμούς στον Μιχάλη, το φίλο μας. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου, Μιχαλιό. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι από τους φανατικότερους ακροατές μας.
1: Μιχάλη, δεν έχει γνωρίσει. Θα έρθει μια μέρα από εδώ πέρα.
0: Να έρθει, Μιχάλη, να έρθει να σε γνωρίσω κι εγώ, να τα πούμε.
1: Είναι γίγαντας, είναι μια κατηγορία μόνος ο Μιχάλης. Είναι από τους ρομαντικούς παράγοντες που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, για την ομάδα του Χατζηκυρέα και όχι μόνο μάχημος, για το Πειραιακό ποδόσφαιρο.
0: Μάχημος δηλαδή, μάχημος. Μπράβο Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε ποδόσφαιρο, είπαμε πριν για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, η οποία Καλαμάτα διευρύνει τους οριζοντές της και δημιουργεί διεθνές δίκτυο συνεργασιών με σκοπό την παρακολούθηση και την έβρεση ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Καλαμάτας, θα συμμετέχει σε τουρνουά που θα δεξαθεί στο Ντακάρ της Σενεγάλης. Ενώ τον παρόν θα δώσουν εκεί και οι Ολυμπιακός, Μπέτις και Μπράγκα μεταξύ άλλων. Πάμε λίγο σε ρυθμού Super League 2. Στον Πανιόνιο, συνέντευξη με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τον Κώστα Ρούπτσο. Ο ιδιοκτήτης του Πανιόνιου φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή και οι ανέρυθρες σκέψεις και αναφέρθηκε στα ζητήματα που αποσχολούν το σύλλογο. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά ο μεγάλος άνθρωπος Πανιόνιου. Ο ισχυρός άνδρας, θεωρώ πραγματικά στο διάστημα που είμαι πρόεδρος του Πανιωνίου ότι ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος είναι ο Πανιώνιος. Ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ ανέλαβε την ευθύνη στο κομμάτι της Σπύρος γύρω από το κλαμπ, λέγοντας πως δεν το έχει πετύχει ακόμα. Παράλληλα, ανέφερε πως ο Πανιώνιος έχει την καλύτερη ομάδα και τον καλύτερο προπονητή της κατηγορίας, ενώ σημείωσε πως τα 5 επόμενα μάτς είναι υψηλότερης δυσκολίας από τα προηγούμενα που έδωσε ιστορικός και περιμένει καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά. Και μια ευχαριστή είδηση για την
1: εθνική. Υπάρχει μια γκρίνια στον Πανιόνιο. Έτσι, η αλήθεια είναι, επειδή βέβαια δεν κατάφερε να κερδίσει και τον Πύργο την προηγούμενη αγωνιστική. Μια ομάδα που δεν έχει κάνει σεφτή μέχρι τώρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο οποίος Πανιόνιο στις πρώτες 5 αγωνιστές έχει 3 νίκες, μια ισοπαλία, μια ήττα.
1: Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Πανιόνιος και μιλάμε για μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο στόχο φέτος την άνοδο. Δεν τα κατάφερε πέρσι. Έφτασε στην πηγή, δεν κατάφερε να πιει νερό. Φέτος είναι πολύ μεγάλες οι προσδοκίες και γι' αυτό το λόγο με το καλημέρα υπάρχει αυτή η γκρίνια από τον κόσμο και για τον Φεράντο, τον προπονητή της του Πανιωνίου. Ένας προπονητής, ρε παιδί μου, που εμένα μου κάνει κλικ. Δηλαδή και τα
0: προηγούμενα
1: χρόνια και
0: στον Βόλο. Του είχα κάνει ερώτηση σε συνέντευξη τύπου όταν αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, σε ένα Ολυμπιακός Βόλος και στο πρόγραμμα και στο κύπελλο του είχα κάνει ερώτηση. Φαινόταν σοβαρό.
1: Όχι, είναι πολύ σοβαρό.
0: Είναι πολύ καλό προπονητή.
1: Εμένα σου λέω μου κάνει κλικ γενικότερα. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει στον Πανιόνιο και τι ιστορικά υπάρχουν. Πάντως θεωρώ ότι αν του δώσεις λίγο χρόνο του Χουάν Φεράντο, σίγουρα θα μπορεί να βγάλει αρκετά θετικά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Super Bet League 2, πέραν της Μαρκό που είναι πρώτη με το απόλυτο 5 στα 5, δεύτερη είναι η ΑΕΛ με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες αίτητη.
1: Βρέσου, λέω, θα δούμε φέτος, ειδικά φέτος, θα δούμε ένα πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, για μένα ακόμα και η Καλυθέα που μπορεί να είναι τώρα στο μείον 6, έχει μείνει αρκετά πίσω, είναι μια εξαιρετική ομάδα, βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, έτσι, η Καλυθέα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα που θα μπει πολύ δυνατά και σφίνα και αυτή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι φέτος είναι ένας όμιλος, όχι όπως είναι πέρσι δύο όμιλοι. Φέτος είναι ένας όμιλος και θα καταφέρουν οι δύο πρώτες ομάδες που θα τερματίσουν οι δύο πρώτες θέσεις να πάρουν.
0: Χωρίς μπαράζ, χωρίς play-off.
1: Δεν έχει μπαράζ, δεν έχει φέτος, δεν έχει τίποτα.
0: Επίσης έχουμε και κάτι για την Εθνική Ελλάδα σε ένα ευχαριστώ νέο. Σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, σημείωσε η Εθνική Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα των εξαιρετικών αποτελεσμάτων στη League A του Nations League, η Γαλανόλευκη ανέβηκε στην 41η θέση από την 46η που βρισκόταν προηγουμένως, πραγματοποιώντας άλμα 5 θέσεων. Πρόκειται μάλιστα για τη μεγαλύτερη άνοδο της Εθνικής από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, στα διεθνή νέα. Έχουμε τον Μιχάλη Κατσαφάδο στη γραμμή. Μιχάλη, καλησπέρα. Μιχάλη, μας ακούς?
1: Ιωάννη.
0: Τώρα το Μιχάλη Κατσαφάδο τον έχουμε στη γραμμή. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Ναι, τώρα ακούω, Ιωάννη.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη Λίβερπουλ, γιατί είναι και ο Παπαδάκης εκεί, γνωστό Λιβερπούλιαν κι αυτός.
2: Δεν τον άκουσες, τον άκουσες. Κατευθείαν, ξέρεις.
0: Ξεσαλωμένος Λιβερπούλιαν, ξεσαλωμένος.
2: Το άγαλμα του Κλοπ.
0: Για το άγαλμα του Κλοπ, λέει, για το άγαλμα.
1: Συμπληρώνονται σήμερα 10 χρόνια από τότε που ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ στη Λίβερπουλ και επανέφερε βέβαια τους κόκκινους στο δρόμο των επιτυχιών. Οδήγησε στη Λίβερπουλ στην κατάκτηση και της πρώτης Premier League το 2020. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε πάρει και το Champions League. Την ίδια χρονιά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA. Τετάρτη λοιπόν έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Γιούργεν Κλοπ στο Anfield, μια δωρεά της οργάνωσης οπαδών Spirit of Shankly προς το Μουσείο της Λίβερπουλ. Αποτελεί ακριβές αντίγραφο του χάλκινου αγάλματος, το οποίο η οργάνωση είχε προσφέρει στον Κλοπ ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για όλα όσα πέτυχε κατά τη θητεία του ως προπονητής της Λίβερπουλ. Φοράει το χαρακτηριστικό του καπέλο, με το ένα χέρι τοποθετημένο κοντά στην καρδιά, το άλλο υψωμένο σε χαιρετισμό με σφιγμένη γροθιά από τους φιλάθλους. Ένα άγαλμα που αποτυπώνει άψογα τον άνθρωπο που μετέτρεψε τους αφισβητείες που υπήρχαν στην αρχή σε πιστούς οπαδούς και οδήγησε τους κόκκινους σε μια πολύ μεγάλη πορεία. Πέρα από τα τρόπαια, ουσιαστικά ο Κλοπ, αυτό που μένει περισσότερο από τον Κλοπ είναι ότι σφυριλάτησε ένα μοναδικό δεσμό με τους φιλάθλους. Λίγοι το έχουν καταφέρει αυτό, να συνδεθούν τόσο βαθιά με τη βάση των οπαδών της Λίβερπουλ. Και όταν αποχώρησε έπειτα από σχεδόν 9 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας, το έκανε έχοντας κερδίσει το θαυμασμό και την αγάπη των οπαδών για πάντα. Επίσης οι Reds δεν θα μπορούσαν παρά να τιμήσουν αυτή την ξεχωριστή επέτειο με μια ανάρτηση του συλλόγου από τον τελικό του Champions League το 2019. Όπως γράφει χαρακτηριστικά Liverpool στα social media, τι ταξίδι ήταν αυτό. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο προπονητή, τον Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στο Etihad την επόμενη εβδομάδα, όταν η City θα υποδεχθεί την Paris Saint-Germain στο Champions League, και η χρονική συγκυρία έχει τη σημασία της. Πρόκειται για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου, αφού του κρίθηκε ένοχος για το μεγαλύτερο μέρος των 115 κατηγοριών της Premier League. Σύμφωνα με το BBC λοιπόν, ο Guardiola θα επιστρέψει στο γήπεδο για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του στο τέλος της περασμένης σεζόν, έπειτα από μια δεκαετία στο τιμόνι των πολιτών, και η παρουσία του αναπόφευκτα θα τραβήξει τα βλέμματα, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με την πιο επιτυχημένη εποχή στην ιστορία της Manchester City, αλλά και γιατί έχει καταστήσει απολύτως αυτή τη θέση του σχετικά με την υπόθεση. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά, θέλω όλοι οι φίλαθλοι της City να γνωρίζουν ότι ήμουν και πάντα θα είμαι πάντα στο πλευρό του συλλόγου, του ιδιοκτήτη, του προέδρου, του Φεράν Σοριάνο, των παικτών, του επιτελείου, του Μαρέσκα και εσάς των μοναδικών οπαδών. Τώρα το τελευταίο καιρό γίνεται, τα τελευταία χρόνια λόγω των αποτυχιών της Εθνικής Ιταλίας γίνεται πολύ λόγος για τη μη χρησιμοποίηση πολλών Ιταλών παικτών από τις ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Κόμο, που είναι από τις ομάδες που έχουν δώσει συνολικά λιγότερο χρόνο συμμετοχής στη Serie A σε Ιταλούς παίχτες, για παράδειγμα, και οι τρεις μαζί έχουν δώσει λιγότερο χρόνο σε Ιταλούς παίχτες σε σύγκριση με το χρόνο που έχει δώσει η Ίντερ από μόνη της, παρότι έχει χρησιμοποιήσει, οι Νεραντζούρι έχουν χρησιμοποιήσει μόλις 4 Ιταλούς παίχτες, τον Μπαρέλα, τον Μπαστόνι, τον Ντιμάρκο και τον Εσπόζιτο, αλλά έχουν σχεδόν συνεχή παρουσία. Η Γιουβέντους βρίσκεται στη 16η θέση, η Μίλαν είναι 17η, και στον αντίποδα η Φροζινόνε του Μασιμιλιάνο Αλβίνι έχει δώσει χρόνο συμμετοχής σε 12 Ιταλούς παίχτες με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχών. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι επίσημοι Οφώτης στη Μόντσα και η Αταλάντα. Συνολικά έχουν χρησιμοποιηθεί 122 παίχτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ιταλίας, αλλά μόνο 12 έχουν παίξει σε κάθε λεπτό, και μάλιστα οι 6 από αυτούς είναι τερματοφύλακες. Κλείνουμε με Real Madrid's, γιατί η σεζόν των Μερέγγες παίρνει άλλη μια δραματική τροπή προς το χειρότερο, μετά τον καλοκαιρινό τσακωμό του Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί, την έκρηξη του Μουρίνιο προημερών, που ενώ είχε απαγορεύσει τους παίχτες του να κάνουν ποδήλατο, ο Εμπαπέ ανέβασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία που χαμογελούσε μάλιστα κάνοντας ποδήλατο στις Ελβετικές Άλπεις. Τώρα το ισπανικό μέσο, η Cadena Ser, υποστηρίζει ότι δύο αστέρες της πρώτης ομάδας, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, ενεπλάκησαν στην προπόνηση. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι παρά την παρημιώδη αυστηρότητα του Μουρίνιο σε θέματα πειθαρχίας, ο Πορτογάλος τεχνικός φαίνεται ότι δεν έχει μπορέσει τουλάχιστον ακόμα να επιλύσει τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα του εδώ και χρόνια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλιό μου.
0: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια, γεια.

0: Είχαμε και νίκες, πάμε πάλι στο χώρο του μπάσκετ, είχαμε νίκες για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Ο Άρης κέρδισε την Μπούρχος 93-80. Σε πάρτι στον Ιγάλης Χολ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
1: Βέβαια ο Γκάλης ήταν εκεί πέρα και παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι σε ένα μάτς που ήταν εκπληκτική πραγματικά. Η ατμόσφαιρα, μπορεί ο Άρης να κέρδισε δύσκολα, παρόλα αυτά όμως έδειξε ότι έχει ανέβει επίπεδο και μπορεί και έχει τις δυνατότητες να κάνει κάτι πάρα πάρα πολύ καλό και εκτός συνόρων. Και τι άλλο.
0: Έχουμε επίσης, είχαμε τη νίκη της ΑΕΚ επί της Σαλόν Βίλπα στο FIBA Champions League, 95-93 κέρδισε η Ένωση. Mm-hmm. Και στο FIBA Europe Cup είχαμε δύο αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων, το Κολοσσό Ρόδου να υποδέχεται την Κραϊόβα. Νικητής ο Κολοσσός Ρόδου με 77-65 και τον Προμηθέα Πατρών να φιλοξενείται από την Τρέπκα και να κερδίζει 91-77 η ομάδα από την Πάτρα.
1: Καλά πήγαν οι
0: καλά πήγαν, ομάδες. Μόνο νίκες έχουν ελληνικές ομάδες νίκες. Στα ευρωπαϊκά κύπελλα, στο μπάσκετ.
1: Καλά πάμε.
0: Πολύ λοιπόν, καλά πάμε.
1: Πάμε και στον εθνικό.
0: Πάμε στον εθνικό.
1: Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι φοβερό και τρομερό. Σε ό,τι αφορά βέβαια το θέμα που καίει και αναφέρουμε στον προπονητή που θα είναι ο επόμενος από τον Ηλία Κότσιο. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Κάποια ονόματα έχουν διαρρεύσει. Κάποιο όνομα έχει διαρρεύσει συγκεκριμένα. Και πέρα όμως θεωρώ ότι από εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μην το πούμε και... το όνομα, μην το πούμε.
1: Ξέρεις τι, πολλές φορές ρε παιδάκι μου, ότι μπορεί να πέσεις έξω και να.
0: Εκτεθείς.
1: Και όχι απλά να εκτεθείς. Εντάξει, να μην είναι αυτός ο προπονητής που θα περίμενα εγώ και να. Ξέρεις, δώσουμε αυτό το όνομα που δεν θα είναι ο νέος προπονητής του Εθνικού. Νομίζω ότι καλό είναι να περιμένουμε. Έχουν γίνει πάντως συζητήσεις με ένα συγκεκριμένο προπονητή. Είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, αλλά το deal θεωρώ θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Που και πέρα η προετοιμασία συνεχίζεται. Ο Εθνικός έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι κοντά στο Εγάλεο. Ένας Εθνικός ο οποίος θέλει να γυρίσει τον διακόπτη μετά την γκέλα εντός έδρας κοντά στην Αμφιάλη. Το θετικό για τον υπηρεσιακό προπονητή Μαργαρίτη Χατζηαλέξη είναι ότι θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του και θα μπορέσει να βγάλει την καλύτερη ενδεκάδα για το μάτς της Κυριακής. Βέβαια, το σημαντικό είναι να είναι και έτοιμη πνευματικά η ομάδα και αυτό που μαθαίνω είναι ότι μιλάει πάρα, πάρα πολύ με τους παίκτες ο Μαργαρίτης Χατζηαλέξη προκειμένου να είναι μάχημη έτοιμη για ένα τόσο σημαντικό και λέω σημαντικό παιχνίδι γιατί μπορεί να είναι αρχή, μπορεί να είναι ακόμα στην τέταρτη αγωνιστική. Στην τρίτη αγωνιστική, συγγνώμη, αλλά παρόλα αυτά, αν καταφέρει το Εγάλεο και πάρει την νίκη, ο Εθνικός θα μείνει πίσω με μια έτσι διαφορά των 5 βαθμών και νομίζω ότι δεν θα είναι και ότι πια δανεικό για την ομάδα του Εθνικού. Από εκεί πέρα, βέβαια, στο βόλεϊ, η γυναικεία ομάδα μπήκε με το δεξί χθες στο νέο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, κέρδισε 3-0 την Άμυλα και Καματερού, στα Καμίνια. 3-0 σετ και νομίζω μόνο το πρώτο σετ ήταν ανταγωνιστικό, 26-24, 25-13, 25-9 το δεύτερο σετ. Επόμενη αγωνιστική για την ομάδα του Εθνικού εκτός έδρας κοντά στην Ηλιούπολη.

Αυτά από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή πήγε στα Sport φτάνει στο τέλος της. Είχαμε στη γραμματική υποστήριξη τον Θάνο Καλοδούκα και τον Γιώργο Καρύδη. Στη ρύθμιση του ήχου τον τιτανομέγιστο Δημήτρη Παπαδάκη. Στα μικρόφωνα Βαγγέλη Σατσικοσταντής, Ιωάννης Φράγκος. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

Συγγνώμη κιόλας, αλλά για μια ώρα θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Τι σημαίνει αυτό? Θα ακούσουμε μουσική, θα κάνουμε λίγο κουσκούς, θα μιλήσουμε μαζί σας και βέβαια νομίζω ότι θα περάσουμε καλά. Είμαι η Εύα Παραδίση, όπου κάθε Τετάρτη και Πέμπτη σήμερα, σας κρατάμε παρέα εδώ μαζί με τον Δημήτρη τον Παπαδάκη και σήμερα στον ήχο, που τον επιμελείται ωραιότατα όταν κάνω εγώ τα σαρδά μου. Δεν είναι και μάγος άνθρωπος. Για από τώρα λοιπόν και μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, πολλά τα θέματα τα σημερινά. Τώρα ξέρω ότι εκνευρίζεστε γιατί σας τρώω τον Γιώργο τον Αλκαίο που είναι υπέροχος, αλλά πραγματικά υπάρχει μεγάλη και φοβερή έτσι, διαπλοκή στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Πρώτο και μεγάλο θέμα είναι η αναδύση των Κωνσταρβέλας, το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε όλοι, γι' αυτό όμως θα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Θα σας πω ότι στο 6951-904-904 που είναι το Viber εδώ στο κανάλι 1 μπορείτε να μας λέτε την άποψή σας και τη γνώμη σας, γιατί σήμερα ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε μια πολύ καυτή

Λοιπόν, αυτό ελπίζουμε ότι θα πούν κάποια στιγμή το αιώνιο ζευγάρι, Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση. Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ο ένας χωρίς τον άλλον απλά δεν θα υπήρχε. Όχι, δεν θα υπήρχαν καλλιτεχνικά. Προφανώς οι άνθρωποι έχουν συνεργαστεί και με άλλους, αλλά οι δυο τους έκαναν το απόλυτο. Το πιο στενάχωρο από όλα, γνωρίζετε το σύριαλ ότι έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση που οδηγείται στα δικαστήρια βέβαια. Δεν θα πούμε τώρα ποιος έχει δίκιο, αν και άποψη όλοι λίγο πολύ προσωπική έχουμε. Γι' αυτό και σας καλώ, σας το ξαναλέω το Viber, το είπα μια φορά και μου κάναν παρατήρηση, πρέπει να το ξαναπώ. 6951-904-904. 6951-904-904. Αυτό που είναι πολύ δυσάρεστο είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας αποφάσισε ότι πρέπει η Άννα Βύση, μάλλον ότι απαγορεύει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αναβλήθηκαν και οι εμφανίσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, στο Αθηνών Αρένα, που δεν θα λειτουργήσει για φέτος το χειμώνα. Πάμε για το 27 τον Οκτώβριο και βλέπουμε. Οι μουσικοί οι οποίοι μένουν χωρίς δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε. Και πείτε μου τώρα, αν η Άννα Βύση δεν τραγουδήσει Νίκο Καρβέλα, τι πρόγραμμα θα μπορούσε να κάνει? Δεν θα μπορούσε, Δημήτρη, έτσι. Έχει πει, έχει το τρένο που είναι πάρα πολύ καλό, αλλά και καμιά δεκαριά άλλα τραγούδια από το 1970. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μας αλήθεια τη γνώμη σας για αυτό το θέμα. Θα πούμε και αναλυτικότερα τώρα το τι έχουν προχωρήσει. Μιλάνε τώρα εταιρείες παραγωγής, υφοπλιστές, διάφοροι, νομικοί, τα πάντα όλα. Αλλά αυτό, όταν υπάρχει μια οικογένεια, γιατί έτσι τις βλέπει κανείς, δεν ήταν απλό ζευγάρι, ήταν ένα καλλιτεχνικό. Οικογενειακό, δεν ξέρω τι ζευγάρι, ήταν ο ένας για τον άλλον. Ευχόμαστε όλο αυτό να περάσει, θα τα πούμε όπως είπαμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν, απόδραση Ελένη Φουρέιρα, που κάποιοι μου είπαν χθες ότι στεναχωρήθηκαν για το σχόλιο, αλλά είναι γεγονός. Να στεναχωριέται ποιος το κάνει. Να στεναχωριόμαστε εμείς που απλά το μεταδίδουμε. Πάμε.

Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα Δύση, Καρβέλα και το ανάποδο. Έρχομαι τώρα να σκεφτώ με όλο αυτό που βλέπω στις τηλεοράσεις, στα social, παντού, στα ραδιόφωνα. Λογικό είναι, γιατί είναι δύο άνθρωποι απόλυτα αστραφτεροί και με πάρα πολλούς φανς. Έρχομαι όμως να σκεφτώ, θα το συνδυάσω λίγο με την τραγικότητα του ιατρείου εντός εισαγωγικών της Καρνεάδου. Λέτε τώρα ξαφνικά και η ΑΔΑΕ να ξυπνήσει, γιατί δεν ξέρει κάτι για τα κασέ των καλλιτεχνών, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και τα λοιπά, που και αυτά φαίνονται, okay, αλλά τα υπόλοιπα, γιατί η πλευρά των εφοπλιστών, των διοργανωτών, εν πάση περιπτώσει, μην τους χαρακτηρίζουμε και τους ανθρώπους, μια χαρά καλά κάνουν ο κύριος Κούστας, η κυρία Δήμητρα Κούστα και τα λοιπά, είπανε ότι τα κατέθεσαν τα λεφτά, θα τα πάρει ο Νίκος ο Καρβέλας, είναι συγκεκριμένο το ποσό, το οποίο είναι και φορολογήσιμο και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα όμως, από πού θα τα έπαιρνε? Και όλο αυτό που έχει ακουστεί ότι τα κέρδη ήταν 50-50 με την αναβίση, και μπράβο της, γιατί είπαμε, αναβίση χωρίς Νίκο Καρβέλα και τα ανάποδο δεν θα είχαν αυτή τη διάσταση που έχουν και έτσι όπως τους έχουμε στο μυαλό μας. Όλα αυτά πού δηλώνονται? Ο Νίκος Καρβέλας, ας πούμε, τι σχέση είχε με την κυρία Βύση? Είχαν εταιρεία? Δεν είμαι της εφορίας προς Θεού, αλλά λέμε τώρα, γιατί εμείς οι λοιποί εδώ που αγωνιζόμαστε και προβληματιζόμαστε για τα καθημερινά μας και των άρτων ημών των επιούσιων βοήθειά μας, νομίζω ότι ακόμα αυτά τα ποσά και λίγο, όχι, παθαίνουμε σοκ. Δηλαδή, πόσες ζωές πρέπει να ζήσει κανείς για να βγάλει ένα 250 που ζητούσε για μία συγκεκριμένη συναυλία ο Νίκος ο Καρβέλας? Καλά έκανε βέβαια και το ζητούσε, εδώ να λέμε και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αλλά σας ξαναλέω, είναι ένας έντονος προβληματισμός που με αφορμή κάποια γεγονότα, ευτυχώς που υπάρχει και το μυαλό στους ανθρώπους και το πάνε λίγο παρακάτω. Να μην μένουμε στο φαίνεστε. Εδώ υπάρχουν από πίσω, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η κοινωνία μας. Και η κοινωνία μας την οδηγεί εκεί, τι, την κοινωνία μας. Το σύστημά μας, παιδιά, δυστυχώς.

Αχ, εμείς στέλνουμε τέτοια μηνύματα στο ζεύγος. Βύση Καρβέλα, σ' αγαπάω πολύ. Όχι, βάλ το τέρμα. Σ' αγαπάω τέρμα, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, τελευταίο για να κλείσουμε εδώ το θέμα, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε περισσότερα. Τα νοικοκομεία εν Δήμο, μόνο που τα βγάλανε και στους Δήμους και στις Ρούγες και παντού τα έχουν βγάλει. Είναι το εξής λοιπόν αυτό που ακούμε από το πρωί και πιστεύω ότι το έχετε ακούσει κι εσείς. Ο Νίκος ο Καρβέλας, η μεγάλη του ένσταση είναι ότι διαχωρίστηκε ως αναπόσπαστο μέλος του διδήμου Βύση Καρβέλα, γιατί η Άννα Βύση αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία μιας εταιρείας μαζί με την κυρία Δήμητρα Κούστα και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, χωρίς τον Νίκο Καρβέλα όμως. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι θα μπορούσε να κλονίσει τον οποιονδήποτε. Και πιστεύω τη μεριά του Νίκου Καρβέλα ότι δεν είναι θέμα χρημάτων, γιατί το έχει αποδείξει. Είναι ενοχλημένος, γιατί το έλεγε και κάποιος που είναι πάρα πολύ κοντά του σε πρωινή εκπομπή σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο Γιώργο Τολιάγκα, ότι ήταν τόση η ενόχλησή του όταν τον έκοψαν από τις πρόβες για τη συναυλία στο Ολυμπιακό στάδιο, όταν αλλάχθηκαν οι μουσικοί, όταν αλλάχθηκε ο μαέστρος, όταν τέλος πάντων πολλά πολλά. Και εκεί έγινε η μεγάλη έκρηξη του Νίκου Καρβέλα και το αποκορύφωμα βέβαια. Αλλάχθηκαν τα εισιτήρια, έπρεπε να καθίσει αλλού. Αυτό από μόνο του είναι προσβλητικό. Ακόμα και αν είχαν έρθει σε ρήξη, γιατί είπαμε, είναι δημόσια εικόνα. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί τι μπορεί να υπάρχει από κάτω. Θα βλέπει ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ακόμα και αν οι ίδιοι δεν έλεγαν τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Εγώ αγαπώ πολύ και την Άννα Βύση, αγαπώ εξίσου και τον Νίκο Καρβέλα. Σας ξαναλέω, είναι αναπόσπαστοι αυτοί οι δύο για μένα. Είναι ένα πράγμα. Νομίζω και για όλους εσάς. Αχ, τα πάμε όμως και χθες. Τη δόξα πολύ εμείς ήσαν. Κανείς και αυτοί, αλλά τέλος πάντων. Το χρήμα πάντως ουδής.

0: Αχ, 30-40 μέλισσες. Ήταν καταπληκτικό το τραγούδι αυτό και επιλέχθηκε για ένα και μοναδικό λόγο. 1η Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Άκουσον, άκουσον. Τι ρατσισμός είναι αυτός? Δηλαδή, δεν έχω ακούσει πρώτη ηλικία, δεύτερη ηλικία, τρίτη ηλικία, αφού μιλάμε για ηλικιωμένους, γιατί να είναι τρίτη ηλικία? Τέλος πάντων, αυτό από μόνο του είναι ρατσιστικό, παρόλο που προσπάθησαν να μας πείσουν, έγινε μια μεγαλειώδης παγκόσμια εκδήλωση, αυτό δηλαδή αναπαρήχθηκε σε όλο τον πλανήτη, ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας κάνουν αρνητικές σκέψεις και γι' αυτό δεν επιλέγονται, δεν είναι οι πρώτες επιλογές στον εργασιακό χώρο. Και προσπάθησαν να το χρυσώσουν κάπως το χάπι, ότι αυτό έχει να κάνει με τα κύτταρα και τον εγκέφαλο, πώς εξελίσσεται κτλ. Οπότε προτιμούμε παιδιά και νεαρότερα άτομα για δουλειά και να ερχόμαστε και σε επαφή με νεότερα άτομα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, την τρίτη ηλικία? Καταρχήν δεν μου αρέσει η τρίτη ηλικία. Τι 30, τι 40, τι 50, τι 60 θα πω. Θυμηθείτε, η σύνταξη είναι στα 67 και προβλέπεται να ανέβει κι άλλο. Και αν δεν τους επιλέγουμε για την εργασία, επειδή σκέφτονται, έχουν αρνητικές σκέψεις, που και αυτό λογικό είναι, η σοφία φέρνει και τον αρνητισμό. Δηλαδή, το να συγκρατούμαστε και να μην υπάρχει αυτή η παρόρμηση της νιώτης, τι πιο φυσιολογικό? Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω πως βλέπουμε έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο να συμπεριφέρεται σαν έφηβος. Τον λέμε συνήθως, ας μην το πούμε όμως, συγγνώμη κιόλας. Η ώρα τι ώρα έχει φτάσει?
1: 25.
0: Μάλιστα, είναι 4 και 25 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο κανάλι 1, στο συγγνώμη κιόλας. Πάμε για λίγο μουσική ακόμα. Α, ναι, τώρα φτιάχνει διάθεση. Ετοιμαστείτε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ένα αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περέα και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Είσαι ένας πειρασμός, σκέτη αφού.

0: Έτσι, εμπρός στο δρόμο που χάραξαν οι Kings. Το καυτό μπικίνι και για τους 30 και για τους 40 και για τους 50 και για τους 60. Έχετε δει χειμερινό κολυμβητή να είναι κάτω από 60? Όχι, καλά κάνουν λοιπόν και φοράνε και τα μπικίνια τους. Το μπικίνι, εντάξει, το ξέρουμε. Πλάκα κάνουμε. Δημήτρη, έχεις κάποια άλλη άποψη γι' αυτό? Έχεις αντίθετη
1: όχι,
0: γνώμη? Συμφωνείς? Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Όπως αισθάνεται ο καθένας.
0: Έτσι, ακριβώς. Είμαστε εδώ λοιπόν στο κανάλι 1 στους 90,4. Το συγγνώμη κιόλα, αν είπαμε και καμιά κουβέντα και σας στεναχωρήσαμε. Δεν είχαμε τέτοια πρόθεση, να είστε σίγουροι. Η Εύα Παραδής είναι μαζί σας. Ο Δημήτρης. Αυτά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πείτε καλό. Ο Παπαδάκης, ο Δημήτρης είναι εδώ μαζί μας. Μπορώ να τον πω και Παναγιώτη. Ναι, Παναγιώτη Φύτρα, λες. Να του στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Έχουμε να σας πούμε κι άλλα στην πορεία, αλλά προς το παρόν ένα Πέτρο Ιακωβίδη. Νομίζω ότι το σηκώνει τώρα έτσι λίγο η ώρα. Για πάμε. Τέλεια.

0: Κοίτα να δεις που κάπως μου ήρθε τώρα. Έχω μια υποψία ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να γράφει και για μας εδώ. Όχι, λέτε. Τέλος πάντων. Γιατί είναι ωραίο να κάνεις θετικές σκέψεις όμως. Πολύ μου έχει κοστίσει αυτό με την τρίτη ηλικία ότι κάνουν αρνητικές σκέψεις. Όποιος το είπε δεν έχει φτάσει στην τρίτη ηλικία για να ξέρει. Όχι ότι έχουμε φτάσει εμείς τώρα. Μπορεί να εξηγηθούμε κιόλας. Παιδιά. Δημήτρη, πες σε παρακαλώ.
1: Μένουμε
0: πάντα παιδιά. Κάποιος το έλεγε αυτό.
1: Εγώ, ο Ηλιόπουλος.
0: Σε ένα μουσικό. Α, σε ταινία, σε ελληνική ταινία. Ναι. Να κάνουμε κάποια στιγμή και τραγούδια με ελληνικές ταινίες. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι το Viber μας είναι 6951-904-904. Αν θέλετε να κάνουμε το οποιοδήποτε σχόλιο ή να το μοιραστούμε, να μοιραστείτε κι εσείς τις σκέψεις σας μαζί μας. Είπαμε το θέμα το κουτσομπολίστικο τώρα, κακός που το λέμε, το χαρακτηρίζουμε έτσι, αλλά τώρα κουτσομπολιά κάνουμε αφού δεν ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Ακούμε δεξιά, ακούμε αριστερά, σας μεταφέρουμε κι εμείς. Αυτή δεν είναι και η έννοια του κουτσομπολιού εξάλλου. Αυτό ακριβώς είναι. Για Βύση Καρβέλα λέμε. Το άλλο το θέμα δεν θέλουμε καν να το αγγίξουμε. Το Γιώργο Μαζονάκη είπαμε, τον αγαπάμε, ακούσαμε και το διανυκτερεύω. Και τώρα, να σας πω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Το Viber κρατήστε το, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη είπαμε θα είμαστε εδώ με το συγγνώμη κιόλας, θα έχουμε για σας πολύ ωραίους διαγωνισμούς και τα δώρα θα είναι εκλεκτά. Με την έννοια ότι θα φροντίσουμε πολύ για τη νυχτερινή σας διασκέδαση. Νυχτερινή διασκέδαση και μάλιστα δωρεάν, νομίζω, έχει να πει πολλά. 6951-904-904, αν θέλετε να μας ζητήσετε και τα σχήματα που θέλετε να δείτε για να σας εξασφαλίσουμε εμείς την είσοδό σας εκεί, την ελεύθερη είσοδό σας και να περάσετε τέλεια, και αυτό ακόμη θα το δεχτούμε. Και τώρα, αυτά είναι. Πάμε στα πιο καινούργια τώρα. Όχι, δεν είναι και πολύ καινούργιο τραγούδι. Καινούργια σε σχέση είναι. Μαλού. Λύσε μου μια πορεία, βρε Δημήτρη, αν ξέρεις. Το μαλλού από πού βγαίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις,
1: Νομίζω ότι μάλλον το διάλεξε σαν...
0: Α, δεν είναι υποκοριστικό κάποιο. Μαλού. Μαλού, λοιπόν, παιδιά. Και αν ξέρει κανείς, σας μας το πει.

Αυτή ήταν η Μαλού λοιπόν και πάμε να δούμε κάτι, να ακούσουμε μάλλον τώρα κάτι ακόμα. Εχθές το βράδυ ήταν η πρεμιέρα του Λάκη του Λαζόπουλου, σωστά, πρεμιέρα ήταν εχθές. Ήταν πάρα πολύ ωραίος όπως πάντα, αγαπημένος καλλιτέχνης, όμως έχω μια ένσταση βρε παιδιά, δεν ξέρω για εσάς που πιθανά το είδατε. Το όλο σκέτς με τη Χρύσα Ρόπα και αυτό το σκηνικό του ιατρίου της Καρνεάδου και τα λοιπά, δεν έβγαζε το γέλιο που πραγματικά ακούγαμε να απολαμβάνουν από κάτω οι θεατές και να γελάνε, όμως δεν ξέρω αν στους τηλεθεατές περνούσε το ίδιο. Ήταν λίγο, άφηνε μια πικρία, γιατί όλο αυτό το σκέτς ήταν στηριγμένο πάνω σε ένα τραγικό, το αποτέλεσμα μάλλον όλης αυτής της κατάστασης είχε ένα πολύ τραγικό γεγονός. Για να μην πούμε τη δολοφονία του Γιώργου Μαζονάκη, την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη θα πούμε, εμείς δεν είμαστε και δικαστήρια για να ξέρουμε. Αυτό λοιπόν με έκανε να αισθανθώ ότι ίσως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή τόσο νωρίς, πριν καν συμπληρωθούν οι 40 μέρες που πρέπει για το μνημόσυνο, τέλος πάντων αυτά τα κλασικά που συμβαίνουν. Δεν ένιωθα τόσο άνετα να το βλέπω, δεν μπορούσα να διασκεδάσω, παρόλο που η εικόνα του Λάκη Λαζόπουλου με το κόκκινο παντελονάκι και τα μιούλς από κάτω ήταν θεϊκή. Το θεωρώ λίγο άστοχο σαν χρόνο. Ήταν λίγο, ναι, άκομψο, άβολο για μας σαν τηλεθεατές. Μπορεί να κάνω και λάθος, τώρα καταθέτω την προσωπική μου γνώμη. Και Δημήτρης βέβαια συμφωνεί, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, αχ καλέ, που ξαναγυρνάμε, πάει το σύστημα, δεν φταίω εγώ, ξαναγυρνάμε στη Βύση. Βύση τώρα και Αιγαίο.

Αχ, αυτό τώρα μου φέρνει μελαγχολία. Ξέρετε κάτι, μόνο στο Αιγαίο θα μπορεί η Αναβίση πλέον να τραγουδάει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Αυτό που τώρα, γιατί παρακολουθούμε και λίγο τηλεόραση, μία νομικός από την Κύπρο, τώρα συγγνώμη, δεν το συγκράτησα το όνομά της, λέει ότι σε περίπτωση που η Αναβίση σε δημόσια παρουσία της κάπου, σε κάποιο χώρο, σε κέντρο νυχτερινό, σε συναυλία και οτιδήποτε, τολμήσει να ερμηνεύσει τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, η αστυνομία θα πάει και θα τη συλλάβει. Δεν είναι μόνο. Σε περίπτωση που, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι πολύ μελαγχολικό να το σκέφτεται κανείς. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η ηρεμία και η νυφαλιότητα. Και ξέρετε, ναι, να διαβάσουμε και τα μηνύματα, να στείλουμε φιλιά στη Μυρτό που μας λέει καλησπέρα, καλή αρχή. Τους αρέσει η εκπομπή, πολύ χαιρόμαστε. Μυρτούλα, ευχαριστούμε. Η Ματίνα. Καλά, αυτό ντρέπομαι τώρα. Ευάκη, εσύ Κυπρώτη. Λες να την ξέρω τη Ματίνα. Πολύ πιθανόν θα είναι κάποια γνωστή. Αν είναι και αυτή που φαντάζομαι, ένα θα της πω. Έχει πολύ γούστο. Λοιπόν, αστειευόμαστε, έτσι. Θα ήθελα να πω τώρα κάτι σχετικά με το επόμενο τραγούδι, για να φύγουμε από το θέμα Βύση Καρβέλας. Το Σταν, τον οποίο Σταν. Νομίζω ότι όλοι τον συμπαθείτε και τον αγαπάτε, το αποδεικνύει και η πορεία του αυτό. Αλλά έχω να σας καταθέσω ότι είναι τόσο καλό παιδί και τόσο. Πώς να το πω, μιας άλλης γενιάς παιδί, παρόλο που είναι σύγχρονος. Θυμάμαι λοιπόν στην πρώτη του συνέντευξη τηλεοπτική είχε πει ότι είχε ντυθεί πάρα πολύ βαριά ρε παιδί μου, ενώ ήταν καλοκαιράκι και αυτά, είχε βάλει λοιπόν ένα πουκάμισο που ήταν κλειστό μέχρι το λαιμό, μανίκια μακριά και τα σχετικά. Και όταν τον ρώτησαν, μα γιατί ρε παιδί μου είσαι ντυμένος έτσι, λέει, γιατί παιδιά έχω κάνει ένα τατού και τώρα τα ακούει ο μπαμπάς μου πρώτη φορά. Πριν το δει λοιπόν, να τον ενημερώσω ότι το έχω κάνει. Μπράβο στο Σταν, μπράβο στην οικογένεια που τον μεγάλωσε, έχει και ο ίδιος μια καταπληκτική οικογένεια και σε θέλω εδώ.

0: Για να πάμε πάλι μια, να επιστρέψουμε στα τηλεοπτικά. Είπαμε και για τον Λάκη Λαζόπουλο. Να πούμε τώρα για τους Αρβίλα, Boomers, πολλά, δεν θυμάμαι τι άλλα έχουν εξελιχθεί. Τέλος πάντων, Boomers νομίζω ήταν το τελευταίο.
1: Και βινήλιο.
0: Και το βινήλιο. Το βινήλιο ήταν από τα πολύ καλά τους. Δεν θα είναι στον Αντένα, δεν συνεχίζουν τα τρία παιδιά στον Αντένα. Αν και είπαμε εδώ εμείς όταν κλείνει το μικρόφωνο, λέμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Τέλος πάντων, γιατί είπαμε, κρατάμε και ένα επίπεδο στο συγγνώμη κιόλας, γιατί με ένα συγγνώμη δεν καθαρίζεις, οπότε λένε, ακούγεται μάλλον ότι μπορεί να οδεύσουν και προς Μέγκα πλευρά. Θα ξαναπώ την ένστασή μου, πολλές ενστάσεις σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μου αρέσουν, θα μείνουμε μέχρι εκεί. Αν μου πείτε τώρα και μας νοιάζει. Όχι, θέλω να πω όμως το εξής, γιατί μας έπιασε και αυτό με τα εργασιακά σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραία τα παιδιά, αλλά αυτοί οι όροι των συμβολέων, ότι εμείς βγαίνουμε συγκεκριμένους μήνες, δεν κάνουμε μεγάλο αυτό και βάζουμε όρια και πρέπει να σέβεστε τη δουλειά μας και αυτά. Θέλω να πω, και με αφορμή μάλλον τα παιδιά, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν κάνει σαν συμφωνία. Με αφορμή λοιπόν τους Boomers, τον Αντώνη Κανάκη και τους Λοιπούς, ότι ο σεβασμός πρέπει να είναι αμφίδρομος. Δηλαδή, σε έναν εργασιακό χώρο, ξαναλέω με αφορμή για να μην παρεξηγηθώ, δεν πηγαίνει. Σε έναν εργασιακό χώρο, λοιπόν, όπως πρέπει να σέβομαι εγώ τη δουλειά μου, πρέπει να με σέβονται και οι άλλοι. Και αυτό, αν δεν είναι αμφίδρομο, τότε άστο. Δεν είναι σεβασμός, είναι κατάχρηση.

Μα πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, είναι και 16:57 πρώτα λεπτά, εδώ το συγγνώμη κιόλας, θα σας πει συγγνώμη κιόλας, αλλά πρέπει να φύγουμε. Νομίζω ότι ήταν καλά σήμερα, πρέπει να περάσατε κι εσείς καλά, ευελπιστούμε, περάσαμε κι εμείς πολύ ωραία με την παρέα σας, από την Εύα Παραδίση που ήταν στο μικρόφωνο, και το Δημήτρη το Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Το πέτυχα με την πρώτη, έτσι το διάβασα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι. Φιλιά πολλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.
3: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

κάποια προβλήματα υγείας, τώρα είναι μια χαρά. Αναρώνει Μάικλ Κιβανούκα, Summer Clothes. Και το Fudge που θα έρθει 23 Οκτώβρη, το νέο του πόνιμα. Μας χαρίζει ωραία πράγματα ο Μάικλ Κιβανούκα. Είμαστε ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1, στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 στο γνωστό μας ραντεβού, εδώ Δευτέρα με Παρασκευή καθημερινά, στο πρώτο μέρος της Rock Zone. Απόψε Πέμπτη, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, Δημήτρης Αντωνόπουλος, τις επόμενες 2 ώρες, 7 με 9. Ωραίες φωνές, Μάικλ Κιβανούκα για το ξεκίνημα, Leon Bridges για τη συνέχεια, σπουδαίο άλμπουμ και αυτός με το Happiness Anytime. Αυτό είναι το μόνιμο κομμάτι από το νέο του άλμπουμ. 6951-904-904 τα μηνύματα σας στο Viber και 210-4224-4416 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση. Happiness.

Όπως κάνουμε καθημερινά, γυρίζουμε πίσω στο παρελθόν για να θυμηθούμε σπουδαία άλμπουμ, τραγούδια που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Ένα από αυτά, το Dirty Mind του Prince, έντεμος το 1980, 8 Οκτώβρη, 46 ολόκληρα χρόνια πριν. Το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Prince, Dirty Mind, σαν σήμερα κυκλοφορούσε. Η μεγάλη επιτυχία ήταν το Uptown. Είχαμε πει και πρόσφατα για μια συλλογή που κυκλοφόρησε με κάποια ακυκλοφόρητα τραγούδια του τη φετινή χρονιά, μετά το θάνατό του, που δεν προσθέτουν κάτι στον σπουδαίο μύθο, μουσικό μύθο του Prince. Συνεχίζουμε με τον Bruno Mars, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 41 ετών, πολύ επιτυχημένος. Στην αρχή της χρονιάς γνώρισε μεγάλη επιτυχία και με το νέο του άλμπουμ, το Romantic, που παίξαμε και το αρκετά στη Rock Zone, και φυσικά με το Adjust Might, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τη φετινή χρονιά.

21 λεπτά μετά τις 5 η Culture Club στο κανάλι 1 στους, στη Ροκζόνη. Σαν σήμερα το 1982 οι Culture Club κυκλοφορούσαν το Kissing to be Clever, το ντεμπούτο άλμπουμ τους, και γνώριζαν, θα έκαναν τρεις top 10 επιτυχίες στη Βρετανία. Μία από αυτές το Do You Really Wanna Hurt Me, που ακούσαμε εδώ, εμβληματικό τους και πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι. Λέγαμε πριν για το άλμπουμ του Prince που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Άλλο ένα σπουδαίο άλμπουμ, αυτό το Talking Heads, το Remaining Light, είχε κυκλοφορήσει ακριβώς την ίδια μέρα με εκείνο του Prince, το 1980, 8 Οκτώβρη, 46 ολόκληρα χρόνια πριν. Και ένα κομμάτι μέσα από εκεί που θα έμενε για πάντα, το Once in a Lifetime.

at the bottom of the ocean, under the

Once in a Lifetime, οι Talking Heads από το Remaining Light που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1980 και έφτασε βέβαια στα 20 καλύτερα στην Αμερική και πολύ κοντά εκεί, νούμερο 21 στη Βρετανία. Σπουδαίο τρίτο άλμπουμ των Talking Heads, οι οποίοι μας φέρνουν μέχρι το τέλος του ημιώρου. Πάμε να κλείσουμε τους Duran Duran που επιβεβαίωσαν την... Το πρώτο remix άλμπουμ στην καριέρα τους θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου. Ήδη υπάρχει, είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες αυτή η σειρά από τα remix στα τραγούδια των Duran Duran. Τίτλος Free to Love, Hot Star Remixes και σε φυσική μορφή 30 Οκτωβρίου. Ο τίτλος του άλμπουμ έρχεται από τη συνεργασία τον Duran Duran με τον Al Rogers που είχαμε παίξει πολύ και εδώ στη Ροκζόνη. Με αυτό θα κλείσουμε το τελευταίο τους καινούριο τραγούδι. Και ερχόμαστε στο δεύτερο ημίωρο με εντελώς διαφορετικό ύφος. Μείνετε εδώ σε 90,4 και τη Ροκζόνη. Σε λίγο και πάλι μαζί.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό το καινούριο άλμπουμ του Steven Wilson. On Chapel Slope, ένα ακόμα κομμάτι από το νέο του άλμπουμ. Με αυτό ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο Rock Zone, κανάλι 1, εδώ από το κέντρο του Πειραιά, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Κάποιες νέες κυκλοφορίες στην αρχή του δεύτερου ημίωρου. ...69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441. Έως 6 ανοιχτές γραμμές για σας.

Και από το νέο πόνημα του Steven Wilson στους Kings of Leon και το Cold Blue Dawn, πρέπει να δείτε αυτό το βίντεο κλιπ που είναι όλο με φωτογραφίες από τα αρχεία της NASA. Έχει πολύ ενδιαφέρον.

Cold Blue Dawn, πολύ όμορφο κομμάτι από τους Kings of Leon, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που σας λέω με το βίντεο κλιπ, μια πρωτοφανής, έτσι, πρωτότυπη θα έλεγα, συνεργασία των Kings of Leon με το Weather Station, με ένα βίντεο κλιπ αποκλειστικά με φωτογραφίες από, από το αρχείο της NASA. Αξίζει τον κόπο, δεν θα χάσετε το χρόνο σας. Πάμε σε ένα άλμπουμ που θα έρθει αύριο Παρασκευή. Ο Christian Matson, που κρύβεται πίσω από το όνομα The Tallest Man on Earth, και κρύβεται πίσω από αυτό το όνομα εδώ και καμιά 20 χρόνια, Indie Folk, μονοπάτια εδώ. Νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, είπαμε, αύριο. Ο Σουηδός, που παίρνει πολλά στοιχεία από την παραδοσιακή μουσική της χώρας του, Just Beyond Endless Mountain. Παραδοσιακή μουσική εννοώ ότι είναι η αφορμή, η σπίθα για τα κομμάτια που φτιάχνουν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το άλμπουμ που μάλλον θα μας απασχολήσει και την άλλη εβδομάδα, με το In the Silver Wire Up the Hill.

The Tallest Man on Earth ήταν το κομμάτι In the Silver Wire Up the Hill, το project του Σουηδού Christian Mattsson, που θα κυκλοφορήσει αύριο, μία από τις νέες κυκλοφορίες. Από τις καλές νέες κυκλοφορίες της προηγούμενης Παρασκευής είναι φυσικά το καινούριο άλμπουμ του Johnny Marr, του κιθαρίστα των Smiths, που παίρνει εξαιρετικές κριτικές όπου διάβασα γι' αυτόν. Αυτό είναι το Beyond the Rain, ένα από τα καινούργια του τραγούδια.

Από το καινούριο άλμπουμ του Johnny Marr που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή και όπως σας είπα είναι πάρα πολύ καλό. Τίτλος του The Age of Everything, το κομμάτι που ακούσαμε εδώ, δεν το είχαμε ξαναπαίξει, ήταν το Beyond the Rain. Μπαίνουμε σιγά σιγά, πλησιάζουμε προς τα τελευταία 10 λεπτά. Θα γυρίσουμε πίσω στο 2006, 20 χρόνια πριν σαν σήμερα, οι Killers ξεκίναγαν ένα σερί 3 εβδομάδων, νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία, με το δεύτερο τους πολύ σπουδαίο άλμπουμ «Sam's Town».

Tom Petty και είμαστε πολύ περηφάνοι που σας ζώνει, σαν μουσική ζώνη, τον θυμόμαστε τακτικά και παίζουμε συνέχεια και τον παρακολουθούσαμε και όσο ήταν ζωή, τι κάνει, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Tom Petty Heartbreakers, The Last DJ από το ομώνυμο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2002 και ένα πολύ καλό σίγγλ αυτό. Το σίγγλ αυτό που ακούσαμε, το μόνιμο κομμάτι, βοήθησε το άλμπουμ να φτάσει μέχρι τα 10 πρώτα στην Αμερική εκείνη την χρονιά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Pulp, 8 Οκτωβρίου του 2001. Κυκλοφορούσαν ένα double side single, CD τότε, CD singles, το Sunrise, παρέα με το Trees, από το τελευταίο τους ως τότε άλμπουμ, We Love Life. Όλοι ενθουσιαστήκαμε την περσινή τους θριαμβευτική επιστροφή. Διάλεξα να κλείσουμε το The Trees, το οποίο θα μας πάει μέχρι τις ακριβώς, μέχρι τις 6. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1.90.4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

ένα σχήμα που αγάπησε πολύ και το ελληνικό κοινό. Πρώτο για τη δεύτερη ώρα, η Star Sailor. 25 χρόνια πριν, σαν σήμερα, έκαναν τον ντεμπούτο τους, το Love Is Here. Με κομμάτια όπως το Fever που άνοιξε τη δεύτερη ώρα. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα, στο δεύτερο μέρος. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 9. 6951-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441 έως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Στους Radiohead τα πάμε για τη συνέχεια. Ήμασταν τώρα με τους Star Sailors το 2001, θα πάμε στο 2000. Σαν σήμερα οι Radiohead ξεκίναγαν ένα σερί 2 εβδομάδων στο νούμερο 1 στη Βρετανία με το 4ο στούντιο άλμπουμ τους, το Key Day. Αμέσως μετά το σπουδαίο Key Computer, σπουδαίο άλμπουμ και αυτό, το οποίο ήταν και το πρώτο άλμπουμ το Radiohead που έκανε νούμερο 1 και μάλιστα την πρώτη εβδομάδα στην Αμερική. Δύσκολο πράγμα γενικότερα διαχρονικά να κάνει ένα βρετανικό συγκρότημα νούμερο 1 στην Αμερική. Το Key Day, το οποίο άλλαξε τελείως τον ήχο, συνέχισε από εκεί που το έπιασε το OK Computer και πήγε ακόμη παραπέρα. Όσον αφορά το promotion, σε αυτό το άλμπουμ οι Radiohead δεν κάναν κάποιο single, δεν κυκλοφόρησαν κάποιο κομμάτι σαν single, έπαιξε αρκετά όμως το Optimistic που θα ακούσουμε εδώ στα ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο. Πολλά κομμάτια του άλμπουμ ερχόντουσαν και από πολύ παλιά. Το πολύ αγαπημένο μου The National Anthem είναι από τα σχολικά χρόνια των Radiohead, το έχει γράψει ο Tom York, και μόλις το 97 μπήκαν drums και bass στο κομμάτι, προοριζόταν για ένα B-side του OK Computer. Τελικά και αυτό βρήκε το δρόμο του στο Key Day, όπως και εδώ το Optimistic.

Optimistic από το Key Day των Radiohead, που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία το 2000. Για τη συνέχεια να πάμε στην εγχώρια ελληνική σκηνή και για ένα από τα πολύ καλά της σχήματα, τους Mechanimal, και την ετικέτα τους στην Inner Ear, που έχει μια έχει φτάσει τις, διαβάζω εδώ, τις 300 κυκλοφορίες μέσα σε αυτές πολύ σπουδαία πράγματα για την ελληνική σκηνή, μουσική σκηνή, και αγγλόφωνη και ελληνόφωνη. Ένα ξεχωριστό ορόσημο λοιπόν για την Inner Ear. Η 300η κυκλοφορία της δισκογραφικής έμελε να είναι το 15 των Mechanimal. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο κομμάτι από αυτό το καινούργιο άλμπουμ. Είναι το «Χωρίς συνδρομή».

οι σκουπίδια, κοντρινά παιχνίδια παίζουν κρυφτό. Στα δωμάτια καίνε τα ίδια φώτα. Η αγάπη, ξέρεις, δεν έχει on-off. Υπάρχουν νύχτες που τα φώτα τρεμοπαίζουν, σαν να ξέρουν πως ίσως, πως ίσως είσαι εδώ. Ξέχνα τα όλα. Ένα αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γινόμαι τόσο βαρετός. Χωρίς εσένα.

πως τότε που ήσουν εδώ. Μια cyber κουκλά, να σ' ακουμπήσω, να σε φιλήσω χωρίς συνδρομή. Υπάρχουν μέρες που το δέρμα μου έχει ανάψει, στεγνώνει λύπη, κολλάει στο νου.

0: φτιάχνω εικόνες. Απαλά σε κλικάρω να σε φέρω κοντά. Γαμάτα όλα. Ένα αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός. Ένα σπασμένο ρομπότ. Χωρίς εσένα. Πες μου ψέματα πως όλα είναι εντάξει. Ίδια όπως τότε όταν ήσουν εδώ. Μια cyber καύλα. Να σε κρατήσω. Να σε φιλήσω χωρίς συνδρομή. Γάματα όλα. Ένα αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου και μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός.
1: Αυτή ήταν η Mechanimal με το πρώτο του σίγγλ χωρίς συνδρομή από το νέο τους άλμπουμ 15, την 300η κυκλοφορία της Inner Ear. Μια κυκλοφορία ορόσημο. Ένα νούμερο ορόσημο. Περίπου 20 λεπτά μετά τις 6 είμαστε πάντα Ροξόνη, κανάλι 1 στους 90,4. Φεύγουμε από την ελληνική εγχώρια σκηνή και πάμε στους Βρετανούς Charlatans, που σαν σήμερα το 1990, 36 χρόνια πριν, είχαν κυκλοφορήσει τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, Sam Friendly. Οι Charlatans βέβαια που στις 17 του μήνα, σε λίγες μέρες, θα είναι στο Floyd με όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Από εκείνο το πρώτο άλμπουμ φυσικά γνώρισαν επιτυχία κατευθείαν με το The Only One I Know.

Οι Charlatans με την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία The Only One I Know από το άλμπουμ τους, πρώτο άλμπουμ, debut άλμπουμ Sun Friendly που είχε έρθει το 1990 σαν σήμερα στις 17 του μήνα στο Floyd η σπουδαίοι Charlatans εδώ στην Αθήνα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με δύο κομμάτια χωρίς τη δική μου διακοπή από τα Zeros. Θα ξεκινήσουμε από τους Cage the Elephant και το τρίτο τους άλμπουμ Melophobia που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2013. Θα ακούσουμε το Come a Little Closer και αμέσως μετά, χωρίς τη δική μου διακοπή, Hot Hot Hit από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Make Up the Breakdown, με το single τους Bandages που είχαν κάνει επιτυχία πίσω στο 2002. Ντεμπούτο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Η μεγαλύτερη επιτυχία, το κομμάτι σήμα κατά The Thin της Lynn Anderson, Rose Garden. Ένα σίγγλ, ένα 45 που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1978, 8 Οκτώβρη. Νούμερο 1 στη λίστα των country στην Αμερική, αλλά πέρασε και στη λίστα με τα 100 καλύτερα, τη γενική, και έφτασε μέχρι το νούμερο 3. Τεράστια επιτυχία. Μπήκαμε στο τελευταίο μας σημείωρο. Ροκζόνη, κανάλι 1, στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Δήμητρης Αντωνόπουλος στο δεύτερο μέρος, 7 με 9. Αφήνουμε την Lynn Anderson και το Rose Garden και πάμε στο 1964 για το Roy Orbison, που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία με το Oh Pretty Woman. Ήταν το τρίτο του νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Pretty Woman, ο Roy Orbison, 1964, νούμερο 1 στη Βρετανία σαν σήμερα και μάλιστα για τρίτη φορά. Για άλλους όμως και πολύ σπουδαίους, τα νούμερο 1 στη Βρετανία ήρθαν πολύ πιο δύσκολα. Θα πάμε στο 1988. Οι U2 με τη 12η κυκλοφορία τους, με το 12ο single τους ουσιαστικά, κατάφερναν να φτάσουν επιτέλους στην κορυφή της Βρετανίας για πρώτη φορά. Και το έκαναν με το Desire. Ήταν σαν σήμερα το 1988.

Desire, η U2 από το Ράτλενχαμ, που έμελε να είναι το πρώτο σίγγλ που θα τους πήγαινε στην κορυφή στη Βρετανία σαν σήμερα το 1988, μετά από 12 άλλα σίγγλ που είχαν κυκλοφορήσει ως τότε η U2. Το Δεκέμβρη, καθώς φέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια από το πρώτο άλμπουμ της Joan Jett και των Blackhearts, το Isle of Rock'n'Roll, στις 11 Δεκέμβρη θα κυκλοφορήσει ένα διπλό βινήλιο και ένα διπλό CD με το άλμπουμ συν το Shadow Album, Isle of Rock'n'Roll plus Shadow Album. Δίπλα στον αυθεντικό δίσκο θα βρίσκεται το ακυκλοφόρητο Shadow Album με μια καταγραφή των τραγουδιών σε πολύ πρώιμη, στην πολύ πρώιμη μορφή τους. Μια σειρά από χαμένες ηχογραφήσεις που θα έρθουν τώρα στο φως.

Αυτό ήταν το δεύτερο καινούριο κομμάτι. Είχαμε παίξει και πριν 15-20 μέρες το Swallow the Bomb. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν το πρώτο σίγγλ. Το ομώνυμο κομμάτι Dead Company από το καινούριο άλμπουμ των Royal Blood που θα κυκλοφορήσει σήμερα. Πάμε σε μια σπουδαία κυκλοφορία για τη συνέχεια, μπαίνοντας σιγά σιγά προς τα τελευταία 10 λεπτά. Πέρασαν 35 χρόνια, ήταν σαν σήμερα 8 Οκτώβρη του 1991, που κυκλοφόρησαν οι Soundgarden το τρίτο τους άλμπουμ Bad Motor Finger και άρχισαν επιτέλους να κάνουν επιτυχία με όλη τη σκηνή του grunge. Βέβαια, να εκτιλήσετε τα Outshined, Rusty Cage και άλλα κομμάτια πήραν πολύ χρόνο στο ραδιόφωνο και στο MTV, μπαίνοντας οι Soundgarden για πρώτη φορά και στα 40 καλύτερα άλμπουμ με αυτή τη σπουδαία τους δουλειά. Outshined για τη συνέχεια.

με τους Queens of the Stone Age και ένα από τα καινούργια τους τραγούδια, το Insignificant Other, φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Κάπου το δίνουμε σκυτάλι στον Δημήτρη Αντωνόπουλο για τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ μείνετε στη Ροξόνη. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η τελευταία από αυτές έρχεται από τους Def Leppard. Θα κλείσουμε μια μπαλάντα, πάμε πίσω το 1988. Οι Def Leppard κατάφεραν κάτι απίθανο, να πάνε νούμερο 1 στην Αμερική με το Love Bites. Και κάπως έτσι κλείνουμε για απόψε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στην τελευταία Rock Zone για την εβδομάδα, λίγο μετά τις 5.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.
4: This is gonna be our new rock and roll 45. That's 45 as in 45 revolutions per minute. And how many revolutions can we have in 2.5 minutes? 112.5.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7. Με τον Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Αντωνόπουλο στους 90,4. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι πολύ σημαντικό στην εκπομπή. Θα τα πούμε. Η U2 πίσω στα πάτρια εδάφη, στο σχολείο τους, μισό αιώνα μετά. Το ηχητικό αποτύπωμα από την εμφάνισή τους στις 25 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγες εβδομάδες δηλαδή, με αφορμή το καινούριο του άλμπουμ, το Carnaval Deluxe, που κυκλοφορεί στις 13 του επόμενου μήνα. Silencio. Σκεφτείτε τώρα τα παιδιά στο Δουβλίνο να συναντήσουν σήμερα τους ήρωές τους και από την άλλη το παιδί μέσα από τον Bono, τον The Edge, να επιστρέφει εκεί που όλα ξεκίνησαν και στήθηκε σιγά σιγά το όνειρο του συγκροτήματος.

Stones καινούργιο άλμπουμ Never Gonna Lose You. Ανοίξαμε τους YouTube Silencio από το νέο των Ιρλανδών. Ζωντανή ηχογράφηση στο Δουβλίνο πριν από μερικές εβδομάδες. Στην δεύτερη ώρα, στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής, θα δούμε ένα καταπληκτικό άλμπουμ από τη δισκογραφία των Roxy Music που επανακυκλοφορεί με πολλά έξτρας και τα σχετικά. Μιλάμε για το δεύτερο άλμπουμ των Roxy Music. Πάμε τώρα στον εναλλακτικό ήχο της Βρετανίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στις μέρες μας. Fat Dog, Cancel Me.

Βλέπω εδώ στην σελίδα της Rough Trade να πούμε ότι το άλμπουμ που ακούμε είναι στην ετικέτα της Domino. Σε πολλά σημαντικά μουσικά site και ευρύτερα. Χαρακτηρίζεται σαν ένα από τα σημαντικά dance park, punk σχήματα της Βρετανίας σήμερα, αυτό εδώ, Fat Dog, στο καινούριο τους άλμπουμ. Cancel Me, I'm Tired. Ένας ήχος που πετυχαίνουν εδώ πραγματικά να πατάνε σε δύο βάρκες. Υπάρχει το στοιχείο των εξάρτητου ήχου που έχουμε μάθει μέσα στα χρόνια με ένα σημερινό περιεχόμενο με κάποιο τρόπο. Είναι ενδιαφέρον άλμπουμ, σίγουρα.

είναι στους 90,4, είμαστε ήδη 18 λεπτά μετά τις 7. Η Ιταλία είναι το τρίτο άλμπουμ των Spoil, το σχήμα του Giovanni Santolan. Ήδη από τα άλμπουμ που προηγήθηκαν φάνηκε ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση το group, βαθιά επηρεασμένο βέβαια από τον ηλεκτρονικό ήχο του γορθικού rock, το post-punk και όλα εκείνα τα στοιχεία, και βλέπουμε συχνά σχήματα από την Ιταλία τα τελευταία χρόνια και στο κιθαριστικό rock να ξεχωρίζουν και να κάνουν πράγματα πολύ καλά. Αρκετά από αυτά μάλιστα τα βλέπουμε και στην χώρα μας σιγά σιγά, και αυτό είναι όμορφο.

των National, ο Matt Berninger, στο καινούριο του EP. Μετά το περσινό πολύ καλό άλμπουμ με τον τίτλο Get Sunk, στις επιλογές μας και στις προτάσεις μας, τα άλμπουμ που ξεχωρίσαμε πέρυσι. Τα έπειτα από το Excellent Play του Matt Berninger, δύο διασκευές. Η μία σε New Order, η άλλη σε Velvet Underground, με τη συμμετοχή μάλιστα εκεί στους Velvet Underground, στο Who Loves the Sun που διασκευάζει ο Berninger, συμμετέχει η Ροζάν Κάς. Λίγο πριν η Spoiled, η Ιταλή στο When It Rains από το μότλο καινούριο του άλμπουμ, πάμε τώρα σε ένα από τα καλύτερα για το 2026, το καινούριο και το άλμπουμ της Chelsea Wolfe που παίζουμε συχνά στην εκπομπή, πολύ απλά γιατί ξεχωρίζει.

The Dark, τον καινούριο άλμπουμ της Chelsea Wolf. Cold, εδώ το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ. Το σχόλιο και η κριτική που βλέπω, οι κριτικές είναι πολύ ενθαρρυντικές, το λιγότερο, περισσότερο από ενθαρρυντικές. Μιλούν για ένα άλμπουμ πολύ πολύ σπουδαίο που ξεχωρίζει. Και συμφωνώ με το ότι αφήνει πίσω της η Chelsea Wolf εδώ το σκοτάδι, ψάχνει ένα δικό της δωμάτιο στα πράγματα και επαναπροσδιορίζει με κάποιο τρόπο το μουσικό της σύμπαν. Και το πετυχαίνει, αποδίδει όλο αυτό σε ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό άλμπουμ, ίσως το καλύτερο στη διαδρομή της Chelsea Wolf. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με το νέο άλμπουμ, κυκλοφορεί αύριο, 13ο στη διαδρομή της Cheryl Crow.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τι ωραία νέα που έχουν να κάνουν με την επιστροφή του David Sylvian, με τον οποίο ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο. Ήταν η Sheryl Crow στο Freedom Bass από το Pick You Up, το καινούριο της άλμπουμ βγαίνει αύριο. Τώρα τι να πούμε για τον ηγέτη των Japan, τα υπέροχα πράγματα που μας χάρισε στο νεοκυματικό κομμάτι της Βρετανίας πίσω στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80 με τον Mick Arn και την υπέροχη εκείνη σκηνή ο David Sylvian. Το καινούριο του άλμπουμ The Distance Between the Killer and the Killing αφορά ηχογραφήσεις του Sylvian ανάμεσα στο διάστημα 2012-2025, την περσίνη χρονιά στην ουσία. Προσέξτε όμως ποια είναι η προσέγγιση του. Είναι ένα στούντιο αυτοσχεδιασμός στην ουσία σε ένα θέμα 46 λεπτών. Το περιμένουμε αυτό.

έξοχος David Sylvian, pop song. Βλέπω μια είδηση για την κυκλοφορία Duran Duran. Free to Love, Hot Star Remixes και σε φυσική μορφή. Μιλάμε και για βινήλιο και βέβαια για CD στις 30 Οκτωβρίου κυκλοφορία αυτή. Λέγαμε πρόσφατα για τη συνέντευξη του Simon Le Bon το καλοκαίρι, εξαιρετική, υπάρχει στο διαδίκτυο. Στο YouTube μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τη φωνή των Duran Duran για τις επιρροές του, όπως η Joy Division, η Doors, που είναι δύο από τα πέντε πιο αγαπημένα του ονόματα. Θα ακούσουμε αργότερα το καινούριο άλμπουμ του Peter Hammill που έχουμε παίξει ήδη στην εκπομπή. Ποιος άλλος από τη γενιά εκείνη λατρεύει τον ήχο του Hammill ήδη από τα χρόνια των Vandergraff και ιδιαίτερα τα άλμπουμ του συγκροτήματος από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο Phil Oakey, τον Human League. Roxy Music. Μετά τις 8 ολόκληρο το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος που επανακυκλοφορεί στις μέρες μας. Both Ends Burning.

αυτός ήταν ο ήχος των Roxy Music, Both Ends Burning, στο πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος τραγούδι που κυκλοφόρησε και σε σίγκλ το Δεκέμβρη του 1975. Όλη η γενιά, τόσο στο κομμάτι της ηλεκτρονικής pop σκηνής της Βρετανίας, όσο και στο μέρος του post-punk, χρωστά τα πάντα σαν βάση στο David Bowie και στον ήχο όμως των Roxy Music. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συζητούσα σχετικά με τον Colin Newman για την επιρροή των δύο αυτών ονομάτων σε εκείνη τη γενιά. Πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος τους. Εδώ η Wire, το σχήμα, το εμβληματικό σχήμα του Colin Newman, τα τρία πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος είναι, χωρίς αμφιβολία, άλμπουμ αναφοράς. Ο ήχος που κινούνται λέει τα πάντα. Με το τρίτο άλμπουμ των Wise, σκεφτείτε τώρα τι έχει προηγηθεί στη δισκογραφία τους. Μιλάμε και για το πρώτο και για το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, οι οποίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι. Θα πάμε σε λίγο σε ένα όνομα τη γενιά εκείνη, από τη γενιά των Wise, με καινούριο άλμπουμ, ο Vinnie Reilly και η Dorothy Column.

destination to neighbors of infinity thinking.

Χρόνια σιωπής από τη δισκογραφία. Για τον Vinnie Reilly έφτασαν στο τέλος τους Dorothy Column, καινούριο άλμπουμ Liars στο τραγούδι. Εδώ ένας δημιουργός, ένας μουσικός που ξεχώριζε ήδη μέσα σε ένα ρεύμα πολύ ποικιλό και με μια πειραματική διάθεση, κι όμως ο Reilly έκανε τη διαφορά και στη γενιά εκείνη που είχε και παραμένει ενδιαφέρουσα και στις μέρες μας. Βλέπω ότι με την ανακοίνωση ήδη που αφορούσε την κυκλοφορία του καινούριου άλμπουμ των Dorothy Column, ονόματα όπως ο Frank Ocean, ο Harry Styles μίλησαν υποστηρικτικά και με κολακευτικά λόγια. Τι σχολίασε ο ίδιος? Δεν ξέρω ποιος είναι ο Harry Styles, αλλά θα τον γκουγκλάρω.

είμαστε λίγο πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα μέχρι τις 9 μαζί. Έδωσαν στη δημοσιότητα ακόμη ένα τραγούδι από το καινούργιο τους άλμπουμ, η Fontaines DC. Εμείς, σε ακόμη μια μετάδοση, θα σταθούμε εδώ στο πρώτο τραγούδι από την επιστροφή του στο Marian. Θα πάμε τώρα σε ένα όνομα που έχουμε πολύ ψηλά μέσα στα χρόνια η εκπομπή. Καινούργιο άλμπουμ για τη Julia Holter. Τώρα, σύμφωνα με δηλώσεις της, είναι με έναν τρόπο η συνέχεια του Something the Room She Moves, το άλμπουμ του 2024, μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, μια άλλη προσέγγιση, δηλώνει η ίδια. Και βέβαια, πως κάθε δουλειά της Julia Holter, έτσι και αυτή είναι σημαντική, fantasy. Θα κλείσουμε σε λίγο την πρώτη ώρα με το καινούριο άλμπουμ του Peter Hamill, Tears in Time. Μετά τις 8, το δεύτερο άλμπουμ στο δραματικό μέρος της εκπομπής των Roxy Music που επανακυκλοφορεί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

τι καταπληκτικό εξώφυλλο, πέρα από τη μουσική που στέκεται γενικά το χρόνο, μιλώντας για το δεύτερο άλμπουμ, τον Roxy Music For Your Pleasure, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1973 και θα το δούμε από την αρχή μέχρι το τέλος, το δεύτερο θεματικό μέρος της εκπομπής.

δεν είναι μόνο glam rock, δεν είναι μόνο art rock. Είναι πολύ πέρα από τις ετικέτες στο For Your Pleasure, το δεύτερο άλμπουμ των Roxy Music που βλέπουμε σήμερα, μετά τις 8. Οι περισσότεροι έγκυροι μουσικοκριτικοί το θεωρούν σαν το καλύτερο άλμπουμ στη διαδρομή τους και σαν ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ με τη συμμετοχή του Brian Eno στο σχήμα. Αυτό λέει πράγματα. Έδειξαν βέβαια τη δυναμική τους και μετά, στο επόμενο στάδιο του συγκροτήματος. Απλά τα δύο πρώτα άλμπουμ των Roxy Music συνθέτουν ένα δίδυμο που κατάφερε να κάνει αίσθηση, να κάνει τη διαφορά και να μείνουν πίσω ανεπανάληπτες συνθέσεις και ηχογραφήσεις.

Chicago. Άνοιξη του 1973. Οι Roxy Music θα βρεθούν ήδη την περασμένη χρονιά το 1972 στα στούντιο του BBC σε ένα session, το πρώτο από 5 συνολικά session για την εκπομπή του John Peel, αυτός ο κολοσσός του ραδιοφώνου. Τι δεν αγκάλιασε. Έβλεπα μια σελίδα σπίτι αφιερωμένη στο John Peel με σχόλια. Θα κρατήσω ένα. Πέρα από την αισθητική του, την προσφορά του και όλα αυτά, τις επιλογές του, τα sessions που έχουν μείνει και έχουν γράψει ιστορία που οι πάντες πέρασαν, από τον David Bowie μέχρι τους Bauhaus, τα πάντα. Ο τρόπος που σε έπαιρνε σε ένα δικό του ρυθμό, γράφει ένας φίλος των εκπομπών, φανατικός ακροατής του τότε, πολύ πίσω, ήδη από τη δεκαετία του 70 συγκεκριμένος, από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Και η αίσθηση που είχες ότι θα βγει από το ηχείο, θα κάτσει δίπλα σου και θα κουβεντιάσετε για μουσική. Θα δούμε sessions των Roxy Music σε 2 εβδομάδες, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον John Peel. Τότε συμπληρώνονται πόσα χρόνια, 22 νομίζω χρόνια, ναι. Από το θάνατό του, ήταν 25 Οκτωβρίου του 2004 όταν έφυγε.

Ήμουν εντελώς μόνος, θυμάται σήμερα ο Μπρέν Φέρι, και αληθινά επικεντρωμένος στο να γράψω μουσική στις μέρες που δημιουργήσαν οι Roxy Music το For Your Pleasure, το άλμπουμ που επανεκκυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου, στις αρχές του επόμενου μήνα, σε 3 CD, DVD. Θα υπάρχουν εναλλακτικές εκδοχές τραγουδιών όπως το Do The Strand που ακούσαμε ήδη, Beauty Queen, Editions of You, In Every Dream Home, A Heartache, Sessions, κάποιες ηχογραφίες που χάθηκαν, βρέθηκαν μετά στα αρχεία του BBC. Τρομερή έκδοση για ένα έτσι και αλλιώς καταπληκτικό άλμπουμ, το άλμπουμ που βλέπουμε σήμερα μετά τις 8.

Είμαστε πάντα στο δεύτερο άλμπουμ των Roxy Music, το For Your Pleasure, που επανακυκλοφορεί. Ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης, βλέπω μία από τις αναρτήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Είχαμε το καλοκαίρι δύο εκπομπές για το φαινόμενο των UAP και τη σχέση του διαχρονικά με τη rock and roll κοινότητα, μέσα από ηχογραφήσεις, τραγούδια, άλμπουμ και περιστατικά που επηρέασαν ονόματα όπως ο Τζον Λένον, για παράδειγμα, σε σχέση με το φαινόμενο. Να πούμε ότι στο ντοκιμαντέρ που είχαμε αναφέρει τότε, το περίφημο The Age of Disclosure του Dan Farr, συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο, που παρακολουθεί πάρα πολύ σοβαρά και με πολύ ανοιχτό μυαλό το φαινόμενο.

για το περιοδικό NME, το δεύτερο άλμπουμ των Roxy Music είναι η αποθέωση του βρετανικού art rock. Τόσο για το NME όσο και το Rolling Stone, το άλμπουμ αυτό είναι στα 500 σημαντικότερα όλων των εποχών, κάτι αντίστοιχο και για το Pitchfork στην κορυφή και στα σημαντικότερα άλμπουμ επίσης για το Pitchfork γενικότερο, για τα 70s, για το περιοδικό Q. Το άλμπουμ θεωρείται στα 100 σημαντικότερα βρετανικά άλμπουμ όλων των εποχών. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Θα κλείσουμε σε λίγο την περιήγησή μας στο σπουδαίο αυτό άλμπουμ που βλέπουμε μετά τις 8 σήμερα.

στις σημαντικές επανακυκλοφορίες για τη χρονιά αυτή. Στις αρχές του επόμενου μήνα στην αγορά το For Your Pleasure, το δεύτερο άλμπουμ των Roxy Music. Θα κλείσουμε σε λίγο με το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ, το ομότιτλο, την περιήγησή μας σε ένα από τα σημαντικά άλμπουμ, όχι μόνο για το σχήμα των Roxy Music, γενικότερα. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, θα μείνουμε στον ήχο του συγκροτήματος μέχρι τις 9.

Through every step I change, you watch me walk away.

Thank you.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
7: Music is freedom.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στον Πειραιά, στο ραδιοφωνό του, το κανάλι 1 του 90,4.

το ραντεβού μας, η συνάντησή μας, το ταξίδι μας, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Παπαδάκης. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Καταπληκτικές μέρες. Καταπληκτικές θερμοκρασίες. Οπότε μη σκεφτόμαστε το πριν, μη σκεφτόμαστε το μετά. Σκεφτόμαστε αυτό το λεπτό που διανύουμε και το αμέσως επόμενο. Ήταν μια όμορφη μέρα, μια γλυκιά βραδιά με ανοιχτά παράθυρα. Εύχομαι η διάθεσή σας να είναι καλή, να θέλετε να ταξιδέψουμε μαζί. Ήταν επιστρέφετε σπίτι, ήταν μόλις βγήκατε από το σπίτι, οδηγείτε και κάπου κατευθύνεστε. Όπου κι αν είστε, μείνετε με τον Πειραιά. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Silver Fade.

Ομολογώ ότι έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον να παρακολουθείς τι παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα. Εγώ το κάνω περισσότερο λόγω της του ταξιδιού μας εδώ, της διαδρομής μας, αλλά και όταν δεν είμαστε μαζί, κοιτάζω τι παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ των άλλων, είναι η Παγκόσμια ημέρα χταποδιού. Δεν ξέρω αν ξέρετε χαρακτηριστικά του χταποδιού. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ας πούμε, ότι έχει 8 πλοκάμια. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι έχει 3 καρδιές και 8 εγκεφάλους. 9 εγκεφάλους. Μπορεί να αναγεννήσει ένα χαμένο του πλοκάμι. Οι βεντούζες του μπορούν να γευτούν, να μυρίσουν ουσίες που αγγίζουν. Έχει πολύ καλή όραση στα μάτια, με τα μάτια του να μοιάζουν με τα ανθρώπινα στη δομή τους. Μπορεί να ανοίγει, λέει, βιδωτά καπάκια. Να χειρίζεται αντικείμενα, το χταπόδι, και να μαθαίνει από εμπειρίες, το χταπόδι. Και όταν κολυμπάει έχει και αυτό το νίτρο, ξέρεις, δηλαδή μπορεί να εκτοξεύσει νερό και να τρέξει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Κολυμπήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Μοναχικό ζώο το χταπόδι. Εννιά εγκέφαλοι είναι ένας εγκέφαλος με ένα εξαιρετικά κατανεμημένο νευρικό σύστημα. Το χταπόδι.

Αυτά λοιπόν με το χταπόδι, ε. Ένα επίσης ενδιαφέρον είναι ότι μαθαίνει από την εμπειρία. Θυμάται λύσεις σε ανάλογες δυσκολίες που είχε και προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με την κατάσταση. Και επίσης χρησιμοποιεί καμουφλάζ με πολύ έξυπνο τρόπο. Είναι δεν ενδιαφέρον οι παγκόσμιες μέρες. Σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις μια εξερεύνηση σε νέα πραγματάκια. Θα μου πεις τώρα τι σημασία έχει το χταπόδι. Και θέλω να σου αντιστρέψω το ερώτημα. Θέλω να μου πεις, εσύ που μπορεί να είπες τι σημασία έχει το χταπόδι και οι πληροφορίες αυτές, τι σημαντικό άκουσες σήμερα. Τι πολύ σημαντικό άκουσες σήμερα. Στην τηλεόραση, στα site, τι πολύ σημαντικό. Για να σου φανεί το χταπόδι δηλαδή η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.

Το χταπόδι λοιπόν μας θυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη τόσα πράγματα που δεν ξέρουμε. Το να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα δεν είναι απλώς ενδιαφέρον. Μας βοηθά να βλέπουμε τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Να είμαστε πιο περίεργοι, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Γιατί τελικά, όσα περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε, σε τι μας βοηθά αυτό, καταλαβαίνουμε πόσα ακόμα έχουμε να ανακαλύψουμε και πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Υπάρχει αυτή η πλευρά. Υπάρχει άλλη πλευρά να αφινόμαστε στα πολύ συγκεκριμένα που ακούμε κάθε μέρα.

Κάθε μέρα μπορούμε να μάθουμε κάτι καινούριο, όχι μόνο για τα ζώα, για την ιστορία, για την επιστήμη, για τους ανθρώπους. Κάθε μέρα μπορούμε να μάθουμε καινούργια πράγματα, ακόμα και για μας. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία για μένα είναι να παραμένω περίεργος. Να ρωτώ, να ψάχνω και να ανακαλύπτω. Γιατί καμιά φορά μια άχρηστη πληροφορία, κάτι που μας έρχεται έτσι και δεν μας το φυτεύει κάποιος στο μυαλό, μπορεί να μας ανοίξει έναν ολοκένουργιο καινούριο κόσμο. Και ο ρυθμός μιας πληροφορίας από το ραδιόφωνο, μιας πληροφορίας από μια κουβέντα με ένα φίλο, είναι εντελώς διαφορετικός από τον καταιγισμό πληροφοριών που δεν προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε. Once again, το θέμα

0: Ρε να μην έχω έρθει σε ένα live. Θα μπορούσα να πω ότι απέχω συνειδητά. Όχι από τα δικά σας live, τα οποία είναι εμπειρία, αλλά γενικότερα από τα live το τελευταίο διάστημα. Τι γίνεσαι?
1: Όλα καλά.
0: Κάτσε να δούμε που βρίσκεσαι. Εδώ είσαι.
1: Ένα,
0: ούτε εκεί είσαι. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι.
1: Ένα, δύο, check. Hey, hey.
2: Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Εκεί είσαι.
1: Τέλεια.
0: Ούτε εκεί είσαι.
1: Εδώ είμαι.
0: Τώρα σ' ακούς?
1: Τώρα μ' ακούω, ναι.
0: Εντάξει, άμα σ' ακούς εσύ, εμένα μου περισσεύει.
1: Σούπερ. Άμα σ' ακούς.
0: Άμα σ' ακούς εσύ, γιατί εγώ δεν σ' ακούω, αλλά δεν έχει σημασία. Θα σ' ακούσω κάποια στιγμή.
1: Θα σ' ακούσω κάποτε.
0: Πού θα πάει? Λοιπόν, τι γίνεσαι? Ραμόν, φίλες και φίλοι, ακολουθεί. Και οι Πέμπτες είναι αγαπημένες, γιατί τα λέμε εδώ τις βραδιές. Λέμε καμιά κουβέντα και μετά. Έχει αλλάξει και ώρα ο Ραμόν και παίζει 11 με 1.
1: Μία ώρα νωρίτερα, ναι.
0: Κάτσε όμως να αλλάξω εγώ τη θέση των ακουστικών μου.

0: Τώρα πρέπει να σε ακούω κι εγώ.
1: Τώρα με ακούς λογικά. Ναι, ναι.
0: Κάναμε τα μαγικά μας εδώ και ακουγόμαστε. Πώς πήγε?
1: Πιο απ' όλα, να σου πω. Το live πήγε σούπερ. Είχε πολύ διαφορετικό κόσμο την προηγούμενη φορά. Και αυτό είναι σημαντικό, κάτι δείχνει. Έρχονται πολλά πράγματα. Θα ανακοινωθούν και από Δευτέρα κάποια ακόμα live. Πάμε πολύ καλά. Όμορφα.
0: Διακρίνω να σας συστήσω για όσους συντονιστήκατε πρώτη φορά ότι ο Ραμόν είναι από τους active member και συνεχίζει την ιστορική ραδιοφωνική εκπομπή των active member που έχει περάσει από πολύ σημαντικά ραδιόφωνα και τώρα βρίσκεται εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Και τις Πέμπτες λέμε 2-3 πραγματάκια για τη μουσική. Ξέρεις, Ραμόν, βλέπω και πόσο προφητικά λειτουργήσε ο Μπίτι Φόξμουρ. Ίσως κάποιοι όταν το δήλωνε και όπου το δήλωνε, για όσους δεν μπορούσαν να καταλάβουν, για τον επαναπροσδιορισμό, το γκρέμισμα και το ξαναχτίσιμο των ζωντανών εμφανίσεων.
1: Ναι.
0: Ίσως και εγώ δεν είχα καταλάβει αυτό το οποίο έλεγε ο Μιχάλης και εσύ στις πρώτες μας κουβέντες, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση με έναν σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων που σιγά σιγά μπορεί να μεγαλώσει και να φτάσει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι, ένα όριο, ναι.
0: Ένα όριο. Αυτό θα έλεγα ότι από τη μία είναι γενναίο.
1: Ναι, από την άλλη άποψη για κάποιους είναι αντιεμπορικό και καλά.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο.
1: Ρίσκο για κάποιους άλλους, ναι, okay.
0: Ποια είναι η λογική του όμως, ρε Σιράμον?
1: Η λογική είναι ότι δεν γίνεται σε αγελές καταστάσεις και σε μεγάλες μάζες να είναι όλοι εκεί γιατί το νιώθουν ή όλοι εκεί για να δώσουν και εκείνη ενέργεια και όχι μόνο να πάρουν, κατάλαβες, κάπως έτσι. Δεν είναι εύκολο σε στάδια που αναγκάζεις και βλέπεις αυτόν που πας να ακούσεις σε γιγαντοοθόνες και από μακριά τον βλέπεις σαν ένα μικρό ανθρωπάκι χωρίς να μπορείς να τον κοιτάξεις στα μάτια, ας πούμε, να πάρεις τόσο την ενέργεια. Γνώμη μου πάντα, έτσι, και γνώμη μας. Οπότε χάνει και λίγο την έννοια του απευθύνομαι. Είναι σαν να βάζεις, πώς βάζανε παλιά στις ντουντούκες και ανακοινώνανε πράγματα και απλά έπαιρνες πληροφορία και είτε συζητούσες με κανέναν ή πήγαινε το παλιάμπελο, κατάλαβες. Δεν είναι τόσο απόμακρο το να έχεις, ας πούμε, μέχρι 1000 άτομα σε έναν χώρο κλειστό και με ενέργεια και με τα ντεσιμπέλ να μην εξωστρακίζονται όπου να είναι κτλ. Είναι πιο ζωντανό, πιο άμεσο.
0: Λέγεται και γράφεται ότι, και ίσως να έχει μια λογική, ότι το hip hop και γενικότερα το rap είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι έχει σε πολύ υψηλή θέση τον εγωισμό. Υπάρχει έτσι λίγο. Οπότε αυτό δεν είναι ακόμα πιο περίεργο? Ένας άνθρωπος ο οποίος, τι να πω για τον Μιχάλη, έχει ανοίξει αυλαία στο hip hop στην Ελλάδα, να έχει αυτή την άποψη? Δεν είναι ακόμα πιο περίεργο σαν θέση?
1: Κοίτα, από τη στιγμή που γράφεις σε πρώτο πρόσωπο, αν ξεκινήσεις και γράφεις έτσι, σίγουρα υπάρχει το εγώ που παίρνει την ευθύνη του ό,τι λέει και την ευθύνη του τι θα πει και πότε θα το πει κτλ. Θεωρώ βέβαια ότι ο εγωισμός, όπως όλες οι έννοιες, είναι σαν νόμισμα. Έχει δύο πλευρές. Αν σε κατακλείσει και θεωρείς ότι είσαι μόνο εσύ και κανείς άλλος, πάει αλλού το πράγμα. Και οι πιτσιρικάδες, εννοώντας πιτσιρικάδες ίσως νεότεροι και από μένα ή ακόμα πιο νέοι, που εμείς κι άλλος κανένας και σας κατασπαράξαμε και σας κάναμε, αυτό δεν είναι καν εγωισμός που συνηθίζουν και το λένε μεταξύ τους αυτοί σαν φήμη. Αυτό είναι παλιμπεδισμός, είναι κόμπλεξ που είχαν μικρά παιδιά και τώρα που πιάσανε την καλή με λίγα λεφτά ή πολλά λεφτά και κάποια απήχηση το λένε. Σίγουρα θέλει τον εξής εγωισμό και την εξής συνθήκη, του να μην μασάς με απαγορεύσεις, να μην μασάς με, πώς να το πω, με αγκυλώσεις, να μην μασάς με στερεότυπα. Αλλά τώρα αν αυτό λέγεται εγωισμός, δεν νομίζω κατά πολύ. Βέβαια θέλει να έχεις και λίγο ισχυρή αίσθηση του τι λες, και να είσαι χειρογνώμων. Θα έλεγα πιο πολύ αυτό, απλά δεν το αναφέρουν, ξέρεις, οι στερεοτυπικές αφηγήσεις του εγωισμού στο hip hop. Εντάξει, μην τα κάνουμε όλα όμοια. Σίγουρα θέλει να είσαι χειρογνώμων. Μην λες κάτι τη Δευτέρα και την Τρίτη το ξεχνάς, κατάλαβες.
0: Όχι, τοποθετήθηκε στην αρχή της σκέψης σου με το να έχεις την ευθύνη των λεγόμενων σου.
1: 100%. Αυτό ειδικά στο hip hop.
0: Είναι τελείως διαφορετικό από όλο αυτό που περιέγραψες αναπτύσσοντας τη σκέψη σου. Είναι αυτό που επικρατεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι εντελώς διαφορετική η άποψη ενός ανθρώπου που ήταν στη λήξη, ας πούμε, τον active member, ήταν ο πρώτος νομίζω που είχε γεμίσει τις εγκαταστάσεις και του ΟΑΚΑ στο τέλος των active member και γενικότερα είχε πολύ μεγάλες εμφανίσεις και ίσως εκεί είχε τη γενναιότητα να κλείσει αυτή τη σελίδα.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί το έζησε. Νομίζω δεν το είπε χωρίς να το ζει. Ναι.
0: Νομίζω ότι ο B.T. Foxmoor είχε τη γενναιότητα να πει τέλος όταν ήταν πιο ψηλά από το ψηλά.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το πράγμα τέλος, ναι. Μπορεί και να ξανάρθει, μπορεί και να μην έρθει. Δεν υπάρχει τώρα, ξέρεις, το να δεν αφορίζεις τίποτα αν δεν το έχει ζήσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια υγιής προσέγγιση. Το να αφορίζεις π.χ. τους μεγάλους χώρους, γιατί ποτέ δεν έχεις γεμίσει, είναι σαν να λες, σαν να λέει ένας πολύ ασταθής τύπος ότι για συγκεκριμένη κατηγορία κοριτσιών, για παράδειγμα, αν του αρέσουν τα κορίτσια, ότι όχι μωρέ, άσε τις ξανθιές, δεν πάνε πουθενά. Επειδή έχει φάει 10 χιλόπιτες, κατάλαβες.
0: Θέλω να κάνουμε μια διακοπή.
1: Αμέ.
0: Γιατί θέλω να ακούσουμε ένα θέμα.

0: Πόσα χρόνια μετά, ρε εσύ, Ραμόν, βγήκε αυτό το τραγούδι? Να τα φοβάσαι τα τραγούδια.
1: 35 χρόνια. 35 ολόκληρα χρόνια.
0: 35 ολόκληρα χρόνια. Κάποιος πρέπει να μας μιλήσει για την διάρκεια.
1: Μεγάλη κουβέντα. Ο υποφαινόμενος πάντως όχι απλά μπορεί να σου πει για διάρκεια, μπορεί να σου πει και για συνέπεια και για τον ορισμό του απίκου. Και εσωτερικά.
0: Και πόσο την έχεις πληρώσει τη συνέπεια και τη συνέχεια?
1: Με το αζημίωτο και με κάτι που δεν αναπληρώνεται με τίποτα, που είναι ο χρόνος. Και ας είναι ανθρώπινη εφεύρεση το πώς τον μετράς, κατά προσέγγιση ο χρόνος.
0: Είναι βαθιά πολιτική στάση η συνέπεια και η συνέχεια.
1: 200%, αλλά θα έλεγα πιο πολύ ότι είναι και κοινωνική στάση και ανθρωπολογική και ανθρωποκεντρική, γιατί ξέρεις, καμιά φορά που μιλάμε και για πολιτική, είχα μια κουβέντα με τη γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός, που η οποία ήταν από τους ανθρώπους που με σουλούποσαν, τέλος πάντων, και μου έλεγε: κάνω ό,τι θες στη ζωή σου, αλλά τις παγίδες που κρύβουν οι λέξεις που τελειώνουν σε ισμός να τις προσέχεις, γιατί τις έχει φτιάξει άνθρωπος. Θυμάμαι τον πατέρα μου μετά να το γράφει αυτό το κομμάτι, χωρίς να υπάρχει κάποια συνεννόηση με τη γιαγιά μου, κατάλαβες, και να μου έρχονται τα χαστούκια από παντού. Οπότε, ναι. Θέλει προσοχή, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώθηκαν για καταστάσεις που τελειώνουν σε ισμός. Και στο τέλος, άμα τα βάλεις και κάτω, οι περισσότεροι που τα περιγράφουν ζουν αντιφάσεις με αυτά. Οπότε θέλει προσοχή.
0: Είναι βαθιά επαναστατικό το να. Το ένας καλλιτέχνης να συνεχίζει να δημιουργεί.
1: Σίγουρα, και εφόσον υπάρχει μια κυρίαρχη στάση, μόνο και μόνο που κρατάς τη δική σου, εκτός αυτής, είναι εξορισμού επαναστατικό, ναι.
0: Και πόσο σκληρό είναι για έναν καλλιτέχνη να θέτει τους δικούς του όρους,
1: ναι,
0: στο παιχνίδι που παίζει?
1: Τώρα το πόσο, όσο φτάνει, βάλε τόσο φτάνει, το σκληρό, και βάλε και λίγο ακόμα. Είναι αρκετά. Αλλά είναι αυτό που πάλι θα πω αν τα κάτσει η γιαγιά μου. Τα σκληρά για τους σκληρούς, τα δύσκολα για τους δύσκολους, κατάλαβες.
0: Η active member στο Pictus δεν δισκογραφούσαν μόνο, δεν έκαναν live. Ο BT Foxmoor δεν δισκογραφούσε, δεν έκανε live. Έκανε και άλλα πράγματα. Θες να πούμε κάτι για αυτά, δηλαδή για το βιβλιοπωλείο?
1: Δηλαδή, δεν μας φτάνει η ώρα, αλλά είναι πολλά.
0: Δηλαδή παροτρύνεις,
1: ναι,
0: εκτός από το να ακούσω, να διαβάσω.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αρχίζεις και απλώνεις λίγο αυτή τη βεντάλια και ανοίγεις και κάποια άλλα μονοπάτια στην τέχνη σου. Τι άλλο?
1: Από ταινίες, από φεστιβάλ, από ντοκιμαντέρ, ραδιοφωνικές εκπομπές όπως είπες, δρόμενα, πολύ πράγμα.
0: Πάμε για ένα διάλειμμα και θα σταθούμε λίγο σε αυτό. Είναι 10 παρα 2 πρώτα λεπτά, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, ωραία βραδιά. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, φίλε.
1: Και εγώ το ίδιο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Τι είναι αυτά τα τραγούδια ρε παιδί μου που παίζει αυτός ο άνθρωπος κάθε βράδυ. Τώρα πες μου, για πες μου λίγο τη γνώμη σου για, για αυτή τη μουσική. Τι έχει γίνει παγκοσμίως με τη μουσική αυτή του, την οποία μεταδίδω? Δεν έχει ένα ενδιαφέρον?
1: Έχει σίγουρα. Είναι, έχει μια απλότητα που κατά γενική ομολογία το να είσαι απλός και συγκεκριμένος και τετράγωνος και τα λοιπά είναι λιγότερο φλίαρο από κάποιους οι οποίοι μιλάνε και τίποτα δεν λένε. Και έχει και τις ρίζες του πολύ παλιά μες στον χρόνο. Δηλαδή τέλη δεκαετίας 70-80 γίνανε τα πρώτες προσπάθειες house. Μπήκανε μετά και κάποιες προκατηγορίες. Είναι μουσική που
0: εξελίσσεται διαρκώς.
1: Συγκεντρώνει.
0: Εξελίσσεται διαρκώς. Νομίζω ότι είναι το ένα ρεύμα, πώς να το πω, που νωρίς.
1: Εγώ το καταλαβαίνω πολύ γιατί να ξέρεις είναι σαν το hip hop, είναι τρόπος, δεν είναι είδος μουσικής. Είναι μουσικός τρόπος, να παίρνεις δείγματα, να παίρνεις beat, να παίρνεις... Έχουμε πάρα πολύ συγγένεια με τους παραγωγούς που φτιάχνουν αυτή τη μουσική, δηλαδή όσοι το παλεύουμε με το hip hop, κατάλαβες. Τους καταλαβαίνω και με καταλαβαίνουν και είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και πολύ έντονα.
0: Τι συμβαίνει? Βρίσκομαι στο ραδιόφωνο από το 1989 με καθημερινές εκπομπές από τότε μέχρι και τώρα.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις ώρες της ημέρας. Είχα μια φίλη, θυμάμαι παλιά, την Αγγελική, με την οποία όποτε βγαίναμε βόλτα και τέτοια, πάντα στο αυτοκίνητο έπαιζε αυτή η μουσική. Και μου λέγει καλά αρέσει. Γιατί έτυχε να ακούει αυτό τον ήχο. Πιο chill, πιο... Και μου λέγε καλά, δεν έχεις σκεφτεί ποτέ να παίξεις αυτή τη μουσική. Ομολογώ ότι όταν είσαι βουτυγμένος επαγγελματικά στο ραδιόφωνο, κάπου σε πάει και, και η φάση όπου θέλει εκείνη και ανάλογα και όταν είσαι και... Έχεις και μια θέση στα μέσα που δουλεύεις.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Το πηγαίνεις και λίγο ηγείσαι και του μουσικού πράγματος που θέλεις να βγάλεις.
1: Ναι. Okay.
0: Κάθε φορά στο μέσο που είσαι. Και ήρθε το 2000, πριν από 2 χρόνια, που είπα, ξέρεις κάτι, τώρα στη φάση που είσαι μετά από τόσα χρόνια, να παίξεις αυτό που θέλεις. Αυτό που αγαπάς και αυτό που ακούς στο αυτοκίνητο μόνος σου. Και ξαναθυμηθήκα όλες αυτές τις πλευρές αυτής της μουσικής, η οποία ήταν η πρώτη, η οποία έφυγε από τη δισκογραφία και εξελίχθηκε περισσότερο μόνη της και λίγο αναρχικά. Δηλαδή, παραγωγή μόνη τους, κυκλοφορούσαν το υλικό τους.
1: Όλα πειρατικά ήταν.
0: Και αυτό το πράγμα, ζυμώθηκε με πολύ περισσότερα είδη, tech house, Afro House, Progressive House,
1: χαμός γίνεται πια,
0: τρανσιές και όλα αυτά. Μια μεγάλη βεντάλια η οποία εξελίχθηκε και εξελίσσεται διαρκώς. Κάτι που με γοητεύει και επιστρέφουμε σε αυτό που έλεγα πριν για την ελληνική μουσική σκηνή που έχει ένα πολύ σημαντικό όπλο. Το λόγο.
1: Αυτό ξαναπέστε.
0: Κάποια στιγμή είχαν ρωτήσει τη Μόνικα, την γνωστή Μόνικα,
1: ναι.
0: Γιατί δεν γράφεις ελληνικά, γιατί δεν ερμηνεύεις ελληνικά, και έδωσε μια απάντηση την οποία τη θυμάμαι μέχρι τώρα και με γοήτευσε. Λέει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα αγγλικά είναι πολύ πιο εύκολα.
1: Εκείνη, από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να έχει ζήσει και εξωτερικό, οπότε μπορεί να της ήταν και πιο εύκολο σαν bilingual το δεύτερο.
0: Ακριβώς. Και λέω, πώς είναι δυνατό.
1: Αλλά δεν έχει άδικο σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι η πιο όμορφη, δύσκολη, πολυσύνθετη, γλαφυρή και δεν τελειώνουν τα επίθετα για αυτήν η γλώσσα.
0: Κατά πρώτον, αν φύγουμε από τη μουσική, νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί κάλλιστα να μην είμαστε νευρικοί, γιατί όταν συζητάμε μεταξύ μας μπορούμε να πούμε τα πάντα χρησιμοποιώντας τις λέξεις για αυτό που ακριβώς σκεφτόμαστε.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει άλλη γλώσσα τέτοια.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται γλωσσικό φαινόμενο, που λένε ότι τον Ελλήνο είναι το πιο ισχυρό. Ότι μπορείς να περιγράψεις πάρα πολλά πράγματα με μία προσέγγιση ή πάρα πολλές προσεγγίσεις με λίγες λέξεις. Δεν το κάνουν αυτό άλλες γλώσσες. Οι άλλες είναι περιγραφικές. Ας πούμε, οι Άγγλοι λένε knock knock, το θόρυβο από την πόρτα, ας πούμε. Οι Κινέζοι λένε τσιν τσιν όταν τσουγκρίζουν. Και εμείς λέμε τσούγκρισμα, περιγράφουμε τη λέξη. Ενώ οι άλλοι κάνουν ήχους. Αυτό λέει πάρα πολλά για την ευφυΐα μπορεί να προκύψει αν μελετήσεις το λόγο και όχι απλά τον χρησιμοποιείς.
0: Άρα λοιπόν έχουμε το λόγο που μπορεί να κάνει τέλεια πράγματα. Παπάδες, που λέει,
1: παπάδες.
0: Πήγα να το πω.

0: οι κεραίες του είναι ανοιχτές. Πες μου ένα ελληνικό τραγούδι, από ποιο είδος
1: ναι,
0: θέλεις,
1: ναι,
0: που σου προξένησε το ενδιαφέρον το τελευταίο δίμηνο.
1: Ελληνικό τραγουδί.
0: Ελληνικό.
1: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
0: Δεν θα βρεις, δεν θα πεις, είμαι σίγουρο.
1: Ναι, δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
0: Και σε ρωτάω τώρα, τι γίνεται ρε σύρα μου. Τι γίνεται, δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Προσπαθώ να μην σου πω του πατέρα μου για να μην φανεί. Κατάλαβες.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Τοποθέτηση προϊόντος.
0: Γιατί, ας πούμε, για να γυρίσω στο 89,
1: ναι,
0: τότε που ξεκινούσα.
1: Τι λες τώρα, εντάξει.
0: Είχαμε από τη μία όλους αυτούς τους original λαϊκούς καλλιτέχνες, οι οποίοι έφτιαχναν κατ' εμέ
1: ναι,
0: πολύ όμορφα πράγματα.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Είχαμε
1: χρυσάφια,
0: τους pop καλλιτέχνες, στη Λαργυρός, ας πούμε, σήμερα. Έτσι. Τους pop,
1: ναι,
0: όλους αυτούς.
1: Προσπαθώ να το χωρέσω στο μυαλό μου, αλλά εντάξει,
0: pop,
1: ναι, κατάλαβα
0: που πώς τους λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε τη γενιά Αχ Μαρία.
1: Ναι, okay.
0: Μια γενιά που πάντα ήταν.
1: Ή, ας πούμε,
0: το
1: τη γενιά. Μην ξαναρθείς από τη δουλειά, δεν το αντέχω και τα λοιπά.
0: Όλα αυτά. Πρόσεξε τώρα, Μάνι Μάνι 3.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: εκεί, αμέσως μετά, ξεκίναγαν και τα διάφορα. Ξεκίναγαν, ας πούμε, ξεκίνησαν αμέσως μετά και οι Acting Member και όλα αυτά. Με... Δηλαδή, είχαμε 4-5 πράγματα.
1: Τι λες,
0: πυροβολούσαν.
1: Φάστο.
0: Πυροβολούσαν.
1: Καταρρυπάς.
0: Τι έχει γίνει. Τι έχει συμβεί και έχει μείνει μόνο το ένα.
1: Μεταλλάχθηκε ρε εσύ το έργο.
0: Έχει μείνει μόνο το ένα.
1: Μεταλλάχθηκε το έργο.
0: Έχουν μείνει οι pop άνθρωποι, όλο αυτό.
1: Πάμε το... Πάμε ακούσει τραγούδια όμως, είναι ο Λαμπρό, Γκέι, Λολ.
0: Ναι,
1: έχει γίνει μετάλλαξη στο λόγο.
0: Νομίζω.
1: Χάζεμα.
0: Νομίζω ότι χάθηκε η αίσθηση του ήχου και υπερτονίζουμε περισσότερο την εικόνα στη μουσική.
1: Μέγιστο ακατάλληλο συμβάν.
0: Δηλαδή και το περιγραφικό που λες στη γλώσσα, αλλά και αυτό το οποίο βλέπω. Δεν έχει σημασία τι ακούω.
1: Με τίποτα.
0: Ενώ
1: πια.
0: Όλο αυτό που συνέβαινε τότε, συνέβαινε, λέγανε παλιά οι μαέστροι, αυτό θα πάει καλά γιατί χτίζει ρεπερτόριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χτίζει ένα ρεπερτόριο το οποίο θα μπορέσει κάποια στιγμή να γεμίσει ένα κέντρο ή να συντροφεύσει αυτό που θα πάρει.
1: Να φτιάξει την κληρονομιά του και το έργο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό σήμερα.
1: Όχι.
0: Και ας μη συμβαίνει. Γιατί δεν βγαίνουν τραγούδια σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις. Μιλάς και για μια εποχή που πλέον μπορείς να μπεις σε ένα πρόγραμμα, να του πετάξεις δύο ατάκες σου, να σου βγάλει στίχους δικούς του και να σου βγάλει μουσική χωρίς να έχεις σπαταλήσει ούτε μισή ώρα στο στούντιο. Τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή. Που έχει φτάσει και πλέον με το συμπάθειο λέγεται τεχνική
0: μανάχνηση. Ακόμα και αυτό είναι ένα επιπλέον όπλο που έχεις στο να παράγεις. Και ρωτάω γιατί δεν παράγεις. Δηλαδή
1: ναι,
0: ας αφήσουμε έξω το pop και το λαϊκό που μπορεί να μην σ' αρέσει. Έτσι, πάμε.
1: Όχι,
0: να πάμε,
1: δεν υπάρχει
0: πάμε,
1: να μου αρέσει
0: πάμε,
1: γιατί
0: λίγο στο έντεχνο.
1: Στη συλλογή μου έχω τουλάχιστον 200 λαϊκούς δίσκους. Απλά μιλάμε για...
0: Πες μου ένα τραγούδι
1: έντεχνο, ναι,
0: το οποίο... Κυκλοφόρησε τώρα και λες ωραίο κομμάτι.
1: Όχι, δε, κανένα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κανένα. Πρόσεξε. Δεν το λέω μόνο με αισθητικά κριτήρια. Εγώ έχω μάθει και λόγω της αυτομόρφωσης και της σπουδής και πάρ' το πως θες στον ήχο να αναγνωρίζω ακόμα και κάτι που δεν μου κάνει ότι όπα, μάγκες, είναι δουλειά σοβαρή αυτή. Ο ήχος με έκανε, με κούνησε.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ μόνο κούνησε τα παντούπα,
0: ναι,
1: να καταλαβαίνομαστε εννοώ. Δεν έχει βγει κάτι που εμένα να με κάνει να σκεφτώ. Είχε βγει μόνο, προσπαθώ να θυμηθώ, από μια κοπέλα που έκανε έναν αυτοσχεδιασμό που μετά το έκανε τραγούδι, που μου το στείλανε, αλλά για να μην θυμάμαι ούτε καν ποια είναι, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Που το πήγε... Μου θύμιζε πάρα πολύ το «Δεν θέλω πια να με αγαπάς», το παλιό κομμάτι,
0: ναι, ναι,
1: που με δική της προσέγγιση, κάπως έτσι. Αλλά και αυτό για να τόπνιξει η υπερβολική πληροφορία της σημερινής κοινωνίας. Mm-hmm. Ενώ ήταν υπερταλαντούχο στα αυτιά μου, υπερδουλεμένο, mm-hmm, ο κόσμος θα θέλει να ακούσει «Φορά κόκκινο φουστανάκι, ελαδό κοριτσάκι, γουτσου γουτσου γλυκάκι», κατάλαβες. Που αυτά τα κάνανε για χαβαλέ οι παλιοί, ξέρεις.
0: Ακόμα και αυτό, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι το γρήγορο που υπήρχε, ακόμα και εκεί παρατηρώ μια σχετική κάμψη.
1: Άστα να πάνε.
0: Ακόμα και εκεί,
1: ναι, ναι,
0: παρατηρώ μια σχετική.
1: Ούτε ρουβάδε βλέπεις πια. Ούτε κάποιον που να είναι σαν το ρουβάδε.
0: Και νομίζω ότι μετά θα μιλήσω λίγο και για το. Προσέχω και πάρα πολύ θα πω. Ακόμα
1: ναι,
0: και κάτι που είναι λίγο κοντά σας,

0: Okay. Είναι ένα. Ακόμα μετά από το ΆΚΑ που δεν πήγε καλά, νομίζω ότι υπάρχει μια παύση και σε αυτό το κομμάτι. Υπήρχαν προσδοκίες ενδεχομένως.
1: Την πάθανε και μάθανε.
0: Υπήρχαν προσδοκίες, ναι, δεν ξέρω, ναι, από ποιους, από όλους αυτούς οι οποίοι περίμεναν κάτι από αυτό.
1: Το ίδιο κοινό έχουν όλοι αυτοί, να ξέρεις.
0: Και τελικά προφανώς δεν είχε την προσέλευση την αναμενόμενη και βλέπω μια ισχύα και στο κομμάτι αυτό.
1: Αφού μπήκανε και λίγο μέσα.
0: Και στο κομμάτι αυτό.
1: Όταν πληρώνεις τον κάθε έναν από 30.000 και είναι 45 ονόματα και κάνεις 4.000 εισιτήρια, κάνε λίγο τα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κολύμπια, ανοίξει τις θαλάσσεις.
0: Δηλαδή, ακόμα και εκεί βλέπω ότι σαν να, η φουσκίτσα αυτή να έσπασε.
1: Έχει πολλές φούσκες.
0: Από την άλλη, ακόμα, το εναλλακτικό, το δικό σας, σιωπή των αμνών, τελείωσε, δεν υπάρχει κάτι. Και ξέρεις, παρακολουθώ, δεν έχω να σου πω κάτι για κάποια κυκλοφορία. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί και μιλώντας με ακροατές,
1: ναι,
0: ή και με προσωπικούς φίλους,
1: ναι, ναι,
0: και λέγοντας τι έγινε, ξέρω εγώ πώς πάει η εκπομπή και αυτά, αρέσει μπαμπή, όλα τα ίδια και τα ίδια ακούμε και αυτά, και μπαίνοντας στη διαδικασία να ζαπάρω και να ακούσω ελληνικά ραδιόφωνα, βλέπω μια λούπα, μια επανάληψη.
1: Μα τώρα λες για τα ελληνικά ραδιόφωνα που είναι όλα playlist και είναι όλα ρυθμισμένα, και αυτό το βλέπεις και από τις αναφορές που κάνουν στην IP. Δεν υπάρχει πια IP, τέλος πάντων, στην αυτοδιαχείριση και στους λοιπούς. Βλέπεις, πρέπει να είναι 500 τραγούδια που παίζουν.
0: 300 περίπου.
1: Σου λέω, πρέπει να είναι, δηλαδή, ρε παιδιά. Εντάξει.
0: Ρε εσύ,
1: μεγάλη κουβέντα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αλλά σου λέω, για μένα
0: είναι,
1: το απλουστεύω λέγοντας ότι έχει γίνει έτσι ο κόσμος πια. Κάποτε, όταν έγραφαν στον Καζατζίδη τραγούδια, δεν σκεφτόντουσαν πρώτα απ' όλα πώς θα το γράψουμε στελάρα μου για να πουλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Αρχικά ξέρανε ότι μόνο και μόνο που θα το πει, θα ανατριχιάσει ο κόσμος. Τελειώναμε με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά του πήγε ο άλλος στο θολωμένο μυαλό. Ποιος τώρα, μην ανοίξουμε την κουβέντα,
0: ναι,
1: που έφαγε τον άλλον επειδή του πήραξε την κόρη.
0: Ναι.
1: Και το είπε ο Καζατζίδης σαν όντως αυτός να είχε θολώσει προχθές και να πλήρωσε τα πάθη του θολωμένου του μυαλού. Μιλάμε για απλά τραγούδια τώρα. Δεν ήταν Οδυσσέας Ελίτης, Οδυσσέας Αλεπουδέλης. Κατάλαβες. Ναι. Δεν χρειαζόταν, ναι, να ξέρεις, ναι, ποιήση. Ναι. Αλλά ήταν τόσο συνταρακτικά. Ή ας πούμε το πρώτο φθινόπωρο που έχει χωρίσει ο άνθρωπος και λέει τέτοιο φθινόπωρο να μην ξανάρθει. Απλούστατες λέξεις που τις ακούσε σε ένα λεωφορείο μέσα. Όχι ακαδημαϊκές. Γιατί έχουμε και φιλολόγους που μας ακούνε και φίλους μας αδελφικούς οι οποίοι μπορούν να σου αναπτύξουν ακόμα και αυτή την απλή φράση. Τέτοιο φθινόπωρο να μην ξανάρθει, ας πούμε. Και τη μεταφορά πίσω από αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, ποιος δεν το καταλαβαίνει. Τέτοιο φθινόπωρο να μην ξανάρθει.
0: Ζαμπέτας.
1: Είσαι καλά τώρα, ας πούμε, εμένα, εγώ, επειδή και ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, άντρας, η γιαγιά μου, ο Θανάσης, γι' αυτό το λατρεύω. Πολλά συγκεκριμένα κομμάτια του Ζαμπέτα, αλλά ειδικά το που σε Θανάση, ας πούμε.
0: Απίστευτα τραγούδια.
1: Είσαι καλά τώρα.
0: Για τη διάρκεια,
1: τα Δειλινά.
0: Τα Δειλινά.
1: Τα Δειλινά είναι και συνδεδεμένα με το DNA μου. Γεννήθηκε ο πατέρας μου με αυτό το κομμάτι.
0: Για τη διάρκεια που λέγαμε πριν.
1: Μα τι λες τώρα, εντάξει. Δεν βγαίνει. Ή ας πούμε. Άκουγες γυναίκες να τραγουδάνε τότε. Εγώ θα σου πω ακόμα και Άτζηλα Δημητρίου, το γύρνα και δες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το γύρνα και δες, εγώ το έχω σαμπλάρει κιόλας. Που μπαίνει η Ατζελάρα, δεν ξέρω τι κάνει τώρα, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και βάζει μια άρτια φωνή.
0: Ναι.
1: Γύρνα και δες και το πάει μέχρι. Δεν φτάνει πιο πάνω. Και αυτή. Τη χρυσή εποχή ανδρώθηκε. Γι' αυτό αντέχει ακόμα, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά είμαι σίγουρος κάπου παίζει ακόμα. Πόσο είναι, 70, η γυναίκα να είναι καλά.
0: Κάπου τραγουδά.
1: Κάπου, ναι, τραγουδάει. Ή ο Αδαμαντίδης. Που του έχουν σύρει καλύτερο ερμηνευτή από τον Αδαμαντίδη, εγώ δεν ξέρω στη χώρα. Ή ο Δάντης. Ούτε που ξέρω τι μπορεί να κάνει τώρα. Αλλά έχει ξαναβγεί τα τελευταία 20 χρόνια κομμάτι σαν το δωμάτιο. Σαν Μπαλτζή στίχους.
0: Ναι.
1: Που τι γράφει αυτό το δωμάτιο σιγά. Σαν ξεχασμένο ναυαγό και. Οκ. Okay. Βγάλε τέτοιο κομμάτι ελληνική μουσική, μπορεί. Όχι να είναι ένα ξενέρωτο κομμάτι που δυστυχώς ή ευτυχώς να απευθύνεται.
0: Κοίταξε
1: μόνο
0: τώρα.
1: Στο LGBTQ, κατάλαβε.
0: Κοίταξε τώρα. Μάνι σε 3-4 λεπτά.
1: Ναι.
0: Ας αφήσουμε τα ιερά τέρατα για τα οποία μίλησες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθες και λίγο στο σήμερα και πες για τρία πράγματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επανέρχομαι στο ερώτημά μου και
1: επιμένω. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Εσύ.
0: Αυτοί υπάρχουν οι άνθρωποι.
1: Παντζουρλισμός.
0: Αυτοί οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: υπάρχουν. Σαν οι Μπαλτζή υπάρχουν.
1: Σίγουρα όμως είναι παραγωνισμένοι κάπως έτσι.
0: Υπάρχουν
1: ή κουρασμένοι.
0: Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, κάνει ο άνθρωπος κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τι γίνεται, παραγωνισμένοι και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εγώ θα σου λέω και κουρασμένοι.
0: Κουρασμένοι τώρα. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Μιλάς σε άλλη περίπτωση πιο, τώρα.
0: Κάτσε ρε εσύ, γιατί εδώ εντάξει.
1: Βγάζε ένα τραγούδι την ημέρα.
0: Αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και οι φίλοι ακροατές, επειδή μπορεί στο TikTok να γίνεται πόλεμος και να λένε ό,τι αηδία θέλουν.
1: Ναι, εντάξει. Είναι μέχρι να τους το απαγορεύσουν και να φτάνουν.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο πρέπει να προσέχουμε τα λεγόμενά μας. Ο Μιχάλης έχει βάλει ξύλο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την έκφραση που χρησιμοποιώ.
1: Μόνο και θεωρητικό.
0: Ναι, δηλαδή κυνηγείται και αφορίζεται.
1: Ναι.
0: Απίστευτα. Και πυροβολάει.
1: Διαχρονικά.
0: Πυροβολάει.
1: Και διαχρονικά.
0: Συγγνώμη για τον όρο που χρησιμοποιώ. Δηλαδή, γιατί. Με τι μέσα το κάνει ο Μιχάλης. Με τη λατρεία.
1: Με αυτά που κουβαλάει ανάμεσα, ανάμεσα στα πόδια του.
0: Με
1: αυτό.
0: Τη λατρεία. Στη μουσική. Και σε αυτά είπα, που θέλει να πει.
1: Και με αυτό που έχει για
0: και ρωτώ, ανάμεσα. Και ρωτώ ρε φίλε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν ένα τραγούδι. Χωρίς λόγο. Να το δώσουν στο Σωτήρι και να το κυκλοφορήσει στο
1: Σκέφτεσαι
0: YouTube.
1: Σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να μην βρίσκουν.
0: Έλα ρε.
1: Αυτό είναι το.
0: Έλα
1: ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Είσαι η Σάνι Μπαλτζή που την αναφέραμε να είναι καλά γυναίκα. Και έχει δουλέψει με το Δάντι. Δεν μπορεί να πέσει σε επίπεδο. Πού να βγει τέτοιο. Πού να βγει Δάντι πάλι.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Δεν υπάρχει. Βρες μου έναν που να μου πεις. Σωτήρη, εδώ σε έχω. Άκου αυτόν τον τύπο, αυτόν τον τύπο που βγήκε σε αυτό το show.
0: Έλα τώρα.
1: Και τον ακούς και είναι συγκινητικός σαν το Δάντι. Δεν γίνεται.
0: Εδώ θέλω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι κατά τον.
1: Και το κρυφό εύχομαι.
0: Τον show και όλα αυτά.
1: Να βγει.
0: Αλλά και τα μόντελ και όλα αυτά και όλα αυτά τα show που υπάρχουν. Εκεί πέρα μια-δύο φωνές μπορεί να βρεθούν. Μην με τρελαίνεις τώρα.
1: Εντάξει, τι να...
0: Δηλαδή και η Λιόλιου ήταν ροκ ας πούμε τραγουδίστρια και η κυρία κάνει μια
1: καριέρα άλλη. Και η Πάολα είχε okay, μεταλμπάντα.
0: Ωραία, μια χαρά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι πεισματάριδες και μπορούν να αποδώσουν ένα τραγούδι όταν τους δοθεί.
1: Ναι, αλλά δεν είδες, είχε ροκ μπάντα και σου λέει άμα ξεκινήσω να κάνω ροκ θα τρώω τα νύχια μου.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: ας κάνω τα άλλα.
0: Της εδόθη ένα λαϊκό τραγούδι της Λιόλιου που αναφέραμε. Ή της εδόθη ένα τραγούδι της Πάολα.
1: Τους δόθηκαν τραγούδια να πουλήσουν. Να τα ακούνε οι άλλοι μέσα στα μαγαζιά και να κάνουν.
0: Θέλουμε να πουλήσουμε ή θέλουμε να τελειώσουμε το έργο αυτό.
1: Μάλλον το πρώτο.
0: Εντάξει, δεν είναι ότι θέλω να πουλήσω. Τι να πουλήσω. Πόσο δηλαδή να πουλήσω ντομάτα θερμοκηπίου. Δεν γίνεται.
1: Σκέψου όμως ότι αν δεν έχει φάει ποτέ.
0: Είναι 3,90 η ντομάτα και υπάρχει μια μετάβαση κρύου, κάτι έγινε στην Κρήτη και όλα αυτά δεν έχουν πάρει μπροστά τα θερμοκήπια και τέτοια. Δεν υπάρχει ντομάτα.
1: Σκέψου
0: έχουμε
1: όμως,
0: φτάσει εκεί, ας πούμε.
1: Σκέψου όμως, αν δεν έχεις φάει ντομάτα από αγρό που είναι κακοφορμισμένη, αλλά εκεί κρύβεται τη γεύση.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις πως οι άνθρωποι θα τη δουν αυτή την ντομάτα και θα πούνε πέτατη.
0: Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν δημιουργοί.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, εσύ αυτή τη στιγμή πρημοδοτήσε για τον αγώνα που κάνεις και έφτιαξες το low bump season.
1: Τώρα τι λέμε, τώρα θες να ανοίξουμε το στόμα μας.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι συμβαίνει. Είμαι πάρα πολύ ήσυχο συνειδησιακά.
1: Έχω πάρει τη φωτογραφία μου πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα και πετάνε βελονάκια τώρα στην Ελλάδα.
0: Προηγουμένως μιλούσα, είναι η Παγκόσμια ημέρα χταποδιού. Και μιλούσα για το χταπόδι. Οι καρδιές του, ο εγκέφαλός του, το ναι, πόσο ναι. πολύ είναι προσάρμοστο και τέτοια. Και
1: εξωγήινο πρέπει
0: να είναι. Αυτολογοκρίθηκα πάλι. Και ναι, ναι, ναι. λέω κάποιοι θα λένε, έλα μωρέ τι μας λες για το χταπόδι. Και λέω παιδιά να σου πω κάτι. Τι πιο χρήσιμο ακούσατε σήμερα, ναι, εσείς ναι, που ναι. σκρολάρατε, εσείς που εγώ, είναι τρεις ειδήσεις που παίζουν σήμερα. Τρεις. Είναι ο Αστακός που μας επισκέφθηκε ένας πολιτικός από μια ξένη χώρα.
1: Και κλείσε τους νόμους, μην πω κανένα
0: προσωπική. Είναι μια διαμάχη δύο πολύ μεγάλων καλλιτεχνών και είναι και μια απώλεια. Αυτά τα τρία πράγματα παίζουν τώρα ένα μήνα. Και θα παίζουν άλλο ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χτες θύμωσα, γιατί... Σε μια τηλεοπτική εκπομπή, άκουσε ρε φίλε, γιατί εκνευρίζομαι, σε μια τηλεοπτική εκπομπή ας πούμε, έκανε ο παρουσιαστής αναπαράσταση την απόπειρα στο chat GPT
1: ναι.
0: της γιατρού με το τι έκανε για τον καλλιτέχνη που έφυγε. Και το έκανε αναπαράσταση στην τηλεόραση και λέω ρε παιδιά, οπότε δεν δέχομαι λοιπόν φίλε Ραμόν ότι δεν υπάρχουν και δημιουργοί. Δεν υπάρχουν και φωνές, δεν υπάρχουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Απλά ενδεχομένως είναι άλλη η στόχευση. Είδες τι σου είπα πριν για την τραπ. Ότι μετά ας πούμε το ΆΚΑ υπάρχει μια σιγή αμηχανίας. Και δεν υπάρχει αυτό το super show που γινόταν, που σφαζόντουσαν στα TikTok και σε όλα αυτά.
1: Ναι,
0: είναι μια ηρεμία λιγάκι τώρα. Γιατί δεν οδήγησε και πουθενά.
1: Κοίτα, μωρέ,
0: αυτό.
1: Λαδώνει και τον τεράκι του Ολωνών, κάνουν και παιδιά περισσότερα από αυτού.
0: Δεν οδήγησε και πουθενά αυτό. Μπορεί να κάνει άλλου μία-δύο εταιριούλε, να κάνει δύο μαγαζάκια να δει και είναι φύγε, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, αυτοί λοιπόν που το κάνανε, δεν ακολούθησαν μετά κάποιοι άλλοι.
1: Κάτσε, έχουμε ακόμα.
0: Κατάλαβε, όχι.
1: Κάτσε, με βγει καμιά λιταπάνια πάλι και τρέχουμε.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί επιστρέφω στο Μιχάλη. Για να κλείσουμε και να αφήσουμε και λίγο μουσική για να έρθει στις 11 και να πει τα δικά σου.
1: Να στήσουμε, ναι.
0: Ότι είναι λίγο περίεργος ο καλλιτεχνικός δρόμος. Είναι λίγο περίεργος. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε ότι ο καλλιτέχνης βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν καλλιτέχνης. Όταν ο καλλιτέχνης δεν βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και δεν μου προσφέρει μια διαφορετική εικόνα.
1: Θες να σου πω τι είναι, να το quiz, να το λύσω. Είναι διεκπεραιωτίσματα μόνο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν ο καλλιτέχνης δεν μου φτιάχνει μια εικόνα η οποία θα με συνεπάρει.
1: Να σε πάει κάπου, ρε παιδί.
0: Να με πάει κάπου. Είδες τι είπες προηγουμένως. Είπες για δύο τραγούδια και ένα τραγούδι που σαμπλάρισες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ξεπήγε κάπου. Σε έκανε λίγο κάτι να σκεφτείς διαφορετικό.
1: Αυτό το τραγούδι το μεταξύ 10 γνωστοί μου και 10 αδελφικοί μου φίλοι, ενώ δεν το έχουμε κυκλοφορήσει γιατί λόγω δικαιωμάτων δεν μπορούσαμε, και ούτε ήθελα να το ψάξω παραπάνω γιατί είναι και από αυτά που φτιάχνει για πάρτι σου. Λέω, όλο λένε πες το στο live, πες το στο live, ας πούμε. Είναι... Λεγόταν, μάλιστα το είχα πει μια νύχτα διόλου ξοδεμένη.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά σαν απαγγελία είναι. Και μιλάω στον εαυτό μου και μπα και ταυτιστεί κάνει κάποιο εκεί έξω. Και το γύρνα και δε που σάμπλαρε, σαν λέμε γύρνα στον εαυτό σου και δε. Ενώ ήταν ερωτικό π.χ. το γύρνα και δε που έλεγε η συγκεκριμένη. Ναι. Οπότε κάτι πήρα, κάτι έδωσα όπως το είπες ακριβώς. Αλλά είχα αυτό το σκοπό για μένα πρώτα απ' όλα. Αν δεν το κάνεις πρώτα για σένα και το κάνεις κατά παραγγελία, είναι και λογικό ρε εσύ. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Οι λιόλοι που ανέφερες ή κάθε λιόλοι, όμως τις λένε πρέπει να γεμίσεις το μαγαζί, κάνε κανένα τραγούδι να το τραγουδάνε όλοι χωρίς λόγο. Το συνδυάσαν οι άλλοι ένα τραγούδι της με τον τίτλο του Ολυμπιακού. Να ειρωνεύονται τους αεκτζίδες. Οι αεκτζίδες το λένε αλλιώς. Όποιος παίρνει πρωτάθλημα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Να πουλήσουμε και σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανείς.
0: Κοίτα.
1: Ενώ σου θυμήθηκα εγώ το δωμάτιο του Δάντη που είναι τουλάχιστον 25 χρόνια. Μπάλλω και λίγα. Κατάλαβες.
0: Κοίταξε, ένα δυνατό τραγούδι. Ένα δυνατό τραγούδι. Πάντα μπορεί να πάει χέρι-χέρι με μια εικόνα.
1: 100%.
0: Έτσι, δεν το συζητάω. Εγώ Σούπερ. Είμαι λίγο πιο. Είμαι λίγο απόλυτος, μωρέ. Ότι απλά δεν. Πιστεύω ότι δεν.
1: Είναι άλλος ο σκοπός.
0: Δεν παράγονται
1: Μπαμπή.
0: Πια.
1: Είναι άλλος ο σκοπός.
0: Δεν παράγονται πια.
1: Παλιά όσα λεφτά και να βγάζανε, δεν νιώθανε καλά άμα δεν προσφέρουν και κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είναι σαν να σου λέει η κοινωνία, όσο πιο πολύ προσφέρεις, λιγότερα λεφτά θα πάρεις. Άρα λένε όλοι, ποιος είμαι εγώ ο Μεσσίας να σώσω τον κόσμο. Εδώ είναι όμως η παγίδα. Κανείς μας δεν θέλει να σώσει τον κόσμο. Το μικρό κοσμό μας θέλουμε όλοι να φτιάξουμε.
0: Φέρεσε.
1: Και άμα θέλουμε να τον απευθύνουμε στον ευρύτερο, να έχει μια συνέπεια.
0: Είναι και περίεργο το.
1: Άστο, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Άκου.
1: Μπλέκονται εταιρείες, λογιστές, χορηγοί. Άστο.
0: Κοίτα. Το να κάνεις μια κανονική δουλειά η οποία ψιλοστραβώνει και λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν σου τρώει την ψυχή σου.
1: 100%.
0: Αλλά το να θέλεις να. Εγώ, ας πούμε εδώ, άμα δεν. Συγγνώμη για τη λέξη, άμα δεν γουστάρω αυτό που κάνω, τρώει την ψυχή μου.
1: Ναι, μωρέ, μην λες συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Και θα σου πω και κάτι όμως που αυτό να το αφήσουμε άμα είναι να είμαστε καλά τροφή για κουβέντα για την επόμενη φορά. Γιατί νομίζεις ότι στερεοτυπικά και πρακτικά είναι συνδεδεμένοι οι 9 στους 10 από όλους αυτούς με τις ναρκωτικές ουσίες? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αν περνάς καλά,
0: ναι.
1: Ρώτα και τους υποφαινόμενους που είναι εδώ, που είμαι ο πιο ξενέρωτος στις ουσίες που υπάρχει, πες να μπερδεύω ορισμούς αυτών των ουσιών με γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τιμή μου, ρώτα τι ενθουσιασμό στο live που προαναφέραμε, μπήκα άρρωστος και βγήκα καλά. Από την αδρεναλίνη του live, ρώτα τους. Εδώ είναι όλοι.
0: Πώς άκουσα την Πέμπτη που ήσουν κονσέρβα.
1: Αυτό.
0: Ήσουν.
1: Και θέλω να σου πω, γιατί. Άρα δεν περνάνε καλά. Γιατί αν περνάς καλά, δεν θες να είσαι μουδιασμένος. Δεν θες να είσαι. Άντε άλλη μια μέρα, πάμε να τη βγάλουμε. Λες και πας βάρδια στην Κόσκο να κουβαλάς κοντέινερ. Υποτίθεται κάνεις το όραμά σου και παίρνεις τετραψήφιο κάθε φορά που πατάς το πόδι σου. Όταν οριακά τετραψήφιος είναι ο βασικός μισθός ενός ανθρώπου. Γιατί πέφτεις στις ουσίες? Άρα αφού θες να μουδιάζεις, δεν κάνεις αυτό που γουστάρεις, αδελφέ. Αφού θες να ξεχνιέσαι, να μουδιάζεις, να κοιμάσαι, να είσαι νισταγμένος ή να το πάρεις, να πάρεις ενέργεια, να βγει και η μέρα. Θα έπρεπε να σου να ξενύχτη και με κάτι μάτια σαν εκρεμές να πηγαίνουν πέρα εδώ αφού το γουστάρεις. Αλλά είναι Να το συζητήσουμε την άλλη φορά αυτό. Νιώθεις τι λέω όμως, έχεις καταλάβει.
0: Απολύτως.
1: Οπότε γιατί πέφτεις στις ουσίες να ξεχνιέσαι. Θα έπρεπε να ήσουν αντοπαρισμένος από χαρά, κοίτα και σαν χίπης. Λουλούδια, αγάπες, αυτό που ονειρεύτηκα μου τύχε. Άρα δεν κάνεις αυτό που ονειρεύτηκες. Κάνεις αυτό που μπήκε κίνιο, Ροναλντίνιο.
0: Τηλεοπτικοί haters, να ακούτε και την εκπομπή γιατί δεν τον διακόπτω. Έτσι, έχουμε και τους haters τους τηλεοπτικούς που λένε ότι δεν τον, δεν τον άφησα να σταυρώσει κουβέντα.
1: Εντάξει, τι να πω. Είστε ο Επανιδίν.
0: Ευχαριστώ αρχηγέ μου, 11 η ώρα εγώ. Ακούτε το Ραμόν, 11 με 1. Εμείς δεν θα είμαστε αύριο γιατί έχει Ευρωλίγκα τον Ολυμπιακό.
1: Άντε με την νίκη.
0: Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται της Παρτιζάν 49-33.
1: Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει μια ζημιά στην Παρτιζάν δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρετε ωραία στην Παρτιζάν.
0: Ήταν ο Ραμόν από τους Active Member που ακολουθεί 11 με 1. Ήταν ο Μπάμπης Καραλής εδώ στο ραδιόφωνο του Πειρά. Δεν έχουμε καληνύχτες. Η μουσική εδώ δεν σταματά ποτέ. Το ραντεβού μας για τη βραδιά της Τρίτης λίγο μετά τις 9.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Ραμόν από Chuck the Member και αυτή είναι η εκπομπή Lob Obsession στο κανάλι Ένα του Πειραιά. Άλλη μια εκπομπή. Είμαστε στη δεύτερη εσύ σεζόν και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το σκηνικό, να το θέσω έτσι. Αυτή η κατά τα άλλα όμορφη ρουτίνα. Είναι όμορφη λέξη ρουτίνα, δεν είναι μόνο να τη χρησιμοποιούμε για συνθήκες που υποβαθμίζουν τη ζωή. Εμάς μας την κάνει λίγο πιο όμορφη τις Πέμπτες. Για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του, μπορεί να το κάνει στο 6951-904-904. Κλασικά εδώ είμαι με τον Γιάννη, τον Native από Conscious Relevance, αλλά σήμερα η παρέα μας είναι λίγο πιο μεγάλη και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Σωτήρη, τον Escape, Escape 19, Escape XIX. Κρατήστε όποιο θέλετε, για μας είναι το ίδιο, γιατί τον εκτιμούμε. Είναι μέλος της οικογένειας και είναι από αυτές τις οικογένειες που χτίζεις, διαλέγεις και όχι από αυτές που συμβαίνουν απλά. Γεια σου, αδελφέ μου, πώς είσαι?
1: Χαιρετώ κι εγώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Έχουμε να ακούσουμε και το καινούργιο σου κομμάτι πιο μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεύτερη ακρόαση, γιατί το ακούσαμε και την προηγούμενη φορά.
1: Ισχύει.
0: Ετοιμάζεις και δίσκο.
1: Ισχύει, έρχονται πράγματα. Οπότε ναι, χαίρομαι πολύ να κάνουμε μια ωραία κουβέντα, να
0: Super.
1: Ακούσουμε ωραία πράγματα.
0: Να ακούσουμε και μουσικές. Γιάννο, πώς είσαι?
2: Εντάξει.
0: Εντάξει είσαι?
2: Εντάξει, το έχουμε.
0: Γιατί ακόμα δεν έχεις συνέλθει από το live, σε βλέπω.
2: Α, καλά.
0: Τι να πούμε για το live. Εντάξει, θα τα έχουμε χρόνο, έχουμε εκπομπές. Θα ανακοινωθούν και πολλά πράγματα προσεχώς.
2: Και το DJ set αύριο.
0: Το DJ set αύριο στο Dirty Grand, στα Εξάρχεια, για όποιον είναι εκεί στα Πέριξ. Όποιον είναι στο κέντρο της Αθήνας, άτομο που μας ψάχνει, θα είμαστε εκεί. Τώρα κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς, είτε είστε στη δουλειά σας, είτε είστε στο χώρο σας, είτε βρίσκεστε οπουδήποτε. Να, η Λάρισα ήδη στέλνει, να είναι καλά ο Κουτ. Γεια σου, αδελφέ μου. Ωραία, θα ακούσουμε, θα συζητήσουμε αρκετά σήμερα, αφού έχουμε καλεσμένο και τον Escape. Θα ακούσουμε και κομμάτια. Έχω βάλει αρκετά από τα συγχυρισμένα, γιατί τα ζητάτε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι για όποιον θέλει είτε την καινούρια μπλούζα, είτε θέλει να αποκτήσει τα συγχυρισμένα ή κάτι άλλο από το merch μας, να το πω έτσι, μπορεί να στείλει στο bdfox.papakilobab.com μέχρι να στήσουμε κάτι που έχουμε στο νου μας πιο οργανωμένο. Αυτά, και συνεχίζουμε την κουβέντα, γιατί μετά το ηχητικό σήμα έχουν μπει και άλλα σήματα αρκετά, ώστε να συζητήσουμε. Να γνωρίσετε καλύτερα κι εσείς λίγο τον Escape, γιατί πιστέψτε με, είναι ο πιο, να το πω έτσι, τελευταίος χρονικά που μπήκε στο Conscious Relevance, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο θέλω να σας πω και να σας δείξω την αξία του και να καταλάβετε κάποια πράγματα, γιατί είναι αυτό που λέει last but not least κυριολεκτικά. Είναι από τους πιο συνεπείς ανθρώπους που έχω συνεργαστεί. Λέει, του στέλνεις κάτι Δευτέρα και Δευτέρα απόγευμα σου έχει και δεύτερη ιδέα. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ επικοδομητικό. Και πιστέψτε με, θα σας πει και για τον εαυτό του. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το συμπάθειο και όχι ξύνεται όλη μέρα. Κάθε άλλο, και έχει βρει τον τρόπο του, και αν θέλει με διαψεύδι, να κλέβει χρόνο από άλλα πράγματα και να τον επενδύει σε αυτό που κάνουμε, δείχνοντας ότι το αγαπάει και το σέβεται. Αν είπα κάτι εκ μέρους σου και ήταν ακατάλληλο, μου λες.
1: Όχι, όχι, με τίποτα. Ο χρόνος όντως είναι ένα δύσκολο πράγμα που το παλεύουμε όλοι.
0: Όλοι μας, ναι. Αλλά ξέρεις τι, όταν το αγαπάς όμως, δεν είναι αρκετά κατάλληλο για σένα, δεν σου προσφέρει χαρά? Και ας είσαι ξενυχτισμένος γράφοντας ένα κουπλέ, ας πούμε.
1: Ναι, κοίτα, τις περισσότερες φορές, τα περισσότερα πράγματα, δηλαδή ειδικά στο κομμάτι της μουσικής, το βράδυ τα κάνω. Αναγκαστικά. Ακριβώς. Δηλαδή χάνω ώρες ύπνου για να κάτσω να γράψω.
0: Αυτό. Okay. Και πες μας για σένα, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά είχες έρθει σε εκπομπή, την προηγούμενη σεζόν. Απλά είχαμε ελάχιστο χρόνο τότε, γιατί ήταν και 12 με 2, στερμόχναμε πράγματα. Τώρα είμαστε πιο καλά χρονικά, ας πούμε, και ας είναι πάλι 2 ώρο. Πες μας για σένα, Σωτήρης κι εσύ, έχει γίνει το Σωτήρη εδώ, Γιάννη. Γενικά το Lob Obsessions είναι καρέ του Σωτήρη.
2: Full.
0: 5 Σωτήρηδες βασικά. Αλλά εντάξει. Να το και ο Παύλος και ο LSR μας στέλνει τώρα, άλλη μια περίπτωσάρα. Να είναι καλά ο αδελφός.
1: Χαιρετίσματα.
0: Να είσαι καλά, Παύλο. Πες μας για σένα και πες μας πραγματικά ό,τι θεωρείς ότι, όχι απαραίτητα κάποιος πρέπει να γνωρίζει, ότι ρε παιδί μου, σαν να λέμε το intro, αν θες να ακούσεις τη μουσική του Escape, τι θα χρειάζεται, όχι ακριβώς να ξέρεις, ποια αίσθηση να έχεις μαζί σου.
1: Ναι. Καλή ερώτηση.
0: Και να πούμε ότι είναι freestyle ερωτήσεις, δεν υπάρχει σκαλέτα, να το ξέρουν όλοι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Το λέμε συνέχεια.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει. Η δικιά μου μουσική, ρε παιδί μου, αυτό που εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να βγάλω προς τα έξω, τώρα το κατά πόσο το πετυχαίνω ή όχι είναι άλλο θέμα. Είναι αρκετά introspective, ρε παιδί μου, δηλαδή κοιτάω προς τα μέσα. Κοιτάω προς τα μέσα, αυτό πώς αντανακλάται μετά στο έξω στην κοινωνία μας και πώς είμαστε γενικά σαν άνθρωποι. Και γενικότερα προσπαθώ να παίζω με αυτό το πράγμα, δηλαδή το πώς επεξεργαζόμαστε, ρε παιδί μου, την κανονικότητα, το ποιοι είμαστε και πώς επιβιώνουμε ή ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό προσπαθώ εγώ να δω μέσα σε αυτό. Εντάξει, πολύ χρησιμοποιώ πολύ συμβολισμό μέσα, δηλαδή είμαι λίγο βαρύς σε αυτό το κομμάτι. Είμαι λίγο dark, δηλαδή, κοίτα, το πώς περιγράφω γενικότερα τον εαυτό μου σαν άνθρωπο, ρε παιδί μου, είμαι μηδενιστής, αλλά αισιόδοξος.
0: Okay.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ταυτόχρονα θεωρώ ότι okay, δεν υπάρχει κάποιο εγγενές νόημα, ρε παιδί μου, στη ζωή. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει 100% και άμα το βρεις τελείωσε γιατί στο έχει δώσει κάποιος εξωτερικός παράγοντας.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πιστεύω ότι το νόημα το βρίσκεις εσύ ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νόημα.
0: Ότι είναι όλα εκεί έξω και βρες την άκρη σου.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς η άκρη του άλλου να είναι υποδιέστερη απαραίτητα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Okay, ξεκάθαρα. Okay, okay. Δηλαδή αυτό δεν ούτε σε θεούς ούτε σε δαίμονες, τίποτα.
0: Ναι, πιστεύω
1: κατάλαβα.
0: Χωρίς να αφορίζεις και αυτό φαίνεται γιατί προσέγγισή σου έχει πολύ σεβασμό. Το λέω γιατί θα ανακροατήσω όπως συνηθίζω να το λέω πάντα.
1: Ξεκάθαρα. Πιστεύω στον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες δηλαδή αυτό.
0: Με τα λάθη του, με τα σωστά του.
1: Που εκεί πέρα είναι το αισιόδοξο κομμάτι. Ότι δηλαδή παρόλο που έχω αυτό το μηδενιστικό,
0: okay,
1: ταυτόχρονα είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω στον άνθρωπο, πιστεύω σε αυτό που μπορεί να κάνει. Πιστεύω πολύ στη μουσική. Δηλαδή στην άλλη πλευρά, ας πούμε, που είναι το ακαδημαϊκό, ας πούμε, μουσική μελετάω εκεί.
0: Ναι, μπράβο. Να μας πεις και για αυτά στην πορεία.
1: Ναι. Αυτό. Οπότε όταν γράφω από αυτό το πρίσμα, ρε παιδί. Δηλαδή, okay, μπορεί να έχω κάποια κομμάτια που μπορεί να είναι πιο μελαγχολικά, ίσως. Αλλά συνήθως έχω κάτι που να δίνει μια ελπίδα. Θέλω να υπάρχει εκεί πέρα. Αυτό.

0: πούμε, απλά μαζί. Και έρχονται, βλέπουν τη χαρά που σου προκαλεί όλο αυτό και την κοινότητα που χτίζουμε με τα βαγιών και κλάδων. Τι θα ήθελες να τον ρωτήσεις?
1: Η αλήθεια είναι δεν θα ήθελα να τον ρωτήσω κάτι, αλλά έχω λάβει πάρα πολύ σεβασμό από το συγκεκριμένο και γύρω σε όλα τα παιδιά και ειδικά σε σένα. Mm-hmm. Και αυτό βγαίνει και στη μουσική του. Και επίσης η υπομονή που έχει με τα τρολάκια στα σχόλια με γονατίζει, πραγματικά είναι φοβερός.
0: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Έχει μεγαλώσει και σε μέρη που καλύτερα να κάνεις υπομονή, παρά ασχοληθείς παραπάνω.
1: Ισχύει.
0: Και ξέρουν όλοι πως μιλάω πάντα. Δεν λέω κανένα έχνος υπερβολής, γιατί παίζει ρόλο και που μεγάλωσες. Και εσύ να πούμε ότι είσαι ο άνθρωπος που είσαι ο σταυροφόρος εναντίον των τρόλ στο ίντερνετ. Και χαίρομαι που δεν έχεις αποφασίσει να ασχοληθείς σοβαρότερα, γιατί θα έχουν πρόβλημα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό θα το συζητούσα και πιο πριν, για να, έτσι, να το ξορκίσουμε με γέλιο. Οι 9 στους 10 που πάντα σχολιάζουν κάποιον που κάνει κάτι, δεν έχουν ούτε καν ιδέα πώς θα το ξεκινήσουν κατά αντίστοιχο στη ζωή τους. Αλλά σίγουρα πήρε το βάπτισμα του πυρός, να το πω, ή το κρύο ντουζ, το ρώσικο ντουζ, ο Σότος, γιατί έλαβε επιθέσεις πρωτόγνωρες και οι άλλοι δεν είχαν ακούσει καν το κομμάτι.
1: Είδαν μόνο που γράφει Λομπάπ, σου λέει θα βρίσουμε.
0: Εντάξει, και να σου πω και κάτι, είναι και ο μόνος άνθρωπος που έρχεται στην αισθητική του Λομπάπ μαζί και τη σέβεται, χωρίς να είναι άμεσα προσκύμενος από διαδικασίες που είδαμε και αυτούς που ήταν.
1: Ναι,
0: και που είναι τώρα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή, ακούει και άλλα πράγματα και το έχουμε συζητήσει. Και συγκεκριμένα το ότι ακούει και άλλα πράγματα, ίσως του δίνει και παραπάνω σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. Ή και το ανάποδο. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ότι γιατί δεν άκουγα πιο παλιά, τι έψαξα τώρα, και πάντα ήταν affiliated με το conscious αυτό που κάνω, ήταν και των παιδιών. Και εξού και το conscious relevance. Κατάλαβες. Δηλαδή, καταρρύπτει το μύθο το ότι είναι κολλημένοι οι Λομπάπερς, να το πω έτσι. Δεν συζητάνε με κανέναν. Και οι πρώτες κουβέντες που κάναμε είναι τι beat θες να φτιάξουμε, ας πούμε. Πώς να είναι, τι δρόμο να έχει. Να βάλουμε το 808 που δυστυχώς το έχουν καταβιάσει οι trap παραγωγοί. Θες να βάλουμε extra hi-hat που το έχουν καταβιάσει οι drill παραγωγοί, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Που να πούμε ότι trap δεν είναι αυτό τώρα έτσι που γίνεται.
0: Ναι, αυτό, μπράβο. Ναι, σίγουρα. Άρα το καλό είναι ότι είναι πρώτα σεβασμός στην προσωπικότητα του καθενός και ότι όταν γνωρίζεις γιατί ακούς το κάθε τι, και πόσο μάλλον έρχεσαι σε μια ομάδα που δεν έχει κανένα θέμα με το τι ακούς, απλά όταν είναι ένα παράξιμο μουσική, να μην είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που η αισθητική μας προσδίδει, χωρίς να είναι γράμμη κόμματος ή γράμμη κλίκας ή γράμμη οτιδήποτε, είναι ότι είναι conscious. Conscious μπορεί να είναι και ένας τύπος ο οποίος κάνει διάφορα πράγματα παράνομα. Αλλά όχι να λέει για conscious πράγματα και να πηγαίνει στην εκκλησία με τη μαμά του την Κυριακή και να ανάβει ένα κεράκι και να. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Και να κάνει το σταυρό του.
0: Και να κάνει το σταυρό του. Δηλαδή, πάμε να του. Συγγνώμη κιόλας με την ευχή της Παναγίας. Δεν γίνεται. Ξέρεις. Ειδικά το προφίλ που έχουν οι περισσότεροι. Αυτά. Και είναι και στο Sessions. Ήταν από τα τελευταία κομμάτια που μπήκανε σφίνα του Σότου. Και τελικά ήταν το πιο δουλεμένο. Από τα πιο δουλεμένα, κατάλαβες. Σε σχέση χρονικά με το πότε ήρθε. Δηλαδή, όταν το Sessions είναι να κυκλοφορήσει σε 10 μέρες και όλοι οι άλλοι τα έχουν κάνει, τα έχουν γράψει και σκάει μύτη το δικό του, γραμμένο όχι με τις καλύτερες πηγές, και το βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα ακούσετε και στο δίσκο του που έρχεται και θα ακούσουμε και στο κόλαση, που να έχουμε και καλές ηχογραφήσεις και να βρούμε χρόνο να κάνουμε μίξη και mastering σωστό, καταλαβες. Αυτά. Ωραία. Άμα θέλετε να ρωτήσετε κι εσείς κάτι λοιπόν τον Escape. Θα μιλήσουμε και για έναν διαγωνισμό που τρέχει, αλλά καλύτερα να τον κάνουμε από την επόμενη εβδομάδα, που θα μπορούμε να ανοίγουμε και γραμμές τηλεφωνικές, όπως μας είπαν εδώ στο στούντιο. Μέχρι να πούμε λοιπόν για το διαγωνισμό, αν θέλετε οτιδήποτε να στείλετε, πέρα από τα social media που σας ευχαριστούμε, στέλνετε και εκεί πέρα. Αλλά είναι και λίγο πιο άμεσο το άτομο το Viber. 6951-904-904 εδώ στο Viber του σταθμού. Με ρωτάει ένας φίλος ποιο κομμάτι θα ακούσουμε. Λέγεται Κόλαση το κομμάτι που θα ακούσουμε, λέει εδώ ο φίλος ο Μίλτος. Έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις πλατφόρμες. Σπετσοφάγια και Tidal και τέτοια. Και Pineapple Music. Έτσι, για να κάνουμε και λίγο πλάκα με τις πλατφόρμες. Είχαμε και μια κουβέντα αφοριστική πριν με τον Μπάμπι έξω. Ωραία, Κόλαση λέγεται το κομμάτι. Είναι σε στίχους του Ερμηνεία του. Και ο Ονειρευτής και εγώ έχουμε φτιάξει το ηχητικό αποτέλεσμα. Έτσι, ένα blend με ξεχωριστά δείγματα και παιγμένα πράγματα. Είχαμε και διάφορες περιπέτειες, μα αυτό θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Γιατί οι πλατφόρμες έχουν αρχίσει και θεωρούν AI τα πάντα. Οπότε, εντάξει, για να κυκλοφορήσει, ξεπεράστηκε αυτός ο Κικαιώνας.

0: Αυτά. Το απείλαυσα πραγματικά πάρα πολύ όλη τη διαδικασία με το δίσκο του Σότου. Οπότε και να βγει, θα το χαρώ. Θα κανονίσουμε να κάνουμε, έχουμε πει, και ένα πάρτι σαν release που είστε όλοι καλεσμένοι. Αυτά. Σότου, θες να πεις κάτι για το Κόλλα συγκεκριμένα, για την προσέγγιση του κομματιού?
1: Ναι, το Κόλαση. Το Κόλαση είναι βασικά όλος ο δίσκος, ρε παιδί μου, τα έχουμε συζητήσει εμείς.
0: Εμείς
1: είναι,
0: τα έχουμε πει, ναι, ναι.
1: Είναι μια ιστορία στην ουσία, έτσι. Εντάξει, ξεκινάει από τον άνθρωπο που ξαφνικά κάτι του συμβαίνει, ξυπνάει κάτι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και φτάνει εκεί που φτάνει. Το Κόλαση είναι, ρε παιδί μου, λίγο μετά τη μέση βασικά. Είναι το έκτο κομμάτι στο δίσκο. Οπότε έχουν συμβεί κάποια πράγματα πρώτα. Και στην ουσία δείχνει το τι γίνεται όταν αυτός ο άνθρωπος βγαίνει έξω από αυτό που είχε κλειστεί εν τέλει, τι βλέπει έξω και στην ουσία βλέπει αυτή την κόλαση μέσα σε εισαγωγικά, βλέπει αυτό το πράγμα που είναι. Και εκεί πέρα είναι που στο τέλος, όπως τελειώνει και το κομμάτι, ρε παιδί μου, λέει ότι okay, υπάρχει όμως μια ελπίδα. Κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Και στην ουσία μιλάει για, ας πούμε, σε κάποια φάση που λέω σε αυτό το στίχο, ξέρω, ας πούμε, ότι όλα μοιάζουν με λούπες, αλλά σαν ουροβόρος πας και ολογυρίζεις πίσω, ξέρω, πας μπροστά και ολογυρίζεις πίσω. Και μιλάει για αυτό, ότι κυκλική των πραγμάτων, ότι κολλάμε σε τέτοια πράγματα, ότι κάνουμε τέτοια πράγματα, ότι χανόμαστε μέσα εκεί πέρα. Αλλά όχι, υπάρχει απόδραση, μπορείς να ξεφύγεις. Και τέλος πάντων διαπραγματεύεται αυτό το ζήτημα στην ουσία, αυτό το καυκικό εφιάλτη που ζούμε στη σύγχρονη κοινωνία, ρε παιδί μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Προσπαθώ τουλάχιστον, έτσι.
0: Και ότι,
1: έτσι.
0: Ναι, νιώθω φυσικά και σε τιμά που λες προσπαθώ και ότι δεν είμαι ένας μεσσίας να σώσω τον πλανήτη. Και εγώ αυτό που είπα και πριν, είχαμε μια ωραία συζήτηση με τον Μπάμπη και γενικά πάντα συνηθίζω να λέω ότι αν δεν φτιάξουμε τον μικρό κόσμο μας, πώς θα τον ζευγαρώσουμε με τον ευρύτερο. Και όταν και δείχνουμε μόνο τους άλλους και δεν δείχνουμε και λίγο εμάς, αυτό που είπες, ενδοσκόπηση προς τα έξω, δεν θα βγουν και πολλά πράγματα. Γιατί πάντα θα μας στέλνει άλλοι και εμείς θα είμαστε, υποτίθεται, θα τη βγάζουμε καθαρή. Ωραία. Τέλεια. Για να έχουμε κάποιο μήνυμα, κάτι το οποίο έχουν στείλει τα παιδιά από το Viber.
2: Τις ευχές μας στο Good για την περιπέτεια που έχει με το σκυλάκο.
0: Α, ναι, μπράβο. Μπράβο.
2: Και τις θετικές μας σκέψεις.
0: Τις φίλες του το σκυλί,
2: σωστά,
0: μπράβο.
2: Σωστά.
0: Σωστά. Να βρεθεί άκρη. Τι μας θέλει τα τετράποδα. Για τα ζώα, όχι για μας, για τα άλλα που είναι αθώα. Που λέει και ο πατέρας μου. Έστειλε και ο Παύλος και γενικά θα έχουν στείλει και από το Αγρίνιο και από Αμερική μου έχουν στείλει εδώ. Θέλουν να ακούσουν τώρα το Κόλαση. Εδώ μπαίνει σε περίπου 1,5 λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο ότι φτιάχνοντας γενικά καινούργιες μουσικές και το Conscious Relevance σαν όραμα όταν το έκανα το 2006, ήθελα πάντα να βρίσκω ανθρώπους να συνεννοούμε. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο το ότι το κάλιο αργά παρά ποτέ συνέβη και σας ευχαριστώ και εσάς τους δύο που είστε εδώ και όσα μέλη ακούνε. Και δεν είναι έτσι και τους κλειστό κλαμπ, όποιος θέλει συμμετέχει, απλά εντάξει, βάζουμε κάποιους κανόνες, να είσαι λίγο συνεπής, όταν πρέπει και έχουμε συνεννοηθεί όλοι να είσαι απίκο, δεν είναι και πολύ δύσκολο, τέλος πάντων. Και γι' αυτό και το βγάλα πυρήνα, για να κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλει να περιγράψει και στο κομμάτι του ο Σωτήρης, να κοιτάξουμε μέσα μας, μην τα παρατάμε, επειδή εκεί έξω κάποια πράγματα ή και πολλά πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, δεν πάει να πει ότι φταίμε εμείς, αλλά ίσως υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης όταν δεν προσπαθείς να τα κοιτάξεις κατάματα ή γενικά και να τα παλέψεις, αγκαλιάσεις ανάλογα στην περίσταση. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είμαι πολύ χαρούμενος που θα ακούσουμε μαζί με τον Σωτήρη εδώ στο στούντιο το κομμάτι. Λέγεται Κόλαση, μπορείτε να το βρείτε παντού στις πλατφόρμες. Στηρίξτε το, αλλά πάνω απ' όλα στηρίξτε το άμα σας κάνει αυτό το κλικ που λέμε. Και πιστέψτε με, αξίζει και έρχεται και συνέχεια. Θα δούμε πώς βάλουμε κάποιο άλλο κυκλοφόρητο, αν είστε καλά παιδιά που λέει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Κόλαση.

Σπάει το δέρμα αυτή η παγωνιά. Βόρειας στην πόλη μας φυσάει. Πώς μας θερίζει αυτή η μοναξιά. Θέρια γεννάει. Έτοιμη από την κούνια για το φωνικό. Οπλοφορούμε σε τοπίο μέσα αστικό. Το σύριγμα του ανέμου διαπεραστικό. Ας κόλτα σάις δολοφονούμε. Ότι μας έμεινε θεκό. Είμαι απ' την πόλη που το χώμα που πατώ είναι τοξικό. Φταίνε τα τόσα σκουπίδια που θάψαν μέσα. Από μικρός ονειρευόμουν πως θα φύγω από εδώ. Μα όλο κάτι με γυρνάει πίσω μπέσα. Κάτι περίεργο συμβαίνει με εμένα. Όταν είμαι εδώ δεν θέλω και όταν δεν είμαι δεν μπορώ. Είναι ίσως που γνωρίζω αυτόν τον τόπο από γένα. Μπορεί απλά να φτιαχτικά για να μπορώ. Να μπορώ όταν βλέπω άνθρωπο δικό μου. Να παλεύει με το κιάνο το τέρας. Να μπορώ να μην χωρά στο λογισμό μου. Πως πικραίνεσαι στο τέλειωμο της μέρας.

μάτι μας το χάσαμε. Ξέρω μονάχα πως όλα μοιάζουνε λούπες. Σαν ουροβόρος πας μπροστά κι όμως γυρίζεις πίσω. Γι' αυτό γραφώ εδώ σε μινόρε λούπες. Μεγάλη απόδραση απόψε, πίσω δεν θα σ' αφήσω. Ποιος είναι ο δρόμος, ποιο το γραφτό. Μέρες περίεργες στα έσχατα του κόσμου. Η πένα βγάζει χρώματα πολέμου να βαφτώ. Ένα φίλι πριν φύγω, δώσ' μου φως μου. 7 αστέρια έπεσαν και κομμάτιασαν. Σαν να τα μάτιασαν και τα ξηράφιασαν. Μα δεν τα χάλασαν, λάθος λογάριασαν. Οκεάνιδες πριν να σβήσουν τα

Ακούτε Low Pop Zone στους 90,4 κανάλι 1 Πειραιά.

0: Το βάλαμε και το σποτάκι μας μετά το κομμάτι. Κοίτα πόσο ωραία ακούστηκε και στα ακουστικά εδώ. Το φάγαμε όλοι, την Μπασίλα. Αυτό συζητούσαμε. Παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι επίσημα του Escape, γιατί ήταν η συμμετοχή και στο Low Buff Sessions. Εντάξει, άμα δεν τιμήσει το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Θεωρώ ότι είναι ένα blend από στίχο που μιλάει για την περιοχή του και η οποία είναι η περιοχή σου.
1: Ανολιώσια.
0: Έτσι, εξού και τα χώματα που έχουν τα σκουπίδια μέσα και το Β12 που φτάνει εκεί. Μια εκπροσώπηση από την γειτονιά του προς τις γειτονιές σας. Τόσο απλό, απλά με έναν τρόπο χωρίς να σου λέει τα στερεοτυπικά πράγματα που μπορεί να συζητάνε στη γειτονιά του. Και είναι αυτό που λέει ότι δεν τελειώνει ο κόσμος στην άκρη του γκέτο σου και στην άκρη της γειτονιάς σου. Συγχαρητήρια, αδελφέ μου, για την προσέγγιση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μια παραγωγή μας έπιασε τόπο, που λέμε. Και το έπιασε τόπο από τη στιγμή που πιάνει στην ψυχή μας, ας φτάσει όπου θέλει. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, εγώ θα πω σε αυτό. Έχω λάβει και ήδη 2-3 μηνύματα. Βάλαμε και το σποτάκι μας, έτσι να ζεσθενόμαστε, τα οποία σποτάκια παίζουν στη Low Buff Zone που βάζει το κανάλι 1 γενικά. Αυτά. Θα μπούμε σιγά σιγά στο κλασικό πρόγραμμα της εκπομπής. Θα βάλουμε κάποια κομμάτια που έχετε ζητήσει. Πρώτο και back to back θα μπουν το έξω από την πόρτα μας από τα συγκυρισμένα, καθώς και το δανεικές προσευχές. Θα βάλουμε μετά κάποια λαμπρούχα που έχετε ζητήσει. Και στην πορεία θα ξανανοίξουμε το μικρόφωνο των παιδιών να συζητήσουμε για κάποια πράγματα. Γιατί θέλω να μας πει και τι σπουδάζει ο Σωτήρης, που είναι ένα παράδειγμα ότι δεν μου παρατάει τη σπουδή, ενώ έχει κάνει αρκετά πράγματα. Ήθελε να ανακαλύψει τι παραπάνω του αρέσει και τι παραπάνω του αρέσει, χωρίς να βολεύτηκε στο πρώτο πράγμα που πέρασε ή στο πρώτο πράγμα που έκανε. Και αυτό είναι άξιο αναφοράς και παραδείγματος κατά την ταπεινή μου άποψη. Οπότε θα ακούσουμε αυτό και γυρνάμε. Σε άλλα νέα, να θυμίσουμε πάλι τον DJ Set για αύριο. Όσοι είστε στα Εξάρχεια και κοντά, Θεμιστοκλέος 74. Έρχονται και κάποια άλλα πράγματα που θα ανακοινωθούν από Δευτέρα. Κάτι ωραίο που ετοιμάζω εγώ προσωπικά το Φλεβάρι. Θα ανακοινωθούν και κάποια Active Member Live. Έχουν βγει κομμάτια και πολύ φρέσκα Active Member, και συγκεκριμένα του Billy Foxmoor από το μνημοναπτικό, το καινούριο άλμπουμ που ετοιμάζει. Ακόμα δεν τελείωσε την πρεμούρα, Γιάννο,
2: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Είναι σαν οξυγόνο και σαν νερό. Οπότε από το μνημοναπτικό είναι το τέταρτο κομμάτι.
2: Ναι.
0: Ή το τέταρτο, νομίζω. Ναι. Ωραία. Καινούριο δίσκο που έρχεται σιγά σιγά. Ανά μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε θα ανεβάζει. Ο τίτλο του κομματιού ήταν Τα φοβάσαι τα τραγούδια. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα θέλω να ρωτήσω και τον Σωτήρη. Με βάση την προσέγγιση του πατέρα μου, είναι ότι ένα τραγούδι δεν είναι ότι ακριβώς θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι ένα τραγούδι μπορεί να σε ταράξει τόσο πολύ που να σε καθίσει κάτω, όπως μπορεί να σε καθίσει άνθρωπος. Λοιπόν, κάτσε τώρα κάτω, σκέψου, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι ωραίο που σε κάποιους το κάνει αυτό ένα τραγούδι?
1: Ναι, σίγουρα. Κοίτα, η μουσική είναι πολύ δυνατό πράγμα. Είναι καταρχάς παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει κάποιο μηχανισμό στον κόσμο που δεν έχει μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να μην τη λένε μουσική, αλλά έχουν κάτι που.
0: Αλλά έχουν ήχους συνδεδεμένους με αυτό, σίγουρα.
1: Οπότε, ναι, ρε, εντάξει, είναι πολύ ισχυρό πράγμα. Χτυπάει κατευθείαν στο συνέστημα, αν καταφέρει να σε ακουμπήσει, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, ρε παιδί μου, να καταφέρει να σε ακουμπήσει κάπου.
0: Να φτάσει κάπου, ναι.
1: Αν καταφέρει να σε ακουμπήσει και πιάσει.
0: Και δεν το αρνηθείς μέσα σου, ναι, ότι σε πιάσει, αυτό, γιατί έχουμε και αυτά τα φαινόμενα.
1: Εντάξει, προφανώς, οκ. Αν καταφέρει να σε πιάσει, μπορεί να σε καθίσει κάτι. Μπορεί να σε κάνει να κλάψεις, μπορεί να σε προκαλέσει μέχρι και μεταφυσικές εμπειρίες.
0: Τα πάντα.
1: Και αυτά όντως έχουν γίνει, ξέρω εγώ, παιδί μου, δεν είναι κάτι που το λέτε.
0: Ακριβώς. Και την χάνει να στέλνει ο αδελφός μας ο Γιώργος, ο οποίος είναι μεγάλος φίλος του λόγου. Όχι μόνο κατά σπουδή και κατά συνθήκη. Την αγάπη μας στην Κυψέλη. Σε περιμένουμε αύριο άτιμε εκεί στο Dirty Granny. You dirty scholar. Οπότε σε περιμένουμε εκεί. Πάμε να ακούσουμε το έξω από την πόρτα μας από τα συγκυρισμένα, τις δανεικές προσευχές. Και μετά θα προσφωνήσουμε και κάποια από τα λαμπρούχα. Άλλο και αυτό το project του πατέρα μου με τις μπαλάντες, το οποίο είναι το κομμάτι, δεν έχει ακόμα σκοτεινιάσει. Αλλά αφού ακούσουμε αυτά τα δύο. Την αγάπη μας σε όλους εκεί έξω, κάντε κουράγιο, γιατί το κουράγιο είναι το μόνο πράγμα που σου επιβάλλει ο εγκέφαλός σου να κάνεις, λέει, αναγκαστικά. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: ψευχές. Δεν πιάνουν τόπο οι ευχές τις δανεικές τις προσευχές. Μάθε να μιλάς.
1: Τι μαγικό πράγμα να σου λέει ένας άνθρωπος με αρκετές εμπειρίες ότι στις δικές σου προσευχές ζήτα ό,τι θες. Και πάμε να ακούσουμε από Λαμπρούχα Μόρτα το «Δεν έχει ακόμα σκοτεινιάσει», αφιερωμένο στο Θωμά που το έχει ζητήσει, και να το αφιερώσω και στον αδελφό μας τον Ηλία που δουλεύει και ήταν εκεί όταν φτιαχνόταν το κομμάτι και το άκουγε και το ξανάκουγε. Και γενικά το Λαμπρούχα είναι από τα project του.
0: Μια σκιά ρωτάω, την άγγιξε ο άνεμος.

σκοτεινιάζει. Αλλά προς τα εκεί το πάει. Έγινα κοινικό στα λόγια.

0: και από τα λαμπρούχα. Την λαμπρούχα αίσθηση, μην χρησιμοποιήσω τη λέξη vibes, έχουμε πιο όμορφες λέξεις στα ελληνικά. Βάλαμε και το σποτάκι μας πάλι, θα τα βάζουμε έτσι να τα δοκιμάζουμε, γιατί εδώ νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Από το σπίτι μας λοιπόν στο δικό σας, από τους 90,4 στα FM και από το ψηφιακό σήμα που στέλνει το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ με τον Native και τον Escape, με τον Escape και τον Native. Ακούμε πάρα πολλές μουσικές εδώ, θα βάλουμε κι άλλες. Συζητάμε ο Fair και ο Near. Συζητάμε κάποια πράγματα για το Conscious Relevance. Έχουμε πάρα πολύ χαρούμενος που μια ομάδα που με τον Βασίλη, τον BK, τον Blazer Kimballion φτιάξαμε το 2006 πιτσιρικάδες. Τώρα μπορούμε να φοράμε λογότυπα και να είμαστε περήφανοι για αυτά και όχι να τα φοράμε επειδή κάποιος μας τα έδωσε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι με δύο εδώ τους υποφαινόμενους που κι αυτοί γνωρίζουν ακριβώς γιατί θέλουν να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα που είναι πρώτα απ' όλα συλλογικότητα και μετά όλα τα άλλα. Και η κάθε μονάδα φροντίζει και άλλη μονάδα να νιώθει καλά και ούτω καθεξής. Και τώρα όπως συνεχίζει η εκπομπή, πιο μετά θα βάλουμε το Βάστα και αυτό από τα συγκυρισμένα. Είπαμε θα παίξουμε, επειδή πολύ τα έχετε ζητήσει από αυτή την ενότητα σήμερα, κάποια λαμπρούχα και μετά κάποια άλλα κομμάτια που θα καταφέρουμε να βάλουμε μέσα. Και ήθελα σε αυτό το σημείο να ρωτήσω τα παιδιά πώς τα βλέπουν τα πράγματα κοινωνικά. Να μου πει πρώτα ο Γιάννης, έτσι επιγραμματικά. Και αν αυτό που συζητάμε και ο Fair καμιά φορά το κάθε πέρσι και καλύτερα, αν τελικά ισχύει ή εμείς δεν θέλουμε να χωνέψουμε ότι κάποια πράγματα εξελίσσονται κάθετος, μεταλλάσσονται αναλόγως με την περίσταση. Για πες, Γιάννο.
1: Τίποτα, το θέμα έχει πάρει την κατηφόρα και πίσω δεν γυρνάει. Και λυπάμαι τις επόμενες γενιές, εμείς δεν τα προλάβουμε.
0: Λες, ε.
1: Αλλά ναι, γιατί ήδη με βάση τα παιδικά μας χρόνια, ας πούμε, που μεγαλώσαμε εκεί, δεκαετία 90, τα πράγματα είναι λες και έχουν περάσει χίλια χρόνια από τότε. Έχουν εξελιχθεί δραματικά και προς το χειρότερο. Έχουν γίνει όλα πολύ ψυχρά. Οι άνθρωποι, οι καταστάσεις. Τώρα π.χ. ένα περιστατικό, χτυπήσαν έγκυο γυναίκα, ας πούμε, στην Νίκαια και τον πιάσαν τον άλλον στο Πέραμα. Πού τώρα αυτό στον Πειραιά.
0: Ναι, ναι,
1: που παλιά βλέπαν έγκυο γυναίκα και την πιάνανε το χέρι να την πάνε απέναντι.
0: Ναι, ναι, ανεξαρτήτου ηλικίας και ναι, ναι. Ναι, ναι, κάνω το. Με το συμπάθειο και όχι γιατί εντάξει, δεν είναι υπομονωχία το γάμο, το μας συγχωρείτε, δεν έχει πάει ακόμα 12. Εντάξει, μην έχουμε κάποιο πέναλτι.
1: Εντάξει, και εγώ δεν είμαι από τους πιο αισιόδοξους ανθρώπους γενικότερα, αλλά.
0: Ξέρεις όμως κάτι, δεν πάει να πει ότι είσαι και απεσιόδοξος, γιατί για να σε ενοχλεί τόσο, πάει να πει ότι ονειρεύεσαι το αισιόδοξο.
1: Μακάρι να συμβεί.
0: Κάτι τέτοιο. Για πες μας αυτό.
2: Να σχολιάσω πάνω σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Πάντως, ας πούμε το τι βλέπουμε, ας πούμε, και το πόσο άσχημα πράγματα βλέπουμε, ρε παιδί μου, συνέχεια.
0: Ναι.
2: Ίσως να έχει να κάνει βέβαια σε ένα ποσοστό, όχι στο ότι είναι χειρότερη εποχή. Έτσι. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω 100%. Αλλά και στο ότι έχουμε περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Σωστά, μπορεί να μαθαίναμε για κάτι τέτοιο πιο παλιά.
2: Ίσως, ας πούμε.
0: Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει.
1: Καλά, εντάξει, το συγκεκριμένο το μάθα από στόμα σε στόμα, δεν το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: ισχύει
0: ναι,
1: ναι. Αυτό που λέει, ότι σου προσφέρουν αυτά που πρέπει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά που θα πρέπει να σε πιάσει κατάθλιψη, να κλειστεί τον εαυτό σου.
0: Που κάνουν, που κάνουν τα λίμματα οργανωμένη κοινωνία να έχουν αντικαταθλιπτικά παραπάνω, ναρκωτικές ουσίες παραπάνω.
2: Εντάξει, ότι γενικότερα σε διάφορα επίπεδα. Πάμε λίγο κατά διαόλου που λέει. Εντάξει, ισχύει. Ισχύει, δυστυχώς.
0: Γίνονται πολλά τραγελαφικά πράγματα. Εντάξει. Αλλά εδώ δεν έρχεται η μουσική ή οι συλλογικότητες όταν δεν περιέχουν συμφέροντα, βολέματα, ρουσφέτια. Να πούνε ότι κοίτα, υπάρχει και κάτι που δεν είναι συμφεροντολογικό. Κατάλαβες.
2: 100%. Μα ξέρεις τι, εγώ πάντα είχα ένα θέμα, ρε παιδί μου, από μικρός αρκετά. Δηλαδή το σκεφτόμουν και λέω, οκ, ρε παιδί μου, ταυτότητες, ωραία. Είμαι αυτό, λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και αυτά που φοράμε πάνω μας εννοείς.
2: Αυτά που φοράμε, αυτό που λέμε, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξέρω εγώ, είμαι, δεν ξέρω, Ολυμπιακός, ας πούμε, ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Okay. Δεν είναι κακό. Οκ, okay, πώς το προσδιορίζεσαι, παίρνεις κάτι, ξέρω εγώ. Και λες με αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ανήκειν κάπου.
2: Το ανήκειν, ναι. Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω γιατί είναι τόσο σημαντικό ώστε να δημιουργεί πολλώσεις, ρε παιδί μου, και να χτυπιέσαι με τον άλλο.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Κατάλαβες τι λέω. Στο κομμάτι, ρε παιδί μου, πάντα δεν λέμε τώρα εγώ με δολοφόνος πάνω. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Μιλάω για απλά πράγματα τα οποία στην ουσία δεν αφορούν κανέναν.
0: Ναι, και ότι κάποιοι στην πλάτη σου που εσύ τσακώνεσαι, οικονομάνε.
2: Καλά. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Κάποιοι κάνουν στρατούς.
2: Γιατί μωρέ, τώρα ας πούμε τα ζητήματα που υπάρχουν με το pink washing που λένε, ξέρω εγώ, το πώς, ξέρω εγώ, στην πλάτη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ας πούμε, και οτιδήποτε χτίζεται ολόκληρη βιομηχανία.
0: Α, καλά, ναι.
2: Για να βουλάνε πράγματα.
0: Υπέρτατη βιομηχανία.
2: Και στην ουσία χτυπάνε το κίνημα, γιατί είναι ένα κίνημα, έτσι, τα δικαιώματα.
0: Είναι και αυτό ένα κίνημα, ναι.
2: Έτσι. Και το χτυπάνε μέσα από. Το υποβαθμίζουν μέσα από αυτό, ας πούμε. Λέει, εντάξει. Γελία πράγματα.
0: Κοίτα, γενικά έχουμε συνηθίσει, και αυτό πήγε να γίνει πάρα πολύ και με τη μουσική του πατέρα μου, για παράδειγμα, που ο ίδιος κάποτε είπε: δεν θέλω να εκπροσωπεί αυτούς τους τύπους όλους που την κάνουν φορεσιά, ας πούμε. Ή ότι με διάφορες μόδες που και καλά αν φοράς το τάδε παπούτσι σε κάτι, αυτού τους μόνους που ωφελεί είναι τους παραγωγούς παπουτσιών εν προκειμένου. Και ότι αν πιάσει η μόδα, τα ίμω, ας πούμε, πρέπει να φοράνε του Chuck Taylor. Για να μην πούμε τη μάρκα, ναι. Αλλά να πούμε το πρόσωπο, το παπούτσι.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ή εμείς, ας πούμε, που ακούγαμε το hip hop στη ζωή μας, το είχαμε πάρα πολύ ψηλά, έπρεπε να πίνουμε όλη Χένεση και να φοράμε Timberland μπότες. Ωραία, το έλεγαν οι Mob Deep αυτό, αλλά εγώ καταλάβαινα γιατί το λέγανε, για την προσέγγιση μου. Δεν έβγαινα με Timberland γιατί λέω, α, τότε είναι Mob Deep. Βέβαια. Το να ανήκεις κάπου είναι αρχαίγωνο ένστικτο.
2: Όχι, ναι, 100%.
0: Και τελείως ζωογόνο, που γι' αυτό πιάνει όταν κάποιοι το εργαλειοποιούν.
2: 100%, ναι.
0: Και μετά είναι και στον άνθρωπο. Βέβαια, δυστυχώς, έχουμε και κάποια ριζωμένα κατάλοιπα. Για παράδειγμα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είπες, μιας που είμαστε και στην πηγή του Ολυμπιακού εδώ στον Πειραιά, κάποτε ήταν η λιμανίσχη με τους αστούς. Αλλά τελειώσαν αυτά. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Δεν είναι πια ο εργάτης από τον Πειραιά και στην Κυψέλη και στο Άλσος Βεϊκού και σε αυτά είναι κάποιοι άνθρωποι με τις μονοκατοικίες τους και τους υπηρέτες. Ξέρεις, τα ίδια προβλήματα και το βασικό μισθό παίρνει ένας άνθρωπος στον Πειραιά. Το βασικό μισθό παίρνει και ένας στην Κυψέλη. Και... Ναι, άρα σίγουρα το να ανήκεις κάπου και η αισθητική σου κάπου να οδεύει χρειάζεται, γιατί στο προάγει η ψυχή σου και το είναι σου. Αλλά εδώ που τα λέμε μετά από λίγο, όταν εργαλειοποιείται στην πλάτη σου, ναι, όντως αυτό που είπες είναι λεϊνό. Ή ας πούμε να φτάσουν να κατηγοριοποιούνται άνθρωποι με βάση ένα στερεότυπο, και ότι για να είσαι σε αυτό το κίνημα είσαι με το συμπάθειο χάλιας ή είσαι ντόμπρος, χωρίς να σε γνωρίζει κάποιος, ναι, είναι σίγουρα. Είναι εργαλείο του λεγόμενου συστήματος, να το πούμε έτσι, της λεγόμενης νόρμας, το ότι πρέπει όλοι κάπου να διαχωριζόμαστε, γιατί αν ενωθούμε δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει, και δεν θέλει κανείς να ενωθούν όλοι, γιατί ξέρεις, δεν θα χωράει μετά ο τόπος.
2: Νομίζω αυτό είναι το βασικό, μωρέ. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι και εκεί πέρα αυτό, έτσι το ξεκίνησα στην ουσία, ότι okay, προφανώς ταυτότητες, ναι, και χρειάζεται, και προφανώς στην κοινωνία που ζούμε και στον κόσμο που ζούμε, χρειάζεται και να παλέψεις για κάποιες ταυτότητες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και για τα δεδομένα σου, έτσι.
2: Ακριβώς, γιατί οι ταυτότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν και περιλαμβάνουν συνήθως και αξίες κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά από την άλλη. Είναι απλό, βασικά είναι το ερώτημα μου, γιατί δεν μπορούμε όλοι να είμαστε καλά μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακούγεται παιδικό.
0: Όχι,
2: αλλά...
0: δεν είναι παιδικό. Δεν είναι παιδικό. Μόνο και να σου πω κάτι όμως. Είναι τόσο ριζωμένο αυτό το ατέρμονο γιατί όχι, που έχουμε πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε το Βάστα από τα Συγκυρισμένα και μετά το Είναι ο τρόπος μου από Λαμπρούχα, και επιστρέφουμε εδώ σε 90,4, και όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του 6951 904 904.

0: Λέγαμε τώρα off the record, πλανάρουμε πράγματα για τον δίσκο του Escape. Και το ωραίο είναι ότι κάποιοι θα λέγανε, μα καλά, ασχολείστε εσείς με όλα. Και ναι, ασχολούμαστε εμείς με όλα και θεωρώ ότι το DIY είναι στο έπακρο με εμάς, ότι και τα εξώφυλά μας τα βρούμε εμείς και είναι πολύ ωραίο να μην μεσολαβεί κάποιος για να πει, α, κάτω λίγο, στρογγύλεψε το λίγο, να βγει πιο, ξέρεις, πιο σωστό. Εντάξει, εμείς κοιτάμε το κατάλληλο, ας με επιβεβαιώσει και ο Σώτος εδώ στο μικρόφωνο, και θεωρώ ότι περνάμε πολύ ωραία στη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε ρίξει και πολύ γέλιο και πολύ σκέψη και όλα.
1: Καλά, ναι ρε, εσύ, στο κομμάτι το δημιουργικό γαμάει. Είμαστε καλά με τις λέξεις.
0: Ας προσέχουμε λίγο. Μα συγχωρείτε, Εσουρού, συγγνώμη και στο σταθμό εδώ. Αλλά είμαστε αθόρμητοι, πλησιάζει στις 12, πλησιάζει 12, μα συγχωρείτε.
1: Ναι, το μόνο που είναι σπαστικό ρε Σιραμόν είναι το promotion, είναι το χειρότερο πράγμα, το μισό.
0: Ακριβώς, γιατί εμείς δεν είμαστε για promotion, είμαστε για να κάνουμε αυτό που κάνουμε, αλλά πρέπει να φτάσει και στα αυτιά του κόσμου, αυτό είναι το...
1: Αυτό είναι το κρίμα, ρε παιδί μου, γενικότερα με...
0: Δεν είναι πολύ κουραστικό το πρόμο αυτό, δεν είναι πολύ παράξενο.
1: Πολύ παράξενο, πολύ κουραστικό. Και ρε παιδί μου, είναι αυτό σου στερεί.
0: Σε κουράζει.
1: Σου στερεί τη χαρά της δημιουργίας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εσύ θες να φτιάξεις κάτι, το φτιάχνεις με την καλύτερη διάθεση, για να αγγίξεις κάποιον, οτιδήποτε, τέλος πάντων, να μοιραστείς.
0: Για σένα πρώτα απ' όλα κτλ.
1: Ναι, αυτό. Είναι ένα κομμάτι σου όμως, το βγάζεις προς τα έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκτίθεσαι.
1: Ακριβώς. Και θέλεις, ρε παιδί μου, προφανώς, να το ακούσει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται και ας το απορρίψει.
0: Ακριβώς.
1: Και yeah, αυτό yeah, yeah. είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι μωρέ, είναι και ξέρεις, στην εποχή ειδικά αυτή που ζούμε, που παίζουν τα βίντεο πολύ ρόλο, τα άτομα, τα social, και υπάρχουν κομμάτια one hit wonder που τα ακούει κάποιος και μπορεί να μην τα ακούει σε δύο μήνες, και τα συμφέροντα που παίζουν από πίσω, και ότι ο αλγόριθμος στις πλατφόρμες, αν δεν είσαι από αυτή την εταιρεία, δεν σε βάζει σε λίστες και... Ναι, χάνει το origin του πράγματος, την πηγή του τέλος πάντων που λέμε, να μπορούσαμε να το έχουμε πάντα και να... Δηλαδή, ξέρεις, όπως παλιά, έφτιαξε μια κασέτα, αντέγραφε 10 κασέτες, μπαίνανε άλλες 10, κάνανε άλλες 10, και γινόταν χίλιες οι κασέτες. Και δεν χρειαζόταν τώρα να μπει ο άλλος, δηλαδή τα προφίλ σου. Σε έβλεπε στο live και έλεγε, α, έτσι είναι η μούρη του. Κατάλαβα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που την περάσανε τη δύσκολη αυτή η εποχή οι προπάτορές μας, να το πω έτσι. Εντάξει, εμείς ζούμε σε μια εποχή που προσπαθούμε να είμαστε οι τελευταίοι ρομαντικοί και ακόμα βγάζουμε δίσκους. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Δεκέμβρη θα κυκλοφορήσει δίσκος μου προσωπικός με τον Κέρι, τον παραγωγό του Νημένη Άλτου. Τα χαιρετίσματά μας στα παιδιά από Ρουμανία που ακούν. Λέω μπα παιδιάτσια για να έτσι, μιλήσω λίγο ρουμανικά να καταλάβουν. Θα στείλουν μήνυμα και θα μου πούνε αν μιλάω καλά τα ρουμανικά. Και έχει συμμετοχή και ο Escape μέσα και είναι μεγάλη μου χαρά γιατί έχουμε γράψει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να μην έχουμε βρει ακόμα τίτλο. Αλλά έχει ίσως το ομορφότερο ρεφρέν μέσα στο κομμάτι. Γιατί όσοι με ξέρουν ότι δεν είμαι τόσο ρεφρενάς, αλλά με τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα βγάζουμε το 100% μας όλοι. Θα έχει γύρω στα 13 κομμάτια μέσα. Άρα από τα release έρχεται χαμός. Έρχεται και ο δίσκος του Escape. Το Conscious Elements έχει αρκετά πράγματα που θα βγουν στην πορεία. Θέλουμε και του LSR να φτιάξουμε κάτι που είναι και αυτός στα σκαριά. Είναι στις επάλξεις. Και είναι και αυτός έτσι ένα από τα παιδιά που μου έχουν δείξει ότι έχουν μια διαχρονικότητα μέσα τους που δεν μασάνε με τίποτα. Οπότε το θεωρώ εντός πολλών εισαγωγικών χρέος, εντός λίγων εισαγωγικών πολύ χαρά μου να είμαι δίπλα και συνοδοιπόρος αυτό. Και γενικά το label μας να βγαίνουν πράγματα που έχουν τη δική τους ταυτότητα. Και αν μας ακούσετε όλους πραγματικά, θα καταλάβετε ότι κανείς δεν αντιγράφει κανέναν και είμαστε όλοι σαν ένα οριγκάμι το οποίο, γιατί μου αρέσει γενικά, έχουμε πολλές κοινές καταβολές και με τον Σωτήρη. Το Lord of the Rings είναι ένα από αυτά, γενικά ο Tolkien. Μάλιστα πρόσφατα και να του ζήσει ο γιος του, έλαβα μια πολύ ωραία πρόσκληση για τη βάφτιση και ήταν με elves, με dwarves κτλ. Οπότε έτσι θέλουμε να έχουμε και την αισθητική του ο καθένας. Και όπως το Lord of the Rings κατάφεραν σε ένα fellowship να χωρέσουν όλοι οι διαφορετικοί λαοί μιας μέσης γης, έτσι και όλες οι διαφορετικές προσωπικότητες να χωρέσουν σε ένα πυρήνα ο οποίος προσπαθεί να παράγει έργο με την παρακαταθήκη που έχουμε πάνω μας. Και εγώ χαίρομαι γιατί είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να συνεισφέρω ό,τι μπορώ σε ένα project όπως το Active Member, και είναι επίσης μεγάλη μου χαρά να προσφέρω σε έναν πυρήνα και πράγματα που παίρνω από εκεί να τα βγατίζω στον πυρήνα, να τα ξαναγυρίζω στο group αυτό που είναι πολύ σημαντικό και ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου, αν όχι το 55% σε μια ισορροπία. Οπότε το 95 θα μπορούσε να το κάνεις. Οπότε θέλω να βγατίζω γενικά όλες τις αισθήσεις και πιστέψτε με, θα μπορούσαμε όλοι να έχουμε ένα πουγγί και να τα κρατάμε μέσα όλα. Αλλά ποιο το νόημα αν δεν μοιράζεσαι? Βέβαια, αυτό που χρειάζεται παραπάνω είναι και οι κατάλληλοι αποδέκτες, έτσι ώστε να μην πάνε στράφη. Για εμάς που μοιραζόμαστε, πιστέψτε με, τίποτα δεν πάει στράφη. Το θέμα είναι να γυρίζει και ο άλλος, να προσφέρει και εκείνος και να γίνεται ένα ατέρμονο δούνε και λαβίν. Και τι όμορφες λέξεις που έχουμε και τα παρέμφατά μας. Αυτά. Οπότε να είστε έτοιμοι, γιατί γύρω στα 10 κομμάτια. 10 δεν είναι τα κομμάτια του δίσκου.
1: 10
0: είναι τα κομμάτια του δίσκου. Έχουμε και ένα κομμάτι μαζί. Δεν θα σου πούμε τον τίτλο, για να υπάρχει και λίγο αυτή η ίντριγκα.
1: Είναι μετά το κόλαση, σαν
0: Είναι μετά το κόλαση κιόλα. Και θα μπορούσε ο τίτλο να είναι και τι συμβαίνει μετά όταν γίνεται όλα κόλαση. Γιατί έχει αυτή τη συνέχεια. Δεν του λέμε παραπάνω. Οπότε έτσι να έχει αυτή την ίντριγκα. Είμαστε εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1. Στην εκπομπή Lobo Obsessions, στο Απάγκιο κάθε Πέμπτης. Σας ευχαριστούμε όλους όσους ακούτε, όπου και να βρίσκεστε, και για τα μηνύματά σας και για την κοινότητα αυτή που φτιάχνουμε. Θα ακούσουμε σε λίγο το «Αν ονειρεύεσαι», και είναι ένα κομμάτι που με χτυπάει πάντα βαθιά, ειδικά όταν το ερμηνεύω στα live, και είναι από τα κομμάτια που με συγκινούσαν από τα 13 όταν το πρώτο άκουσα μέχρι τώρα τα 35. Οπότε μας χτυπάει λίγο και εμάς τώρα που για τα όνειρά μας μιλάγαμε λίγο πριν, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Ρε Γιάννο, έτσι για τα όνειρα λέγαμε. Και σκάει αυτό το κομμάτι και σου λέει: αν ονειρεύεσαι.
2: Μαλάκα, πιάνεσαι.
0: Πήγε 12 όμως.
2: Γι' αυτό το είδα πριν, να ξέρεις.
0: Πρόεδρε, αν ακούς, μην μας δώσεις άλλη κίτρινη κάρτα. Όχι, καλά, δεν είναι διαιτητής ο πρόεδρος και είναι και από τους πιο cool ανθρώπους, γιατί έχουν καταλάβει το όνειρό μας, την κοινότητά μας. Και εντάξει, ξέρετε ότι εκπροσωπούμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, και εδώ ο σταθμός, νιώθουμε την άνεση και είμαστε και από τον Πειραιά εδώ κάποιοι, έτσι, και έχει έρθει και το Μενίδη εδώ, αν ολιώσει, αν συγγνώμη. Εντάξει, είμαστε όσο λόγοι μπορούμε, μας ακούνε άνθρωποι με 45 πτυχία κολλημένα στον τοίχο τους, μας ακούνε και άνθρωποι όμως οι οποίοι είναι και του Σαλονιού και του Λιμάνιου. Σωστά, εντάξει. Οπότε, όπως λέει και το κομμάτι, αν ονειρεύεσαι για αυτά, πιάνεσαι λάκα μας. Όχι, εντάξει, πιάνεσαι αυτό το πράγμα. Οπότε μας δίνει τη γροθιά στο στομάχι και μας λέει όμως στο τέλος: μην ονειρεύεσαι σαν αυτούς. Δηλαδή, μην προσπαθείς να γίνεις αυτό που κοροϊδεύεις, ή πρόσεχε, γιατί πολλές φορές γίνεσαι αυτό που κοροϊδεύεις και δεν το καταλαβαίνεις. Και έρχεται και η κουβέντα που λέγαμε πριν. Πλακώνεσαι για την ομάδα ενός ανθρώπου που έχει πολλά εκατομμύρια και τον νοιάζει. Θέλει ψηφοφόρους, θέλει. You know what I mean, motherfuckers. Οπότε συνεχίζουμε. Να κορί, να ακούσουμε το «Αν ονειρεύεσαι» και να το αφιερώσω στον πατέρα μου, ο οποίος δεν ξέρω αν μας ακούει, σίγουρα είναι στο πολύ ωραίο μέρος που έχει διαλέξει για Απάγκιο, και εύχομαι σε όλους να βρείτε ένα μέρος, και ειδικά στο Σωτήρι που έχει οικογένεια, εύχομαι να ανταμώσει όλα αυτά που τον έκανε η οικογένειά του να φτιάξει, να τα δει. Πάνω απ' όλα με υγεία. Πάμε να ακούσουμε το «Αν ονειρεύεσαι» λοιπόν, αφιερωμένο στον BT Fox μου, τον Active Member, και σε όλους εσάς εκεί έξω, οι οποίοι ό,τι στραπάτσο και να ζείτε, δεν σταματάτε να ονειρεύεστε.
3: Αν ονειρεύεσαι του κόσμου τη χαρά, όλη για πάρτι σου. Αν ονειρεύεσαι μια αγάπη τη φορά, βγάζεις το μάτι σου. Αν ονειρεύεσαι μέρη κρυφά να ξεχνιέσαι και να χάνεσαι. Αν ονειρεύεσαι για αυτά, αδερφέ μου, μαλάκας πιάνεσαι. Αν όμως ζεις τις στιγμές και τις τραγίζεις λίγα κι ακόμα, τότε ευτυχία η ζωή και ο θάνατος κοντινή είναι δρόμοι, για να τους πας περήφανος σιγά σιγά και περπατώντας, και να μην φας τον καιρό σου, αδερφέ μου, ψευτό.

0: Κόντρα στα πόλη κερισμένα, στα πανιασμένα και τα ξεχαρβαλωμένα. Γι' αυτό σου λέω ότι ζηλεύεις, τι ονειρεύεσαι. Τα έχεις μπροστά σου, είσαι, τι παιδεύεσαι. Αν περιπέζεις τα πλάι είναι σαν να χάνεσαι. Αν τα θέλεις όλα, μαλάκας πιάνεσαι.
1: Αν ονειρεύεσαι κι αυτά, αν ονειρεύεσαι. Αν ονειρεύεσαι κι αυτά, αν ονειρεύεσαι.

0: Είδες όταν έχεις καλή παρέα και ενώ και εσάς και τους παρευρισκόμενους εδώ, περνάει γρήγορα η ώρα. Άλλη μια Πέμπτη στο καλετάρι, άλλη μια Πέμπτη στο αρχείο, μιας που ηχογραφούνται και εκπομπές. Θα ακούσουμε το Φύλακα Άγγελο και το Μια Ιστορία από τη Φωτιά στα Μέρη, από τα συγχειρισμένα. Μετά back to back θα βάλουμε και την Αλεπού του Βάλτου, γιατί την έχει ζητήσει ο φίλος ο Θωμάς, πάλι άλλος Θωμάς, από Καλαμάτα, να σε καλά Θωμά. Θα ακούσουμε αυτά τα κομμάτια, τα τρία σερί, σας αφήνω να μιλήσει η μουσική δηλαδή μετά, και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε κάποια ακόμα πράγματα, να πούμε κάποιες σκέψεις, να πούμε κάποια νέα, να διαβάσουμε κάτι που έχετε στείλει. Έχουμε κάτι συνταρακτικό, Ιωάννη, αδελφέ μου.
1: Προς το παρόν ήρεμα είναι τα πράγματα.
0: Τέλεια. Στα social γενικά φλέγεται, στέλνουν και παιδιά που είναι στη δουλειά τους σε καράβια και είναι πολύ ωραίο που στέλνουν τη θάλασσα κτλ.
1: Έχει καιρό να στείλει το παιδί αυτό που έστειλε από τον Ατλαντικό.
0: Ναι, εκείνος έχει καιρό να στείλει, που στέλνει εδώ στο Viber. Ναι, ναι, ναι, μου στέλνει ένα άλλο παιδί, ένας αδελφός, ο Ραφαήλ. Καλές θάλασσες λοιπόν, αδελφέ μου. Ωραία, συνεχίζουμε. Και ακούμε Φύλακα Άγγελο, Μια Ιστορία της Φωτιάς στα Μέρη από συγκυρισμένα και την Αλεπού του Βάλτου από το μακρινό ή και όχι τόσο, αναλόγως, 1997 και από τον τόπο της φυγής. Πάμε να τα ακούσουμε. Αυτό αφιερωμένο σε παλιοσχολείται το τελευταίο.

εισαγόντου στα πιο παράξενα και όμορφα μέρη όπου κράτουσα μικρόφωνο, βρισκόσουν εκεί με ένα τσιγάρο ή ένα ποτήρι στο χέρι κάπου στο δάθος μακριά από τη σκηνή. Σε τα χειμώνα σε ένα χώρο ζεστό, μικρό και καλοκαίρι σε φευγά το νησί. Σε δα σε γήπεδο σε κάποιο μακρινό χωριό και στην Αθήνα σε μεγάλο μαγαζί. Σε τα κι αλλού με κόσμο πολύ στριμωγμένο και σε μέρος που ήμασταν εμείς και εμείς σε είδαν να γελάς κι άλλοτε θυμωμένο και γούσταρα λόγω τιμής. Σε έχω ακούσει δυνατά να τραγουδάς, να φωνάζεις, να τα κάνεις τριγύρω σου κομμάτια. Σε έχω πιάσει για ώρα προσεκτικά να κοιτάζεις, τα έχουμε πει τόσες φορές με τα μάτια. Σε είδα να μου χτυπάς την πλάτη και να φεύγεις, να δακρύζεις και το κεφάλι να σκύβεις, έψαχνα κάπου στο φως, αλλά και εσύ τα πω

Δε σε έχω πιάσει πάνω απ' άλλους. Να θέλεις να ακουστείς όμως μαντεύω πως καλά. Με τα λόγια θα τα πας, δεν αγριεύεις χωρίς λόγο κι αν πιάστης. Τότε κουλάρεις ξανά και στο τοίχο ακουμπάς υποψιάζομαι περίπου ποιο τραγούδι γουστάρεις. Και νιώθω πως άκους πάντα τον ηρολόγιο. Ωραία, ακόμα ένας τρελός ταξιδιάρης που είναι η ζωή του ένα λοπάπ δρομολόγιο. Υπάρχουν φίλοι που δεν έχουν δώσει δραχμή, ενώ εσύ πληρώνεις πάντο τη εισιτήριο. Υπάρχουν και αυτοί ρε που δεν είχαν τιμή, ποιο θα τους διάλεγες για πες με συμμαρτύριο. Υπάρχουν κι άλλοι, όχι και τόσο κουρασμένοι, που θυμίζουν μαθητές μέσα στην τάξη. Μπροστά που κάθονται καλά οι διαβασμένοι, και πίσω αυτοί που είναι αλλού μα και οι εντάξει.

δύσκολα πως ρώταγες για μένα. Τότε γέλασα πολύ και η ψυχή μου το χάρηκε. Τους είπα να σε βρουν όμως τα έγνη βρισμένα. Κάποιος είπε πως αλήτης χάθηκε. Εγώ όμως ξέρω την επόμενη φορά, όταν θα ψάξω από πάνω από τη σκηνή σε μια γωνιά, στην τελευταία τη σειρά πάω στοίχημα ξανά πως θα είσαι εκεί.

ξέρω το δρόμο μου και πάω. Κι αν ρωτώ, είναι για εκείνα που ήξερα και ξέχασα. Κι αν θα βρω, όλα σου νοιάζομαι κι όσα αγαπάω.

που ζωγράφισε στα μούτρα σου. Και νιώσεις άνθρωπος και άνοιξε η κούτρα σου. Ρε κάτσε κάτω σου λέω, κάτσε και βούλωσε το. Αφού τελειώσω πάρ' το όπου πας και ξέχασέ το. Πούλησε το αγνό.

κουβαλούσε ένα σπροπανέρι. Μέσα είχε βάλει και πουλούσε ευχές που είχαν ξεμείνει στους ανθρώπους απ' τα χθες. Έτσι γύρνουσε όλη μερή σε χωριά και σοκάκια, φορτωμένο στην παράξενη πραγματιά.

που άναψε φωτιά. Δεν μπορούσε να ξεχάσει όλες τούτες τις στιγμές, λες και πλήρωσαν για να πάρουν τις παλιές τους ευχές. Έκανε τα πίσω μπρος κι ασπροντημένος ουρανός του τραγουδούσε. Πόσο ήταν τυχερός που είχε στα μάτια του όλα όσα πέρασε, που τα

0: να πούμε σε αυτό το σημείο τα χαιρετίσματά μας στο ζαχαροπλάστη του Λομπάπ, έτσι να τον αποκαλούμε. Είχαμε και τον ύφεστο του Λομπάπ, τον Ανδρόνικο, καλή του ώρα όπου είναι. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή τις προάλλες. Μπορεί βέβαια με το προάλλες εγώ να εννοώ και κάνει εξάμεινο, με παρεξηγείτε. Χαιρετίσματα εκεί στο Κρυονέρι, στο αρχηγείο Β που το λέμε, με την καλή πολύ να είναι το Α. Μας αρέσει έτσι να έχουμε headquarters, να σκεπέζουμε video game. Ευτυχώς δεν έχουμε ώρα τσεκθρού. Συνεχίζουμε. Ακούσαμε Αλεπού του Βάλτου. Πριν από αυτό μια στερεά της φωτιάς στα μέρη και το φυλακάκι λάβτα συγκυρισμένα. Θα σας βάλουμε το ξεπεσμό πιο μετά και το εγώ φταίω. Και το μπλαμπλάσφημι που... Πρώτα το μπλαμπλάσφημι που έχει ζητήσει η Μαρία από τη Γερμανία. Να είναι καλά εκεί στο Βερολίνο που μας ακούει. Από τα παιδιά που πάνε να ψάξουν τον ήρωα τους έξω. Καλή αντοχή, καλό κουράγιο. Για αυτό τι γνώμη έχετε ρε παιδιά, για αυτό το brain drain? Για πες μας και εσύ ρε Σότο, που πηγαίνω έρχεσαι, με το έξω έχεις αυτή τη σχέση του πηγενέλα?
1: Εμένα το έξω ξεκίνησε πολύ νωρίς, γιατί δεν ξέρω τώρα, δεν το έχουμε πει, δεν είμαι 100% σίγουρος. Εγώ ξεκίνησα...
0: Στα καράβια.
1: Στα καράβια,
0: ναι. Το θυμάμαι.
1: Δηλαδή ξεκίνησα από εκεί, οπότε ήδη. Αλλά τώρα ναι ρε, εντάξει, τώρα εγώ που είμαι σε Αγγλία με το διδακτορικό, ας πούμε, που στην ουσία δουλεύω ως ερευνητής διδακτορικός στο Πανεπιστήμιο του Μπρουνέλ. Εντάξει, είναι κατά κόρον. Γιατί δεν υπάρχει έρευνα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, άμα θέλεις να κάνεις κάτι στο αντικείμενό σου. Σε κάποια αντικείμενα, έτσι, κάποια αντικείμενα υπάρχουν.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Αλλά σε κάποια αντικείμενα.
0: Δεν τα φορίζουμε όλα, λέμε την πραγματικότητα.
1: Ναι, στα υπόλοιπα που δεν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Αναγκαστικά ο μόνος δρόμος είναι έξω. Δηλαδή, τώρα το λέω και σε μετάδοση. Η δουλειά, η επόμενη που έχω κάνει αίτηση, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα, ειδικά Ελλάδα, είναι στην. Άμα τη λέω σωστά, Γιβάσκυλα.
0: Στη Φιλανδία.
1: Στη Φιλανδία.
0: Ναι, έχω συγκινήσει και στο Λάχτη, οπότε θα σας φέρω σε επαφή.
1: Εντάξει.
0: Μουσική δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Αλλά ναι, δηλαδή. Ναι, σκέψω αυτό, ξέρω εγώ, ας πούμε.
0: Μα γι' αυτό το είπα, γιατί σε καίει άμεσα το θέμα και μας καίει όλους. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε αδελφικοί μας φίλοι από το Σαν Φρανσίσκο, αδελφικοί μας φίλοι από το Μαϊάμι, από Αγγλία. Κάποτε, όταν λέγανε ότι θα φύγουν όλοι, λέγανε ξανασκεφτείτε το, μην τα παρατήσουμε. Αφού ο τόπος αυτός είναι μαγευτικός. Και τώρα, όταν καμιά φορά πετάγονται και μου λένε Σότο, δεν μπορώ άλλο, θα έρθω. Λέω, ξανασκέψου το. Δηλαδή, άλλαξε το ξανασκέψου το μου. Πρίσμα, τελείως.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, τώρα γενικώς, ρε παιδί μου, βασικά έχει ενδιαφέρον γιατί το αναφέρω πολύ, ρε παιδί μου, και στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο Κόλαση αυτό. Ότι πάντα έλεγα να θέλω να φύγω.
0: Ακριβώς.
1: Και πάντα κάτι με τράβαγε πίσω.
0: Ναι. Αυτό το έχουμε. Γιάννη, από τον τόπο της φυγής, τελείως.
2: Κανονικά.
1: Ένα από τα πράγματα, ας πούμε, που θυμάμαι πολύ σημαντικά για εμένα, ας πούμε, στην περιοχή μου,
0: ναι,
1: και ένα από τα πράγματα που λάτρευα, έτσι,
0: ναι,
1: είναι να κάθομαι στο μπαλκόνι μου και να βλέπω τι πάρνιθα απέναντι.
0: Ναι, έτσι. Πολύ όμορφη θέα και σαν εικόνα μου.
1: Το βουνό και το δάσος.
0: Ναι, δηλαδή όλες τις εικόνες μαζί, ναι.
1: Δεν έχει πολλά ωραία πράγματα τα λιώσια, δεν έχουν απίστευτα πολλά ωραία πράγματα. Αυτό ήταν από τα πολύ ωραία. Εντάξει, κάηκε.
0: Άλλο Λος Άντζελες και άλλο Λος Άντζελες, σίγουρα.
1: Κάηκε. Δηλαδή αυτό πλέον όντως βλέπω από το μπαλκόνι μου, καμένα δάση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή... Όντως το λες τελείως γλαφυρά εκεί. Ότι, ναι.
1: Αυτό. Σου σπάει ρε παιδί μου. Λες, okay,
0: σε κρεμίζει κάποια... μωρέ. Σου σπάει τις εικόνες σου. Σου απομυζεί τη ζωή.
1: Είχα κάποια πράγματα τα οποία με κρατάνε εδώ πέρα και νιώθω καλά. Και ένα-ένα φεύγουνε.
0: Άρα για... Όχι απλά φεύγουνε, καίγονται και βλεκτικά.
1: Κυριολεκτικά, ναι.
0: Αργά και βασανιστικά. Να πω, κουράγιο σε όλους. Κάθε απόφαση και κάθε επιλογή να είναι ξεκάθαρα πρακτική και ξεκάθαρα ζωογόνος. Γιατί τελικά ξέρεις τι γίνεται. Στο τέλος της ημέρας, αν το μόνο κριτήριό σου είναι να είσαι εύρωστος οικονομικά, αυτά που θα χάσεις, ξέρεις τι λέει η άτιμη ζωή, γιατί η ζωή δεν είναι η ιερόδουλη που τη λένε, όπως τις ξηγέσαι για μένα, σου ξηγέται. Άρα άμα πας πονηρά και πεις εγώ θα πάω εκεί και θα λύνω και θα δένω, θα σου στερήσει όλα αυτά τα οποία δεν αγοράζονται με λεφτά. Τους φίλους σου, την ενέργειά σου, την αύρα σου, έναν αδελφικό φίλο όταν τον χρειάζεσαι, έτσι δεν πάει. Θα σου βρει όταν πονηρεύεις με την πάρτη της που λέμε, θα μπει μέσα σου εκεί που δεν υπολόγιζες.
1: Εντάξει, ναι,
0: και έχει συμβεί σε φίλους μου, σε αδέλφια μου έχει συμβεί, που ευτυχώς είναι θωρακισμένα με πολύ συγκεκριμένο κίνητρο και πολύ συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους βρίσκονται εκεί. Και ευτυχώς δεν είναι μόνο το οικονομικό. Γιατί θα είχαμε θέμα. Δηλαδή θα είχαμε πραγματικά κακές σκέψεις. Αυτά. Πολύ χαίρομαι που τοποθετούμαστε για τέτοια πράγματα, γιατί είναι πράγματα που τα έχουν όλοι στο σπίτι τους, να το πούμε έτσι, και στο μετερίζι τους. Και σε εμάς τους ιδίους να μην συμβαίνει σε κάποιον προσκυμενό μας. Είτε φεύγουν για τον αθλητισμό κάποια παιδιά, είτε για τις τέχνες, είτε για τις επιστήμες, είτε για όλα. Τέλος πάντων. Γιάννη, θα επιβιώσουν και οι βλάσφημοι, έτσι δεν είναι? Από το 2005 ακούγεται αυτή η ατάκα. Οπότε θα βάλουμε εδώ σώτο να ακούσουμε τον Μπλασφήμι. Ένα από τα κομμάτια που συνηθίζει ο πατέρας μου τώρα τελευταία στα live να μου λέει: μικρέ, άκου να δεις πως το κάναμε τότε. Οπότε αφιερωμένο στον τρόπο αυτόν που, όπως βλέπω τον πατέρα μου να του δίνει ζωή ενός ανθρώπου ξοδεμένου, όπως λέει ο ίδιος, σε αυτό που αγαπάει, εύχομαι όλοι όσοι αγαπάμε πράγματα να ξοδευτούμε την τρέλα μου μέσα και να μην το μετανιώσουμε όπως αυτός ο άνθρωπος. Και κάθε άνθρωπος που βλέπει στα μάτια του ότι δεν πάει να γίνεται ο κόσμος ρόιδο. Εγώ δεν θα γίνω το κορόιδο. Πάμε. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Πάμε πίσω στο 2005.

0: blasphemy.
1: Αδελφέ μου, κούτ τώρα τα το μήνυμά σου και γενικά αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, σωστά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Οι Γάλλοι είναι όντως ένας λαός ο οποίος έχει σίγουρα τα δικά του όπως όλοι μας και τα σοβινιστικά του και τα λοιπά. Απλά λίγο την τιμή του μετρό να αλλάξουν στην Γαλλία. Μπορεί να καίγεται όλη η Γαλλία για μέρες, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Οπότε ναι, θα βάλουμε ένα γαλλικό hip hop να ακούσουμε. Δώσω μισό λεπτό να το παίξω λίγο DJ εδώ στο σταθμό. Και πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε. Κάτσε όμως, γιατί κατάλαβες τώρα εδώ τα σκηνικά. Έρχεται, έλα καλό μου, παίξε καλό μου. Είδες τα εκτός προγράμματος, άρε κου τι μας κάνεις και ξέρεις. Σ' αρέσει το ραδιόφωνο, αλλά πάρ' το, εντάξει, άντε. Αφιερωμένο, ουζεβία από Σουρικέν, για ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία και επιστρέφουμε.

0: Αφιερωμένο λοιπόν το ουζεβί του Σουρικέν σε όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Εντάξει, ο Σουρικέν είναι και από μια περιοχή, τη Μασσαλία, που εκεί και αν γίνονται συνέχεια πράγματα. Αυτά, να σε καλά κουτ. Ντεριάν, αφού μου λες μερσί μποκού. Και τα περνάμε τα πτυχία, τα δεν κατάλαβα τότε. Τι πληρώναμε οι γονείς μας. Ο πατέρας μου το έχω εκμυστηρευτεί και η μάνα μου γέλαγε όταν της το είπα. Μου λέει, τι τα μάθεις τα γαλλικά. Για να καταλαβαίνω το γαλλικό hip hop, μαμά. Οπότε σε ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις και έχω γενικά μια πολύ cool, να το πω έτσι, μητέρα. Γιάννη, για πες. Και εσύ, η μαμά σου είναι ένα πλάσμα το οποίο λες, είναι κολλητή σου πρώτα απ' όλα και μετά μάνα σου. Εντάξει, η μάνα μου έχει την τρέλα της μάνης και γενικά και οι δύο γονείς μου.
1: Cool είναι... και επικίνδυνη ταυτόχρονα.
0: Άστο τώρα, αυτό το ξέρεις και εσύ καλά. Εντάξει, είναι να μην κολλήσει με κάποιον ή κάτι. Να είναι καλά, η μάνα μου δεν ξέρω αν ακούει γιατί δουλεύει. Την αγάπη μου. Θα την πάρω μετά να της πω ότι σου κάνω αφιέρωση στην εκπομπή και μου λέει: δεν θέλω εγώ αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι ζω, το χρωστάω σε εκείνη. Άρα και να μην της αφιερώσω κάτι, είναι εξ ορισμού στιγμές μου αφιερωμένες. Και εύχομαι όλοι με τους δικούς σας να έχετε την σχέση την οποία ονειρευόσαστε. Και αν δεν την έχετε, λυπηθείτε τους ή μην τους χρεώνετε για πράγματα. Πιστέψτε με, και το λέω για να τα ακούσω κι εγώ, γιατί γλίτωσα από το να το κάνω. Γιατί κανένας, και έχουμε και γονιό εδώ μαζί μας, δεν έχει γεννηθεί με manual πώς να γίνει γονιός κάποτε. Άρα είναι το μόνο παιχνίδι για μένα που επιτρέπονται όλα με μέτρο. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ δηλαδή σε κάποιον πώς να γίνει γονιός, ούτε να του πω τι να κάνει, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει τα δικά του. Και το δικό μου χαλίκι μπορεί για κάποιον μετά να είναι βουνό κτλ. Οπότε. Έχουμε πολλές φορές κρατήσει μούτρα στους δικούς μας. Στην τελική όμως να σου πω κάτι. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο, πείτε ότι τους αγαπάτε, ό,τι σκατά και να έχει γίνει. Με το συμπάθειο και χωρίς. Γιατί έχω και περιπτώσεις ανθρώπων και δεν χρειάζεται να συγκινούμαστε, ή μάλλον όχι. Χρειάζεται να συγκινούμαστε, δεν χρειάζεται να μένουμε μόνο στη συγκίνηση και να μην την κάνουμε όπλο. Που δεν θα πάρουν ξανά μια κλίση από κάποιον που λέει μπαμπάς, μαμά, κούλης, κούλα, γλυκούλης, δεν ξέρω καθένας, μπούμπης, πώς βάζει τους δικούς του. Και όταν θα έρθει αυτή η στιγμή και θα κάνουν όλοι του μπεκί ψιλοκομμένο, θα είναι άσχημο, έτσι δεν είναι? Οπότε κάνε και πίσω τα φαρμάκια, κάνε και πίσω τις πολλές ζάχαρες. Δεν θα ήθελες να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε σε αγαπάνε κάποιοι άνθρωποι? Πάρε λοιπόν το μην το πω για ακουστικό σου και πες αγαπώ. Να το εννοείς όμως. Δηλαδή δείχνε το και που και που πες το και λεκτικά. Καλά τα λέω ρε παιδιά, ή με πιάσε κάποιο παραλήρημα αγάπης, δεν ξέρω τι με πιάσε τώρα. Συγκινήθηκα γιατί είδα ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Αλλά εντάξει, και μου λείπει πολύ η γιαγιά μου επίσης, που με μεγάλωσε και τα έχει φέρει η ζωή, και είμαι τυχερός γιατί έχω τρεις γιαγιάδες, γιατί ξαναπαντρεύτηκαν παππούς και γιαγιά αντίστοιχα του πατέρα μου, οι γονείς του. Άρα είμαι τυχερός γιατί έχω όχι κάρε του Άσου, τριπλέτα του Άσου. Αλλά αυτό, αν το παράκανα πείτε μου, αν κάπου ξέφυγα τέλος πάντων.
1: Εντάξει, καλά τα λες.
0: Ευχαριστώ. Είδες άμα έχεις οικογένεια εδώ, καλά τα λες. Και τα παραλήρηματά σου, ησυχία. Ησυχία, δεν σωτήρι. Και από κάτω τον εδένουν με σκηνή. Και του κάνουν αυτό που κάνει ο τέτοιος, ο Μπόρατ στον δικτάτορα. Καλά τα λες, σωτήρι. Καλά τα λες, σωτήρι. Αχ, αυτά. Να χαμογελάμε, ρε παιδιά, αυτό είναι. Ξέρεις, πέρα από την πλάκα, πόσο άσχημα θα νιώθει κάποιος ο οποίος έχασε έναν συγγενή του και το τελευταίο πράγμα που μπορεί να ήταν ένας κολοτσακωμός, ας
1: πούμε. Ό,τι χειρότερο είναι αυτό. Ό,τι χειρότερο.
0: Κατάλαβες. Δεν μου έχει συμβεί ακόμα, ευτυχώς, Παναγία μου, ή όποια δύναμη του ενός, τέλος πάντων, ο καθένας θέλει να ρίχνει τις ελπίδες του, το ίδιο μου κάνει. Και το έχω ακούσει όμως σαν περιγραφή και έχω να τριχιάσει. Μακριά από εμάς δηλαδή. Μην το ζήσει κανείς, δεν αξίζει κανέναν. Αυτά λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπάρχει κάποιο που θες να ακούσεις, Γιάννη ή Σωτήρη, από τα συγγυρισμένα που δεν έχουμε βάλει ακόμα? Έχουμε δηλαδή και καλώς ήρθες παράξενε που κάναμε και το παιχνίδι στο live. Έχουμε και το κακιά στιγμή. Έχουμε 2-3, μιας που έχουμε 18 λεπτά μόνο για να τελειώσει η εκπομπή και να είμαστε καλά, ραντεβού την άλλη Πέμπτη.
1: Κακιά στιγμή.
0: Κακιά στιγμή θες εσύ, Σώτο? Θες να βάλουμε το καλώς ήρθες?
1: Α, ναι.
0: Μετά
1: ναι,
0: το κακιά στιγμή.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Και θα βάλουμε και το καλώς ήρθες, ωραία. Είδατε, εδώ έχουμε και live παραγγελίες. Εδώ βάλαμε κοντζάμ γαλλικό ενώ ήταν εκτός προγράμματος. Άρε κουτ, θα τιμωρηθείς αναλόγως. Που ενώ τους λες, μη ζητάτε ρε, ενώ είναι εκτός προγράμματος δεν παίρνουν. Και ζητάει αυτός ο άτιμος.
1: Τον καθρέφτη.
0: Είναι αδελφό.
1: Τον έστειλα.
0: Μα τώρα υπάρχει άνθρωπος που έχει ζητήσει σε live το 11.
1: Το 11.
0: Αφιερωμένο στις λατρεμένες εποχές που ακούγαμε τα CD και όλα, έλεγε το 11. Και θυμάσαι που είχε και λέγε, δες το booklet ρε φίλε, δες το booklet, ποιο 11, 40 άλμπουμ έχει βγάλει το group, 40 άλμπουμ έχει. Ωραίο ήταν που άλλοι επιδρούσαν μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι.
0: Ή ο άλλος που λέγε την μπάλα του μπάσκετ Μιχάλη και τη 10η φορά που το έπαιρνε ο πατέρας μου, δεν την έχω φέρει ρε μαζί, είναι σκασμένη. Και εννοούσε το στο πεθύσιμο πάνω που λέγε την μπάλα του μπάσκετ που μου λείπει πολύ. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, Γιάννη, σημείωσέ το.
1: Πρέπει.
0: Για τα πολύ ωραία σκηνικά που έχουμε ζήσει σε live και ξέρεις ποιος πρέπει να είναι καλεσμένος. Ο Ηλίας, με μικρόφωνο και να κατουρηθούμε πάνω μας από τα γέλια. Επιφυλάσσομαι γι' αυτό, όπως και για τους διαγωνισμούς που έχουμε πει για τις μουσικές που θα αναλάβει το Conscious Relevant Studio. Να είμαστε καλά, θα ακούσουμε το Κακιά Στιγμή, το Καλώς Ήρθες και λογικά θα προλάβουμε να ακούσουμε και το Θα Σε Καρτερώ. Και για τέλος θα βάλουμε από Λαμπρούχα Μουέρτα το Ξημέρωσε Άλλη Μέρα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ με μια καληνύχτα. Βάζω ένα χαλάκι ακόμα, δύο χαλάκια ακόμα για να μιλήσουμε. Θέλω να μου πείτε λοιπόν ο καθένας σας μια ευχή για το μέλλον. Και Γιάννη μου, εσύ συγκεκριμένα θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου για το κομμάτι του Escape. Μήπως προλάβουμε και το βάλουμε και αυτό στο κλείσιμο πάλι, που μας έδωσε χαρά που ήρθε σήμερα. Και μια ευχή για το μέλλον μας, για όλους. Και για αυτούς που μας ακούνε εκεί έξω, που κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι ταλαιπωρούνται.
1: Τίποτα, ψυχραιμία.
0: Ωραίος.
1: Ψυχραιμία και ηρεμία, γιατί οι καταστάσεις καθημερινά μας θέλουν όσο τίποτε άλλο. Οπότε στο να ερχόμαστε κόντρα με τον οποιοδήποτε, απλά για να ξεσπάσουμε, δεν ωφελεί κάπου.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα για το κομμάτι, εντάξει, είναι πιο φρέσκο, δεν γίνεται.
0: Στα τέρματα.
1: Όχι μόνο
0: τέρματα,
1: επειδή είναι καινούριο.
0: Στα τέρματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία, σούπερ.
1: Πολύ τίποτα, χαίρομαι, καλό τάξη εδώ να είναι. Μπράβο σε όλους όσους ασχοληθήκατε με το κομμάτι.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και σε σένα που έχεις χρηστεί ο υπότιτλος προστασίας της δημόσιας εικόνας του Escape. Έτσι, εντάξει. Σότο μου, για πες εσύ κάτι, δυο όσοι μας ακούνε. Μας ακούει και πολύ καλή παρέα. Χαιρετίσματα στη γυναίκα και στα παιδιά, εγώ θα το πω, γιατί και τα ζωντανά που έχετε και η οικογένειά σας είναι.
2: Ναι, πολλά, πολλά φιλιά, αγάπη μου. Ναι, τώρα μια ευχή. Το ψυχραιμία που το Γιάννης μου άρεσε. Ναι, λίγο αυτό, λίγο το να... λίγο περισσότερο είναι συνέστηση, ρε παιδί μου. Αυτό, να καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο ότι και ο άλλος είναι ένας άνθρωπος.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και έχει τα δικά του. Και ζει και αυτός. Δηλαδή, αυτό, να βγαίνεις λίγο από το μικρό κόσμο, να κάνεις αυτό το πέρα τότε. Να βγαίνεις και να βλέπεις λίγο και τον άλλο, για να ξαναμπαίνεις μέσα και να κάνεις αυτό. Αυτή μια ευχή έτσι λίγο για λίγο περισσότερη ενσυναίσθηση, που νομίζω δίνει ψυχραιμία όταν το κάνεις.
1: Συμφωνώ.
0: Χαίρομαι, γιατί τίποτα από αυτά που λέμε δεν είναι συνεννοημένο και μου αρέσει αυτή η σύμπνοια. Και μ' αρέσει που πραγματικά είναι αντικειμενικός και ο Γιάννης εν προκειμένου, γιατί πίστεψε με, θα το έλεγε. Παιδιά, δεν μου άρεσε αυτό, δεν μου άρεσε αυτό, πώς και σας ήρθε. Και όταν το εξηγούσα, μπορεί να καταλάβαινε την προσέγγιση μας ή και όχι. Αλλά χαίρομαι, γιατί είναι πραγματικά αντικειμενικά τα πράγματα και δεν βλόγαμε τα γένια μας, αλλά στηρίζουμε το σπίτι μας. Χαιρετίσματα σε όλους εκεί έξω. Να είστε καλά. Μέχρι την άλλη Πέμπτη να σκέφτεστε, να αγαπάτε, να γνωρίζετε γιατί αγαπάτε και να καταλαβαίνετε τι σκέφτεστε. Και μιλάω για να τα ακούσω και εγώ πρώτα, τα έχω πει. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε να ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τραγούδια. Είμαι ο Ραμόν από τους Active Member. Είμαι περήφανο μέλος των Conscious Relevance μαζί με τους σεσημασμένους που είναι εδώ μαζί μου, τους υποφαινόμενους. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που είμαστε σε αυτό τον πυρήνα που παράγει πράγματα και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφο όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί, όποτε και αν είναι αυτό και όποιες και αν είναι οι περιστάσεις. Εύχομαι να υπάρχει αυτή η σύμπνοια πάντα και ό,τι χρειαζόμαστε να το συζητάμε γενικότερα ζωή μας, όχι μόνο σε αυτή την ομάδα, να υπάρχει αλληλεγγύη, πάρα πολύ όμορφη πάσα για την ενσυναίσθηση του Σωτήρη, και να υπάρχει ψυχραιμία, πάρα πολύ ωραία και πάσα alley-oop του native εδώ του Γιάννη, γιατί να σου πω και κάτι, η ψυχραιμία σώζει. Σίγουρα η ψυχραιμία σώζει και η ψυχραιμία σε κάνει να τα βλέπεις και λίγο τα πράγματα όπως θα θέλεις να σου τα φέρουν. Οπότε μην κάνουμε αυτά που δεν θέλουμε να μας κάνουν και να προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που θα θέλαμε να δούμε εκεί έξω. Και αυτό με τον μικρό κόσμο ήταν ωραίο και κατάλληλο. Την αγάπη μου, καλό ξημέρωμα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε Κακιά Στιγμή, Καλώς ήρθες ξένε στον τόπο μου και από Λαμπρούχα Μόρτα το ξημέρω σε άλλη μέρα. Ίσως προλάβουμε να βάλουμε και το Θα σε καρτερώ. Την αγάπη μου, το σεβασμό μου και πάνω απ' όλα τις ευχές μου για ένα καλύτερο αύριο, γιατί κάποιοι από εδώ είναι και γονείς, έτσι. Και όχι μόνο, άρα έχουμε διπλάσια υποχρέωση όταν ανοίγουμε το στόμα μας και συστομίζουμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους, αδέλφια. Στην απάντηση.

πας και όπου σε βγάλει. Μα είναι και ένα μονοπάτι πονηρό που πάει του γρου στην κατηφόρα τη μεγάλη. Μα έλα που το δα. Κι ας ήταν όλοι εκεί πέρα αυτοί που μπέρδευαν στο σούρουπο τη νύχτα με τη μέρα, αυτοί που ζητιανεύαν. Φυλακτό φεγγάρι κύλιο που ψευτικές κουβέντες μοιραστήκανε με φίλο. Πήραν το όνομα τιών τους και δέσαν τη μοναξιά τους κάτω από τα πόδια τους να σέρνεται μπροστά τους για να τη βλέπουν στο μικρό τους το ταξίδι. Να

μυστικά. Αφού φωνάζουν όλοι αυτοί και αφού σκοτώνουν στο όνομά σου, θα πάω να βάλε τη γιορτή. Πας να ξαπλώσεις τα καρφιά σου. Θα πω ο χρόνος πως τρελάθηκε, δεν κάνει στάση Γολγοθά. Θα πω παράξενος πως χάθηκε και φύγε ορισμένος.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1 90.4 Πειραιάς

Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1 90.4 Πειραιάς

κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου,